0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω. 2000 FM.

φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

αποχωρώ.

0: Γι' αυτό λέει Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι,
2: μα δεν είναι ρόδικο.
3: You murdered this man.
4: Yes.
3: You tortured him.
4: Of course.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, Ω.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 5η 24 έχει ο Σεπτέμβρης και μόλις ξεκινήσαμε το πρώτο πρωινό. Εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 9, να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, να δούμε πίσω από τις γραμμές, πίσω από το πρώτο επίπεδο, να ακούσουμε μουσικές, να ακούσουμε ειδικούς, να δούμε τι γίνεται, τι τρέχει και πού πηγαίνει το πράγμα που λένε. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Πέρασε το διήμερο φθινόπωρο. Κρατάει τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλό είναι αυτό από μια όψη, γιατί φτάνει με την πολύ τη ζέστη. Αλλά την έχει τη δροσιά του. Δηλαδή το πρωί που. Πρωί, βράδυ. Ό,τι είναι τέλος πάντων τώρα, την ώρα που ξεκινάω εγώ για να έρθω στο σταθμό. Με τη μηχανή την κάνει πια την ψύχρα του πάνω στο μηχανάκι. Δηλαδή κάθε βράδυ σκέφτομαι τα δύο πράγματα τελευταία βράδια. Μήπως να αντιθώ λίγο πιο βαριά το επόμενο βράδυ, αλλά επειδή μετά δεν κρυώνω μέσα στην ημέρα, το ξεχνάω και το ξαναθυμάμαι μόλις βγαίνω στο δρόμο με την μηχανή. Την κίνηση του την είχε το πρωί, αυξημένη για τέτοιες ώρες. Την κίνηση του γενικά την είχε χθες. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα στους δρόμους. Είναι η αλήθεια, λίγο η βροχή. Είναι αυτό το μη γίνουν τις δύσκολες ώρες, κάνα δύο ατυχηματάκια και μετά μπλοκάρει το σύστημα, δεν επανέρχεται ποτέ στα κανονικά του. Προς ώρας λίγο κίνηση στην άνοδο του Κηφισού και ελάχιστη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τα κάτω Πατήσια μέχρι και την Αθηνών. Και η άνοδος από λίγο πριν την Λένορμαν μέχρι και τα κάτω Πατήσια. Αυτή είναι η κίνηση στην Κηφισού. Ο συνήθως η Αθηνών έχει ήδη γεμίσει, έχει ήδη κίνηση, όπως και η Σχιστού. Είναι ήδη μεγάλη η ανάσχεση στην κίνηση των οχημάτων. Οπλιστείτε με υπομονή. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην Αθήνα πρέπει να το συνηθίσουμε. Βάλτε καλό ραδιοφωνάκι στο αυτοκίνητο, παραπολιτικά. Ακούστε για να περνάει η ώρα, να ενημερώνεστε και να μαθαίνετε τι γίνεται και με την κίνηση και με όλα τα υπόλοιπα. Ολόκληρος ο κόσμος συζητάει για την σύνοδο του ΟΗΕ. Χθες μίλησε ο Ζελένσκι και ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Τα απόνερα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε. Η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στις ΗΠΑ, τριήμερη, ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Όλα είναι ανοιχτά προφανώς στην συζήτηση και οι δασμοί και η υψηλή τεχνολογία και οι Ισπανίες γαίες και τα γεωπολιτικά και οι σχέσεις των δύο, όπου είναι καλές, είναι η αλήθεια, μεγαλοπρέπεια απίθανη. Το που θα δούμε αυτές τις μέρες που είναι ο ΣΥ στις ΗΠΑ και το γεύμα που θα γίνει στο Λευκό Οίκο θα είναι, δηλαδή θα προσπαθήσει να το θαμπώσει με τα πλούτη του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι λογική πολλών παλιών επιχειρηματιών του να θαμπώσεις με πλούτο τον πελάτη για να καταλάβει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με τίποτα τζαμπατζίδες που πιναλέους, ότι εδώ έχουμε λεφτά, οπότε θα είναι σκληρή η διαπραγμάτευση. Κάπως έτσι το κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει και μια μεγαλομανία έτσι κι αλλιώς αφεαυτού του που λένε. Σήμερα μιλάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα ανοίξει την ατζέντα, θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά, θα μιλήσει και για τα ζητήματα εδώ της περιοχής μας, που δεν είναι και λίγα. Αναμένεται να απαντήσει και στην Άγκυρα για την για την προκλητική στάση που κρατάει το τελευταίο διάστημα ή για την κλιμάκωση τέλος πάντων της στάσης που έχει άγγειρε το τελευταίο διάστημα. Είναι αλήθεια, τώρα ασχολούμαστε με την τροπολιτσά, δηλαδή δεν είχαμε ζητήματα και συζητάμε τώρα για την τροπολιτσά, γιατί λέει κάθε χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι εκδίδουν μια ανακοίνωση σχέση με την επέτειο της άλλας τροπολιτσάς για το πώς συμπεριφέρθηκαν οι Έλληνες στον τουρκικό πληθυσμό της περιοχής και ειδικά της Πελοποννήσου γενικότερα και ειδικά της περιοχής. Αλλά τώρα, επειδή τα πράγματα είναι και λίγο πιο τεταμένα, ήταν και λίγο πιο έντονη η
η αντίδραση από την απέναντι πλευρά. Εντάξει, ψάχνουμε αφορμές για να λέμε ότι τσακωνόμαστε. Που η Τουρκία κάνει και ό,τι μπορεί για να στρέφει το βλέμμα από τις πολλές δυσκολίες που έχει στο εσωτερικό της. Δηλαδή, ξέρεις, ο κόσμος να μην ασχολείται με το γεγονός ότι είναι φτωχός, ότι ακρίβεια βαράει τον ουρανό, ότι η διαφθορά είναι νούμερο ένα θέμα στην Τουρκία, ότι υπάρχουν διώξεις αντιπάλων και κοινωνικών αγωνιστών, ότι οποιοδήποτε ξεφεύγει από την συντηρητική γραμμή και λέει κανένα πράγμα που να ακούγεται προοδευτικό θα είναι θύμα επιθέσεων, μη σας πω και πογκρόμ. Προφανώς δεν μιλάμε τώρα για δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ή οτιδήποτε άλλο εκεί στην Τουρκία. Προφανώς δεν μιλάμε και για δικαιώματα πολιτικών αντιπάλων του Τούρκου Προέδρου. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα βρεθούν μπλεγμένοι και στη φυλακή. Δηλαδή είναι πλέον η συνταγή πάρα πολύ συνηθισμένη. Όποιος απειλεί πολιτικά τον Τούρκο Πρόεδρο μετά από λίγο καιρό βρίσκεται με ένα σκάνδαλο στην πλάτη του και στην φυλακή για 500.000 χρόνια. Θυμηθείτε τι έχει γίνει στο παρελθόν με τον Ιμάμογλου για παράδειγμα, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, όπου έμοιαζε να καλπάζει προς την Προεδρία της Τουρκίας να είναι τέλος πάντων ένας υπολογίσμος αντίπαλος για τον Τούρκο Πρόεδρο. Τον έβαλε φυλακή και τελειώσαμε. Έχει στήσει ένα πελατειακό κράτος ημετέρων όπου κάνει την δουλίτσα το ακριβώς όπως το θέλει. Διαβάζω εδώ από την έρευνα, από το θέμα που έχει κάνει ο κ. Παυλόπουλος στα νέα. Δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα ότι στην πολεμική βιομηχανία ένα από τα σημερινά καμάρια της Τουρκίας, ένα από τα μεγάλα αφεντικά, εμφανίζεται να είναι ο γαμπρός του, ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ. Επίσης ο δεύτερος γιος του, ο Μπιλάλ Ερντογάν, ηγείται μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας με παρουσία στα τρόφιμα, τις μεταφορές και τις κατασκευές και άλλους τομείς, και προφανώς αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Το έχουμε δει και αλλού, δεν το κάνει μόνο ο Ερντογάν. Απλά ο Ερντογάν δεν τον νοιάζει να το κάνει έτσι που να θυμίζει και η δημοκρατία. Το κάνει ανεξέλεγκτα. Τι άλλο συζητάμε σήμερα? Συζητάμε προφανώς για την ακρίβεια. Συνεχίζουμε να συζητάμε για την ακρίβεια σε ολόκληρο τον κόσμο και σε εμάς, διότι το πρόβλημα είναι τεράστιο όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν λέει να κοπάσει ο καλπασμός των τιμών της ενέργειας στις διεθνείς αγορές. Στα 102,25 το Brent αυτή την ώρα, στα 91,44 το αργό, στα 73,9 το φυσικό αέριο στον κόμβο της Ολλανδίας, εκεί όπου είναι η τιμή αναφοράς για την Ευρώπη. Προμηνύεται ένας αρκετά έως πολύ δύσκολος ενεργειακά χειμώνας. Η κυβέρνηση μετράει τις δυνάμεις της, προσπαθεί να δει ποια είναι τα περιθώρια για να μπορέσει να αντιδράσει στον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Διαβάζω από το πρώτο θέμα των παραπολιτικών.gr. Σχέδιο 5 σημείων Μητσοτάκη για τα καύσιμα, διπλή παρέμβαση κράτους δηληστηρίων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο, πλαφόν και περιθώρια κέρδους και πίεση στις Βρυξέλλες για ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Κώστας Παπαχλημίτζος στα παραπολιτικά.gr. Το ζήτημα είναι, εντάξει, προς το παρόν η κυβέρνηση δεν πρόκειται, το οικονομικό επιτελείο μάλλον, δεν πρόκειται να ανακοινώσει τα μέτρα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός όταν έκανε τις εξαγγελίσεις είπε ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη, θα ανακοινωθούν. Τη Δευτέρα-Τρίτη που μας πέρασαν. Πέρασε η εβδομάδα, μάλλον θα περάσει και η επόμενη εβδομάδα. Το οικονομικό επιτελείο απλά περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπύλια στις τιμές της ενέργειας, άρα πού θα κάτσει και η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, όσο πιο κοντά γίνεται προς την προς τη 15η του Οκτώβρη που ξεκινάει η διάθεση, για να βγει να ανακοινώσει
το θέμα του επιδόματος, δηλαδή την επιδότηση στην Αγγλία για να πέσει η τιμή από τα 2 που είναι σήμερα ή τέλος πάντων σε αντιστοιχεία ποια τιμή θα έχει εκείνη την εποχή. Το δεδομένο είναι ότι θα υπάρξει αυξημένη επιδότηση στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, που αυτό δεν πιάνει μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, πιάνει και το, και το φυσικό αέριο και, και το ηλεκτρικό ρεύμα και το πέλετ και τα ξύλα και γενικά όλους τους τρόπους θέρμανσης. Θα είναι αυξημένο, μια αύξηση που θα ξεπερνάει το 15%, αλλά σε αυτούς που το έπαιρναν, δηλαδή δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Όσοι το έπαιρναν και πέρυσι θα το πάρουν και φέτος, εφόσον δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στα εισοδηματικά τους, στην εισοδηματική τους εικόνα, στην περιουσιακή τους εικόνα. Άρα σημαίνει ότι θα πάρουν κάτι παραπάνω σε σχέση με, με την περσινή χρονιά. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα είναι ειδικά για τις βόρειες περιοχές που το κρύο είναι πάρα πολύ και το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου για να έχουν εναλλακτική. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινήσει και κάνει ήδη κρύο, με τέτοιες τιμές, 2 ευρώ ή 1,95 ή 1,90, προφανώς θα τσουρουφλιστούν. Προσπαθούν στην κυβέρνηση να έχουν και μια συμφωνία με τα δηληστήρια, που η αλήθεια είναι ότι ναι μεν είναι θετικά τα δηληστήρια στο να βοηθήσουν, παρόλα αυτά νιώθουν ότι η κυβέρνηση τους ευνηδιάζει κάθε φορά και τους βάζει απέναντι σε μια κατάσταση που δεν την έχουν συζητήσει, στο να μειώσουν την τιμή του πετρελαίου. Να μου πεις, έχουν ανάγκη τα δηληστήρια? Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά, αλλά από την άλλη λες ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία, μια συζήτηση. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εσύ με το ζόρι τι θα κάνει ο άλλος. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα μείγμα περίεργο και γι' αυτό το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να δει πού θα κάτσει η μπίλια πριν προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Η επιδότηση στο diesel κίνηση θα συνεχιστεί. Είναι προφανές ότι θα δούμε και το επόμενο διάστημα και το ακριβές ποσό της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Δεν βλέπω να υπάρχουν πολλά πράγματα για την αμόλυδη βενζίνη. Είναι τελευταία που λένε στην σειρά, μόνο αν μείνουν χρήματα. Η συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την παρέμβαση στον ΦΠΑ είναι ανοιχτή στις Βρυξέλλες ήδη. Τώρα το αν θα καταλήξει, πότε θα καταλήξει και πού θα καταλήξει, προφανώς είναι ένα ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι για τους πολίτες αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όχι πώς, όχι το μείγμα, αλλά να πέσουν οι τιμές. Στην τραγική υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου όσο περνούν οι μέρες όλο και πιο φρικιαστικές λεπτομέρειες βγαίνουν στον αέρα για το πώς η γιατρός, ο πνευματιστής, όπως το λένε, οι πνοτιστής, ξέρω όπως τον λέγανε αυτό, να προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον πείσουν, να του κάνουν διάφορες θεραπείες που και οι ίδιοι δεν ήξεραν και διάφορους άλλους τσαρλατανισμούς για να του πάρουν τα λεφτά. Είναι προφανές ότι τον έβλεπαν μόνο σαν πορτοφόλι και ούτε σαν άνθρωπο ούτε σαν ασθενή, έναν άνθρωπο μάλλον που ήταν επιρρεπής και που προσπαθούσαν να τον εκμεταλλευτούν για να του πάρουν τα χρήματα χωρίς να τους ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι κάποια στιγμή κάποια κοπέλα που δούλευε στο γιατρείο είπε ότι δεν φαίνεται καλά ο Μαζωνάκης και η απάντηση ήταν «σταμάτα, εσύ δεν ξέρεις, εγώ είμαι γιατρός». Ψωνίσαμε από Σβέρικο, από γιατρό. Τώρα, οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει αποδεικνύουν δύο πράγματα. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους
πριν έχουμε νεκρό. Πόσο δε μάλλον δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαν αν ο νεκρός δεν ήταν και διάσημος, αλλά τέλος πάντων. Προφανώς και η απάντηση που έδιναν τις πρώτες μέρες οι αρμόδιοι ότι πού να προλάβουμε, δεν γίνεται και όλα αυτά, είναι δεδομένο ότι δεν ισχύει. Ήταν μια δικαιολογία των πρώτων ημερών όλο αυτό, διότι τώρα το σύστημα έχει τρέξει, έχει δώσει αποτελέσματα και έχουν βγει οι ελεγκτές της αρχής διαφάνειας, οι ελεγκτές υγείας, άλλη συζήτηση αυτή, που μπήκαν κάτω από μια αρχή και στην πραγματικότητα έπαψαν να λειτουργούν. Τέλος πάντων, οι ελεγκτές της αρχής υγείας αλλά και οι ελεγκτές της αγοράς για άλλου είδους παρανομίες και ελέγχουν προφανώς και υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα δείγματα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης. Σε άλλο χώρο που λειτουργούσε ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, οι ελεγκτές εντόπισαν συσκευή βιοσυντονισμού, μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, καθώς και συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα, μεταξύ άλλων πολυπεπτίτιδα, πολυπεπτίτιδια, κάπως έτσι, τέλος πάντων δεν τα ξέρω και καλά. Και γιατί να τα ξέρω, δεν είμαι γιατρός, να μου πεις και αυτοί που τα κάνουν τα ξέρουν, όχι. Βιταμίνες και για τα οποία υπήρχαν παραστατικά προμήθειας από φαρμακείο της Γερμανίας με αναφορά σε ονόματα συγκεκριμένων ασθενών. Επίσης, ξεχωριστή περίπτωση αφορά πάροχο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα τα οποία, σύμφωνα με την δήλωση της παρόχου, χρησιμοποιούνται για την διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο, ωστόσο σε βίντεο που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκε από το σύστημα MedWatch, ο χώρος διαφημιζόταν ως ιατρείο. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν προσκομίστηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Πολύ, όπως καταλαβαίνετε, όποιος θέλει ανοίγει ένα ιατρείο και λέει ότι είμαι αυτό και είναι κάτι άλλο και κάνει και διαφήμιση και έρχονται οι ασθενείς και παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Τώρα, για την ένταση που υπάρχει όπου εμφανίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, νομίζω ότι είναι σε εκνευρισμό και χάσει την ψυχραιμία του. Δεν λέω για τις απαράδεκτες αναφορές

0: και πόσο δύσκολο είναι, πόσο δύσκολο είναι ο Γολγοθάς που ανεβαίνουν. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αυτό το έδωσε στους ιδιώτες. Αφού διέλυσε το σύστημα απεξάρτησης, το έδωσε και αυτό στους ιδιώτες. Οπότε, μάλλον δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Γενικά, κυκλοφορεί γύρω-γύρω, φωνάζει, λέει διάφορα. Προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν φταίει κανείς από αυτούς. Φταίνε οι κακοί γιατροί μόνο και κανένας άλλος και οι έλεγχοι να μια χαρά γίνονται. Καλά, μην του πείστε τίποτα για τον Πατούλη, γίνεται έξαλλος. Φταίνε τέλος πάντων όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο, την κυβέρνηση, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όλα αυτά. Και γενικά, όποιος πάει να του πει οτιδήποτε, τον περνάει γενναίες 14, αυτός ο Άδωνης που έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες περιπτώσεις τις ανεχόμαστε κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι λειτουργούν από μόνοι τους έτσι. Κατά τα λοιπά, σήμερα κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων της αρχής της σεζόν με την μεγάλη δημοσκόπηση που θα παρουσιάσει το Μέγκα. Να δούμε τι βγάζει και αυτή η δημοσκόπηση για να κλείσει αυτός ο πρώτος κύκλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε συγκλονιστικές αλλαγές στις δημοσκοπήσεις που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, η διαφορά είναι ίδια. Εντάξει, κάποιοι πήγαν λίγο καλύτερα, κάποιοι πήγαν λίγο χειρότερα. Κάποιοι είδαν τα ποσοστά τους κολλημένα. Okay, τα ποιοτικά στοιχεία παραμένουν το ίδιο. Δηλαδή, τα προβλήματα που έχει ο κόσμος παραμένουν τα ίδια πάνω κάτω. Ούτε αυτά έχουν αλλάξει συγκλονιστικά. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι και οι δημοσκοπήσεις και οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ότι τα μέτρα της ΔΕΘ ακούμπησαν λίγο τους συνταξιούχους, αλλά δεν έπεισαν την πλειονότητα των υπολείπων, ειδικά των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν ικανοποιημένοι μόλις το 28%. Το 26,2% όσων ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 2023 αποτιμά θετικά τη θέση μέτρων του Κυριακού Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι τρέχουν τα προβλήματα και η κυβέρνηση δεν λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι αφήνουμε τη φωτιά να σβήσει στη θάλασσα ή κάπως έτσι. Αυτά εισαγωγικώς για το πρώτο ημίωρο της ώρας. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε για σκιτζίδες οδοντιάτρους που είτε κάνουν θεραπείες ή κάνουν παρεμβάσεις ή κάνουν χειρουργία.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Να κάνει ένας γιατρός. Αλλά πριν πάμε εκεί, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης.

0: ζήτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Παραπολιτικά.

24 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν οι Μυρτιές και η Μυρτό. Και δύσκολα υπάρχει ωραίτερος τρόπος να τους πούμε χρόνια πολλά από Γκάτσο Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και Γιωβάννα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 24 Σεπτέμβρη, Πέμπτη σήμερα, και τα απόνερα από τον τόσο άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα πολλά προβλήματα που υπάρχει στο σύστημα και προφανώς και την αδυναμία να ελεγχθούν όλοι αυτοί που θεωρητικά πουλούν διάφορες ιατρικές υπηρεσίες, που στην πραγματικότητα ούτε ιατρικές είναι, ούτε υπηρεσίες, ούτε έπρεπε να τις πουλούν. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται. Ζήτησα από τον κύριο Θανάσιο Δευλιώτη, πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, να συζητήσουμε με αφορμή και ένα δελτίο τύπου που έβγαλε η Ομοσπονδία για διάφορους σκιτζίδες που κυκλοφορούν και σε αυτό το επάγγελμα, είτε για πράξεις που έχουν να κάνουν με τα δόντια μας, είτε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με έναν οδοντίατρο, δηλαδή διαφημίζουν μπότοξ ή άλλες θεραπείες σε οδοντιατρία. Καλημέρα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Για να βάλουμε τα πράγματα και σε μία σειρά.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με την οδοντιατρική περίθαλψη και το πώς προβάλλεται. Και έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια πριν συμβούν αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, απλά στην Εθνή.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι το προϊόν της υγείας γενικά απαγορεύεται να είναι, να διαφημίζεται και να προβάλλεται σαν καταναλωτικό προϊόν. Γιατί αυτό περνάει σε πολλά social media. Και ο ασθενής δεν είναι πελάτης να διαλέγει με βάση τιμή, υπόσχεση ή φωτογραφίες το πριν και το μετά. Υπάρχουν, ενέχουν πολλοί κίνδυνοι και έχουμε δει πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Ειδικά με θεραπείες που γίνονται στο εξωτερικό, αλλά και όλα αυτά με τα πρόσφατα συμβάντα. Είναι πολλοί οι οποίοι παρασύρονται, γιατί δεν είναι και ενημερωμένοι, ίσως δεν είναι τόσο ειδοποιημένοι. Ίσως εμείς πρέπει να ενημερώνουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο και παίρνουμε αυτή την απόφαση να βγούμε μπροστά, αλλά να μας βοηθήσουν και την πολιτεία. Θέλουμε αερογό την πολιτεία στο να βάλει ένα τέλος και να νομοθετήσει ρητά και κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε φανερή και συγκεκαλυμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται και απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει δηλαδή μόνο τα πειθαρχικά συμβούλια να καλέσεις έναν συνάδελφο να απολογηθεί για το πώς διαφημίζει και το τι διαφημίζει, γιατί μέχρι να έρθει μπορεί να τα έχουν κατεβάσει αυτά από τα social, θα έχει ένα δικηγόρο, θα μπορεί να τον υπερασπιστεί. Δεν βγαίνει εύκολα πάντα. Πώς είναι ρητά και κατηγορηματικά να απαγορευτούν με νόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα σε κάποια που είπατε. Είπατε, ας πούμε, για τον Botox. Άλλο είναι το κομμάτι κάνω διαφήμιση που δεν είναι σωστό, και άλλο είναι επιστημονικά τι επιτρέπεται και τι όχι. Λοιπόν, το Botox το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Το θέλω να το ξεκαθαρίσω.
0: Ναι.
1: Μιλάω και επιστημονικά και νομή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Botox στην περιστοματική περιοχή, που είναι η περιοχή του οδοντίατρου, επιτρέπεται. Προφανώς επιστημονικά το καταλαβαίνετε ότι ο οδοντίατρος έχει μια εκτενή γνώση στην ανατομία του στόματος, του προσώπου, των γνάθων, των μειών, της μάσης, των νεύρων και των αγκίων της περιοχής, που είναι η βάση αυτή για επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο κάτω τριτημόριο στην περιστοματική περιοχή. Και με εγκύκλιο του κυρίου Θεμιστοκλέους πριν από ένα χρόνο, φαίνεται αυτό ξεκάθαρα, ότι χρησιμοποιείται από τους οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
0: Ναι.
1: Για θεραπευτικούς σκοπούς, όπου θεραπευτική και αισθητική, στην οδοντιατρική και στην σύγχρονη αισθητική οδοντιατρική, συνήθως είναι ένα και το αυτό. Η αισθητική οδοντιατρική σήμερα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των δοντιών, είναι το χαμόγελο, είναι τα χείλια, είναι η περίμετρος του στόματος. Άλλο όμως αυτό το κομμάτι, και άλλο οι διαφημίσεις που μιλάνε για πότο ξεμέτωπα σε...
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί ανοίγει περίμετρος και διαφημίζει ο άλλος, έλα εδώ γενικά για να σε κάνω όμορφο ή όμορφη, ή να σου διώξει τις ρητίδες από παντού.
1: Που μπορεί τελικά αυτά που βλέπουμε στις διαφημίσεις να μην γίνονται και στην πραγματικότητα. Ξέρετε πόσες είναι αυτές οι εταιρείες, γιατί όταν λέμε να απογορευτεί η διαφήμιση, απογορεύεται από παντού. Είναι οι εταιρείες, οι διάμεσο λαβίτριες, που παίρνουν κάποιους συναδέρφους και θέλουν να τους προωθήσουν ενδεχομένως επαγγελματικά. Υπάρχει και το άγχος ενός νέου συναδέρφου που ξεκινάει ή όχι και παρασύρεται. Και παρασύρουν τη συνάδεση. Αυτό νομίζω ισχύει και για γιατρούς και για οδοντίατρους. Εμείς λοιπόν, σαν Ομοσπονδία ή οι άλλοι σύλλογοι, η οδοντιατρική, η ιατρική, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, πρέπει να το δούμε σε πάρα πολλές παραμέτρους το θέμα. Ναι. Η πρώτη υποχρέωση είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό. Να ενημερώνεται, να ακούει τους γιατρούς του, να συμβουλεύεται, να μην παρασύρεται από εντυπωσιακές διαφημίσεις και όμορφα προϊόντα marketing.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ο δικός σας χώρος έχει πάρα πολλές διαφημίσεις. Δηλαδή στα social εμένα μου εμφανίζονται πάρα πολλές διαφημίσεις, κυρίως ορθοδοντικών ή για λευκό και λαμπερό χαμόγελο, για τέτοια πράγματα, όχι για σφραγίσματα και για καθαρισμούς.
1: Ναι, είναι αυτά που θέλει να δει ο άλλος. Ναι. Θέλει να δει την αντιγύρα, να δει την ομορφιά. Και χαίρομαι πολύ που με καλέσατε. Τώρα θυμήθηκα ένα περιστατικό. Αν θέλουμε να κάνουμε, ελέγξουμε σοβαρά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα από τη μεριά μας, θα το κάνουμε. Ναι. Δηλαδή πριν από 6-8 μήνες περίπου, θα σας γελάσω, πειθαρχικό συμβούλιο στο σύλλογο, σε οδοντιατρικό σύλλογο, το έδωσα από ποιες πόλεις, μία από τις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ανέστειλε, πήρε απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας οδοντιατρίου για 2 μήνες, μόνο και μόνο, όπως έλεγε ο συνάδελφος, μόνο και μόνο, για ένα βίντεο στο TikTok που το κυκλοφόρησε, το οποίο δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια, να σας το πω, του επαγγέλματος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει βούληση για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και κάτι που έχω ακούσει κατά καιρούς, ότι οι μηχανισμοί πρόκειται για συνδικαλιστές που προστατεύουν τον συνάδελφο τους. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό και να σας πω γιατί. Είναι πολύ λογικό. Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε τον συνάδελφο που είναι έντιμος από όλες τις απόψεις. Και ειλικρινά σας μιλάω, μιλάμε για το 95-98% των συνάδελφων, ότι κάνουν πάρα πολύ τη σωστή τη δουλειά τους και σε ό,τι αφορά την προβολή τους. Οπότε όταν ρίχνεις καμπάνα σε κάποιον που δεν είναι εντάξει, προστατεύεις το σύνολο των αξιοπρεπών και δεν τους χαλάς και αυτούς.
0: Προφανώς, προφανώς. Στο δικό σας χώρο.
1: Είναι και επαγγελματικός ανταγωνισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή προστασία δημόσιας υγείας όλα. Είναι καθένας επαγγελματικός ανταγωνισμός.
0: Ναι. Στο δικό σας χώρο υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των ταξιδιών στο εξωτερικό. Πάρα πολλά περιστατικά ανθρώπων που γυρίσαν και είχαν πάθει τρομερή ζημιά, γιατί πήγαν κυρίως στην Τουρκία να κάνουν φτηνά, πολύ φτηνότερα, διάφορες επεμβάσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά του υψηλού επίπεδου. Όλες προτιμούν πάνε σε γειτονιάζουσες που είναι πιο φτηνή η οδοντιατρική. Και το συμβάν αυτό που έχει γίνει στην Τουρκία πρόσφατα με έναν ομογενή Έλληνα, μάλιστα που πήγε από τον Καναδά στην Τουρκία, αλλά και ένα συμβάν που εμφανίστηκε στο BBC με μια Αγγλίδα που είχε πάει στην Τουρκία και τελικά ξόδεψε πάνω από 20.000. Για να διορθώσει τις ζημιές που τις κάνανε, που κάποιες είναι και μη αναστρέψιμες, έχουν βγάλει αυτό το θέμα πάρα πολύ στην επιφάνεια. Μην σας πω ότι πρόσφατα είχαμε άλλα περιστατικά από την Ελλάδα. Μια κυρία πήγε για αυτήν την οδοντιατρική στην Βόρεια Μακεδονία, γιατί της φαινόταν εδώ ακριβή. Ουσιαστικά γύρισε με μια οστομιελίτιδα δεστικά το γνάθο, της πέσαν όλα τα υποτιθέμενα σωστά εξέρματα. Τις βάλανε, γιατί τα βάλανε χωρίς να πάρουν ιστορικό, χωρίς να είναι η σωστή θεραπευτική επιλογή, και τώρα ταλαιπωρείται με στομιλίτιδα και δεν μπορεί να φορέσει αυτή τη στιγμή. Μασέλα που λέει ο κόσμος στην ολική οδοντιστική, γιατί συμβατική.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής.
1: Ήθελα, αν μου
0: επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, το πέρα μονότερο. Απλά,
0: δεν πειράζει. Σας να ακούσουμε το θέμα.
1: Χθες βγήκε στα κανάλια με αφορμή το χαμό του αγαπητού μας καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, εύχομαι. Βγήκε ένας υπνοτιστής.
0: Ναι.
1: Ένας υπνοθεραπευτής. Και άρχισε να λέει ότι κάνουμε οδοντιατρική χωρίς εξαγωγές δοδιών, πως τύπη χωρίς ενέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε λίγο. Δεν μπορούν να βγαίνουν αυτά τα ανυπόστατα επιστημονικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι δυνατόν η επιστήμη μας, η θέλει οπωσδήποτε τοπική αναισθησία ή στελεχή αναισθησία για τις εξαγωγές. Εξαγωγή είναι μια χειρουργική επέμβαση. Εξαγωγή χωρίς ένεση είναι συνιστά βασανιστήριο.
0: Εμείς
1: σαν οδοντίατροι όμως, η οδοντιατρική μάλλον η σύγχρονη, και για τον ακραίο φόβο κάποιων ασθενών, ασφαλές θεραπευτικές επιλογές και νομικά σωστές. Δηλαδή από το 2024 υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την ενσυνείδητη χαλάρωση του ασθενούς, πολύ φοβικού ασθενούς, που γίνεται με εισπνοή μείγματος πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου.
0: Για να αποφύγει την ένεση.
1: Όχι. Για να χαλαρώσει πολύ, να φύγει εντελώς το άγχος και θα έρθει και η ένεση. Μάλιστα. Δηλαδή η ένεση, εκεί καταλήγω, δεν θα αποφευχθεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και η εισπνοή με το πρωτοξίδιο του αζότου, κάποιοι νομίζουν ότι λέγεται μέθη, δεν λέγεται μέθη. Και γίνεται σε πιστοποιημένα κατάρτια και μετά από σωστή κατάρτιση του οδοντιάτρου.
0: Ναι.
1: Εμείς δίνουμε τις άδειες κατάρτισης και τα πιστοποιητικά καταλληλότητα για αυτά τα ιατρία.
0: Ωραία, πάμε λίγο σε αυτό. Γιατί η υπόθεση Μαζονάκη άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για θεραπείες και επεμβατικές πράξεις που γίνονται σε ακατάλληλους χώρους ή από ανθρώπους χωρίς να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Το μεγάλο ερώτημα είναι, εγώ, ο υπόλοιπος κόσμος, πώς μπορεί να ξέρει ότι ο χώρος που πήγα είναι OK και δεν έχει πρόβλημα, πέρα από το να μπω μέσα και να έχει μια καρέκλα και να μου πει να εδώ κάτσε και θα σε κάνω εγώ καλά. Ενώ ότι τα περισσότερα είναι και υπερλούξ τα γραφεία ή τα ιατρία.
1: Εμείς δεν έχουμε συναντήσει στα οδοντιατρία μας προβλήματα. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν έχουμε δει σοβαρά προβλήματα ανησυχητικά.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά. Για το αν, επειδή το πρωτοξύδιο του αζότου είναι ας πούμε μια καινούργια μέθοδος και είναι πριν 2 χρόνια. Θα μπορούσαμε αυτό το σκέφτομαι να βγάλουμε στα sites όλων των συλλόγων σε ποια ιατρία επιτρέπεται να γίνεται ας πούμε αυτή η παροχή, ειδικά για το πρωτοξύδιο του αζότου, που είναι κάτι καινούριο για την εισπνοή. Η μέθη, γιατί άκουσα ότι υπήρξε ένα περιστατικό σε οδοντιατρίο με μέθη σε οδοντιατρίο, το λέω ξεκάθαρα, απαγορεύεται. Ενδοφλέβε δηλαδή καταστολή, απαγορεύεται. Ουσία ιατρού άλλης ειδικότητας, δηλαδή αναισθησιολόγου. Δεν μπορεί γιατρός να μπαίνει στο οδοντιατρίο να προσφέρει υπηρεσίες. Απαγορεύεται από τον νόμο.
0: Ναι.
1: Πάλι να κάνει μέση, δηλαδή ενδοφλέβια καταστολή, πρέπει υποχρεωτικά να γίνει σε κλινική ή σε νοσοκομείο.
0: Σαφές.
1: Και να συνδυαστούν μετά οι οδοντιατρικές εργασίες. Θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος. Και απευθύνομαι και στους ασθενείς και στους συνάδελφους μου. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα και κυρίως ελπίζω τώρα πραγματικά το σύστημα να αρχίσει να ελέγχει, γιατί μέχρι τώρα ενώ μπορούσε δεν έλεγχε και αυτό αποδεικνύεται από τους ελέγχους που ξεκίνησαν από προχθές.
1: Από το 2008 τα έχω βάλει με τη διαφήμιση που είμαι στη Θεσσαλονίκη και μετά τέλος πάντων στην Ομοσπονδία, τα έχω βάλει με τη διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας. Όταν κάνεις διαφήμιση σημαίνει ότι θέλεις να προσελκύσεις εξορισμού. Και όταν θες να προσελκύσεις, θα βάλεις μέσα και κάποιες σαχλαμάρες, να το πω εγώ. Και κάνεις την υγεία μετά εμπορικό προϊόν.
0: Σωστό.
1: Εμείς σαν επιστήμονες δεν θέλουμε αυτό. Δεν το μπορούμε, δεν το δεχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Αθανάσιος Δευλιώτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Για τα προβλήματα που υπάρχουν και σε αυτό το κλάδο, με διάφορους σκιτζίδες. Λίγοι, όπως είπε ο Πρόεδρος, ευτυχώς, αλλά και αυτούς τους λίγους πρέπει να τους εκδιώξουμε.

Αυτό κυκλοφόρησε πριν από 69 χρόνια. Ο Έλις Πρίσλεϊ κουνάει τους γοφούς του με τρομερή μαεστρία μέσα στις φυλακές, στο Jailhouse Rock. Προκαλεί πανικό μουσικό και κυρίως χορευτικό. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Παραπολιτικά 90.

Αυτή είναι η Ελένη Τσαλικοπούλου, τραγουδάει Γιάννη Παπαγεωργίου, της ψυχής σου τα κοράλια. Η Ελένη Τσαλικοπούλου έχει πει ότι άκουσε τον Γιάννη Παπαγεωργίου να τραγουδάει μια φορά όταν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο η Τσαλικοπούλου, οδηγούσε, ακούει τη φωνή, της άρεσε πάρα πολύ, πήρε στο σταθμό τηλέφωνο για να ρωτήσει ποιος είναι, έμαθε ποιος είναι, τον πήρε τηλέφωνο, γνωρίστηκαν, κάθισαν σε μια αυλή να τα συζητήσουν, του ζήτησε τραγούδι, ο Γιάννης έψαξε στα παλιά του τραγούδια για να δει ποιο θα τέριαζε στην Τσαλικοπούλου και βρήκε αυτό, της ψυχής της τα κοράλια.

0: Κίνηση πολύ. Πήγα να πω αναφανκικότητες, αλλά τώρα έτσι όπως είναι το πράγμα στην Αθήνα, είναι η μόνιμη καθημερινότητά μας. Η κανονική πραγματικότητα που λένε. Η κανονικότητα στην Αθήνα είναι να έχει κίνηση. Δεν το συζητάμε τώρα. Τα όλα τα άλλα είναι. Κάτι δεν θα πηγαίνει καλά όταν μιλάμε για φθινόπωρο στην Αθήνα. Από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών είναι ο δρόμος γεμάτος στην άνοδο του Κηφισού. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών η κίνηση κατά διαστήματα είναι πολύ μεγάλη. Η έξοδος της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά τρομερά δύσκολη, όπως και η Σχιστού προς το Σκαραμαγκά είναι εξίσου δύσκολη. Η είσοδος στον Πειραιά από την λεωφόρο Ποσειδώνος ή την Εθνάρχου Μακαρίου δύσκολη, και η Ομιλητού Σκυλίτση και η Μικρασασίας για να μπει στο λιμάνι, και το λιμάνι γύρω γύρω έχει πολλή κίνηση, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Βλέπω ότι κατά διαστήματα από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και την Αλίμου έχει κίνηση και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Κατά τα λοιπά, ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει ήδη. Η άνοδος της Συγκρού, ως συνήθως από την Αγία Φωτεινή και πάνω, αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολη. Η Καλλιρόης, η Αρδιτού, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου, η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Ψυχικό. Μια ακόμα δύσκολη μέρα στην Αθήνα. Κουράγιο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Όλες οι τελευταίες εξέλιξεις και ειδήσεις της ημέρας για το δελτίο στις 8. Σε πολύ λίγο και πάλι πίσω εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: 2000 FM.
11: Ενώ 49χρονο συνελήφθη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα διαθέσει επιπλέον $267 εκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί η επιδημία του έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Μπασκόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την 5η 24 Ιανουαρίου. Γαλανός ουρανός, ωραίος. Δεν έχει σήμερα βροχές και τέτοια. Έχει λίγο χαμηλότερη από την εποχή, για την εποχή θερμοκρασία. Καλό είναι αυτό να σου πω την αλήθεια, γιατί σκάσαμε. Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει κάτι. Το Σαββατοκύριακο παίζει να γυρίσει και πάλι λίγο καιρός και να κάνει και λίγο περισσότερο κρύο. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, αν είναι να το κάνει αυτό, να το κάνει σαν το κύριο, να το απολαύσουμε κιόλας. Κι άλλοι δουλεύουν, Παναγιώτη μου, το Σαββατοκύριακο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λέμε, οι υπόλοιποι που δεν δουλεύουν να τα απολαύσουν, κατάλαβες. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τους φροντίζει να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Όπως αυτό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, τουλάχιστον σε επίπεδο τσάρτ, αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προχθές έσπασε το απόλυτο ρεκόρ, το Choosing Texas της Langley συμπλήρωσε 23 εβδομάδες συνολικά στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, περισσότερες από κάθε άλλο τραγούδι στην ιστορία του αμερικανικού τσάρτ. Ξεπέρασε το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, που είχε μείνει για 22 εβδομάδες στην κορυφή. Η αλήθεια είναι ότι, okay, συμπαθητικό το τραγουδάκι, δεν είναι και για να σπάει τα ρεκόρ Guinness.

Μόλις ενημερώθηκα ότι ο Δημήτρης Κανελόπουλος στο ίδιο τράδιο έχει κάνει σχόλιο ότι παρά το γεγονός ότι έχει σπάσει τα ταμεία, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε παίξει το τραγούδι. Δεν το είχα δει το ποστάρισμά του. Να, εμείς παίξαμε το τραγούδι, Δημήτρη. Εντάξει, νομίζω συμφωνείς και εσύ. Δεν είναι κανένα. Θα μείνει στην ιστορία των τραγουδιών. Με ξέρεις το ρεκόρ. Μάλλον θα το ξεχάσουμε γρήγορα.

Ξεπαγώνει και η Μαράια σιγά σιγά, να ξέρετε. Η Μαράια Κάρι. Τώρα που να είναι, θα βγει η διαφήμιση, η ανάρτηση στα social που θα ξεπαγώνει για τα Χριστούγεννα, γιατί πλησιάζει η εποχή. Be happy. Να, τα λέμε για διαχρονικά τραγούδια. Don't worry, be happy. Το 1988 το Don't worry, be happy ανέβηκε στο νούμερο 1 των ΗΠΑ, εκτοπίζοντας ένα άλλο μεγάλο τραγούδι, το Sweet Child of Mine, των Guns N' Roses, και έμεινε διαχρονικό. Ε, κανονικά, όχι σαν το άλλο που δεν το θυμόμαστε σε κάνα 2-3 εβδομάδες.

0: όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, έχουμε δρόμο ακόμα, οπότε έχουμε και πολλά να ακούσουμε και να δούμε και να μας τάξουν και να πιστέψουμε και να μην πιστέψουμε. Τέλος πάντων, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι λογικό ότι θα ακούμε τους πολιτικούς να προσπαθούν να μας πείσουν ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, παιδιά. Δηλαδή, αν θέλετε κάτι που να είστε σίγουροι για την επόμενη μέρα, εγώ είμαι ο καλύτερος. Προφανώς όλο αυτό γίνεται πιο έντονο όταν είναι και αντιπαραθετικό. Δηλαδή, να λες ότι σε σχέση με τον άλλον, εγώ είμαι ο καλύτερος. Δηλαδή, για σκέψου, μπορεί να μην είμαι ό,τι καλύτερο σου έχει τύχει στην πολιτική σου ζωή, αλλά για σκέψου τι έρχεται. Οπότε λες, να ψηφίσει εμένα, όχι τους άλλους. Ο Αλέξης Τσίπρας το πει λίγο πιο επιθετικά. Ή εμείς ή κανείς.
1: Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
2: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσία. Νέα Δημοκρατία.
1: Πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
2: Μετά τις εκλογές,
1: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
2: Ή εσείς, ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τι τυπές και τέτοια. Κανονικά σαν κυρβά. Μετά από μένα το χάος, μετά από μένα το τίποτα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι ή αυτός ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς, το πει ευγενικά. Γιατί έτσι είναι. Οι ηγέτες δεν λένε εγώ και τέτοια, λένε εμείς. Γιατί είμαστε πολλοί. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι τρομερό γκέλ δημοσκοπικά. Να μου πει οι δημοσκοπήσεις, η κάλπη είναι που μετράει. Σωστό. Αλλά έχει μια προσπάθεια, έχει προσπαθήσει αυτή τη φορά να πατάει λίγο περισσότερο τα πόδια του στο έδαφος, να μην έρθει δηλαδή να μας πει ότι θα ανατρέψει την καθιστική ατάξη και θα φέρει τα πάνω κάτω, αλλά είναι αλήθεια ότι πρέπει λίγο ακόμα να δουλέψει προκειμένου να πει στον κόσμο ότι και ο ίδιος έχει αλλάξει και οι θέσεις του είναι κανονικές, για να φτάσουμε στο ή εμείς ή κανείς. Πάντως αυτή η εμπλοκή του ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς θα του κόψει ψήφους, θα του κάνει έτσι, δηλαδή να κάνει ζημιά ο Μητσοτάκης Σαμαρά, όχι ο Σαμαράς ο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δεν τον ενδιαφέρει, κάνει επιθέσεις οπότε πρέπει να κάνει επιθέσεις και μέχρι εκεί. Είναι ένα ζήτημα, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολλοί ποντάρουν σε αυτό το άλογο και δεν ξέρω πώς βγει κουτσό στο τέλος το άλογο. Ή δεν βγήκε καθόλου, δεν κατέβηκε και στον αγώνα. Κατάλαβες, γιατί ακόμα είναι ένα ζήτημα. Γιατί στο γήπεδο μιλάνε στην πολιτική. Το τι κάνεις δηλώσεις γύρω-γύρω είναι ένα άλλο ζήτημα. Το έχουμε δει και αλλού και σε άλλους στίβους αυτό. Πολλές δηλώσεις και όταν έρχεται η ώρα, από τη Γανίτα τίποτα. Γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να απαντήσουν και ένα άλλο ζήτημα. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτοδύναμη, ρε παιδί μου, είναι και το πιο πιθανό. Να μου πεις τώρα, δεν ξέρουμε καν αν θα είναι πρώτη κάποιος από τους υπόλοιπους, αλλά άντε, πες ότι είναι πρώτη και δεν είναι αυτοδύναμη. Με ποιον θα συνεργαστούν, διότι εδώ μιλάμε για μαλλιοτράβηγμα, όχι αστεία. Μη πει κανένας ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, αλλά άμα έπρεπε να συνεργαστούμε, με ποιο θα συνεργαζόμασταν? Με τα κόμματα που είναι σε όμορους χώρους με εμάς, ξέρω εγώ, στην κέντρο αριστερά. Μην το πει κανείς, να βγουν αμέσως να τον γδάρουν. Τώρα να μου πεις, εντάξει, υπάρχει ο Αλέκος Αυλονίτης, ο οποίος αφού έκανε το γύρο του από 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κόμματα, υπερβολή, μετά πήγε στο Πασόκ. Και με το που πήγε στο Πασόκ είπε, μα γιατί δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, κάτσε, ρε αδερφέ, περίμενα. Ακόμα δεν έχει βγάλει τα ρούχα από την βαλίτσα που λέει, να τα βάλει, να τα τοποθετεί στην τουλάπα. Και με το που ήρθε στο σπίτι, άρχισε να μα λε να γκρεμίσουμε αυτόν τον τοίχο και να βάλουμε κάδρα εδώ και να πάμε τον καναπέ απέναντι και να αλλάξουμε τον προσανατολισμό τη κουζίνα. Ηρέμησε, βάλε τα ρούχα. Κάνε μια βόλτα πρώτα στο σπίτι, δες τι γίνεται, να σε συνηθίσουν και οι νοικοκύριδες και μετά λες και τη γνώμη σου για το που θα πρέπει να πάει το καράβι. Έχουν λέει πολλά προβλήματα στο Πασόκ με τους νεοφερμένους, διότι από τη μία ο Φαραντούρης, από την άλλη ο Αυλονίτης, έχουν ζητήματα. Γιατί τις πουλήσανε και λίγο σαν μεταγραφές αεροδρομίου όλες αυτές. Από την Depeche Mode που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 84 σε Red Hot Chili Peppers.

Είναι από το Blood Sugar Sex Magic, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1991, 24 Σεπτεμβρίου του 1991, μας χωπούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια και συνεχίζει να πουλάει. Εντάξει, τους έβλεπα σε, πώς το λένε, σε κάτι συναυλίες όλους αυτούς. Και τους Red Hot Chili Peppers και τους Guns N' Roses. Και έχουν μεγαλώσει, ρε παιδί μου, όλοι. Και είναι λίγο περίεργο γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει και κάτι πλαστικές ή τέλος πάντων επεμβάσεις και που δεν τους πολύ βοηθούν. Είναι λίγο αστεία στη φάτσα. Όχι, εντάξει, θα μην πω τώρα ποιος και τι. Αλλά άμα τους δείτε θα καταλάβετε. Γίνει και επανάσταση, έρχεται επιστράτευση. Τι γίνεται, θα κάνουμε πόλεμο, πάμε με πόλεμο. Τι έχει συμβεί, έρχονται λέει μαζικά SMS σε κόσμο για τα ειδικά φύλλα πορείας και αρχίζει και ανησυχεί ο κόσμος, λέει μπας και συμβαίνει τίποτα που δεν το έχουμε μάθει και μας το κρατάνε κρυφό. Ξέρεις τώρα, αυτά είναι και εύκολο. Ξεκινάει μετά μια παραφυρολογία. Και ναι, και ένας ξάδερφός μου που είναι στο στρατό, υπάρχει κινητικότητα, έχουν φέρει κάτι άρματα μάχη στα σύνορα και είναι με τις μηχανές αναμένες και γιατί που τους πάνε τα παιδιά και θα γίνει πόλεμος και διάφορα τέτοια. Η απάντηση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι ότι επικαιροποιείται ο θεσμός της εφεδρίας, άρα στέλνουν μαζικά SMS ώστε να μπουν ηλεκτρονικά οι άνθρωποι να δηλώσουν τις καινούργιες διευθύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, για να ξέρουμε, να ξέρουν που είμαστε. Ομιγέννη τώρα, παιδί μου, αχρίαστο να είναι που λένε. Εμένα δεν μου έχει έρθει χαρτί, ναι, όχι χαρτί, μήνυμα είναι η αλήθεια. Τώρα, ή σου λένε τώρα πού να πάμε να κάνουμε πόλεμο με τον γλώσσα, ή έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν έχουν το τηλεφωνό μου, το δεύτερο, έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Μα στο στρατό χρειάζονται και η στρατηγή, η εμπειρία. Εγώ δεν θα πάω να βγω στο μέτωπο να πολεμάω. Θα είμαι πάνω στο βουνό και θα δείχνω πού να πάνε.

Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, θυμάστε τις εικόνες που έχουμε δει από τότε τον πόλεμο που γινόταν η επιστράτευση το 40, που πηγαίναν στα τρένα και τους αποχαιρετούσαν με δάκρυα στα μάτια. Εδώ δεν ξέρω αν θα την έχουμε την ίδια εικόνα, διότι δεν έχουν δρομολόγια τα τρένα. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Θα είναι στο σταθμό με τα μπαγκάζια έτοιμοι και θα περιμένουν με τις ώρες. Θα γίνει ο πόλεμος και θα λένε: περιμένετε, παιδιά, γιατί καθυστέρησε το τρένο. Δεν φεύγει κανένας. Και εδώ εντός της πόλης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν τρομερό πρόβλημα. Λιγότερα κατά 9.280 είναι τα δρομολόγια που κινήθηκαν πέρυσι στην πρωτεύουσα, ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο αριθμός των επιβατών. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ ωραία σαρδελοποίηση εντός των βαγονιών, που πολλά από αυτά δεν έχουν και ψήξη και θέρμανση, οπότε είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.

Διαβάζω το ρεπορτάζ από την Καθημερινή που λέει: αυξημένη επιβατική κίνηση αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων από πωλήσεις καρτών και από ανέπαφες πληρωμές, αλλά χιλιάδες χαμένα δρομολόγια κατέγραψαν η Στασί, μετρό ηλεκτρικός και τραμ το 2025, γεγονός που εξηγεί το στρίμωγμα που ενίοτε υφίστανται οι επιβάτες κατά τη μεταφορά τους με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Και αυτό είναι μια απάντηση στο γιατί έχουμε κίνηση. Γιατί έχουμε κίνηση, αδερφέ. Έχουμε κίνηση γιατί ακόμα και αν θες να πας με τα μέσα, δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρεις να πας. Δηλαδή, πότε θα περάσει το λεωφορείο, αν θα έχει κίνηση, αν θα είναι στη λεωφορείο-λωρίδα πυγμένα τα πράγματα και δεν θα μπορεί να κινηθεί ο δρόμος. Τι θα γίνει με το τρένο, θα έρθει στην ώρα του. Θα έρθει στην ώρα του και θα είναι γεμάτο, οπότε θα περιμένω τον επόμενο και τον μεθεπόμενο σειρμό. Άντε και μπήκα και είναι καλοκαίρι. Θα σκάσω γιατί δεν θα έχει air condition, οπότε θα. Πάθω, θα βγάλω την μπέμπελη, θα φτάσω στον προορισμό μου ιδρωμένος και μετά από ταλαιπωρία. Όλο αυτό είναι απάντηση γιατί ο κόσμος δεν μπαίνει τα μέσα σταθερής τροχιάς ή γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς είμαστε και λίγο καλομαθημένοι, θέλουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο, να παρκάρουμε απ' έξω, όλα αυτά, ναι, συμφωνώ, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα και το ζήτημα είναι ότι αν δεν παρέχεις υπηρεσίες τέτοιες που να είναι... να λέει ο άλλος, ναι ρε παιδί μου, να πήγα, δεν ταλαιπωρήθηκα, ήξερα τι ώρα θα πάω, τι ώρα θα φύγω, τι ώρα θα φτάσω και όλα αυτά, προφανώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Να, το βρήκε ο Βασίλης. Επειδή εγώ έχω πάει στο πολεμικό ναυτικό, μου λέει: εσύ είσαι ναύαρχος, περιμένουν να έρθουν πρώτα οι φρεγάτες και μετά θα σε καλέσουν. Για να τις πάρουν, να τις κάνω, να τις πηγαίνω από εδώ, να τις πηγαίνω από εκεί. Εντάξει, λογικό. Βασίλη, μου έχεις δίκιο. Τέλος και η συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σταμάτησαν, λέει, ναυάγιο, οριστικό ναυάγιο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ό,τι συζητήσαμε. Καλά, εντάξει, τώρα μεταξύ μας, όχι ότι γινόταν και καμιά συζήτηση που είχαμε την ελπίδα ότι μπορεί να καταλήξει κάπου. Απλά τώρα να είχαμε να λέγαμε, είναι η αλήθεια. Σεπτεμβρίου του 1991 κυκλοφόρησαν οι Red Hot Chili Peppers στο Blood Sugar Sex Magic, την ίδια ακριβώς ημέρα κυκλοφορούν η Nirvana το Nevermind. Πέρα από το ότι έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχει σπάσει τα charts και έχει μπει στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, στη λίστα του Rolling Stone είναι 17 μεταξύ των 500 καλύτερων άλμπουμ όλων των εποχών. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το Nevermind άνοιξε την grand σκηνή για τον πολύ κόσμο και έτσι άνοιξε και το δρόμο σε πολλά συγκροτήματα να γίνουν και αυτά γνωστά. Το δημοσίευμα της Telegraph αποκαλύπτει ότι κατάρρευσαν οι διαπραγματεύσεις για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Όπως αναφέρει, οι δύο πλευρές αδυνατούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η Βρετανική εφημερίδα σε αποκλειστικό δημοσίευμα επανήλθε στην πάγια θέση της Ελλάδας ότι διεκδικεί πλήρη μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση δανεισμού. Κάτι τέτοιο θα προϋποθέτει την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη, όπως αναφέρει η Telegraph. Αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία περιθωρίου για εκ νέου διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Λογικό το βρίσκω.

είναι AC/DC. Και τραγουδάνε το Θάνε σαν να μπαίνει άνοιξη.

δεν ξέρετε ότι τους είχε πιάσει και 24 Σεπτέμβρη σε διάφορα χρόνια κυκλοφόρησαν δισκάρες. Και αυτό κυκλοφόρησαν σήμερα το 1990 στην Ευρώπη το Thunderstruck των AC/DC. Και προφανώς δύσκολα θα μπορούσαν να κάνουν πιο θορυβόδη είσοδο στη νέα δεκαετία οι AC/DC.

Και επειδή συζητάμε ότι κυκλοφόρησε το 90, άρα πάρα πολλά χρόνια, και επειδή πάρα πολλοί από όσους άκουγαν και ακούγαμε τότε AC/DC μόλις πρωτοκυκλοφόρησαν, τώρα είναι κοντά στη σύνταξη, και εμείς δηλαδή, άμα το σκεφτείς, μια ανάσα από τη σύνταξη είμαστε, που λέει ο λόγος τώρα. Καλά, δεν θα πάρουμε ποτέ. Σωστό είναι.

Ότι όσοι είστε συνταξιούχοι θα πάρετε πολλά λεφτά. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι για τον Οκτώβριο. Μετά τον Νοέμβριο έρχεται και το επίδομα των 400 ευρώ. Δηλαδή, πάρτε τσάντες, ράφτε τσέπες. Θα γίνει χαμός. Δηλαδή, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Φύγαμε για διαφημίσεις και με την επιστροφή μας εδώ θα δούμε τι έγινε χθες με το νέο χτύπημα των hackers στην γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Πού πήγαν τα στοιχεία, αν φύγαν στοιχεία, αν φύγαν επικίνδυνα στοιχεία και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί.
4: 2000 FM.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε όλα.
8: Εξτασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεφη.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: 2000 FM.
12: Εικόν υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
13: Πόσο σ' αγαπώ.
14: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
13: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
15: Καλώστη.
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος.
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφία.

0: Εκεί η εκπαίδευση που έκανε στα ΚΑΠΗ, έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά.

Ο Δημήτρης Μητσακίδης στην κιθάρα, ο Χρήστος Θηβαίος, ο υπέροχος Χρήστος Θηβαίος στην φωνή, το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη, το παλιό, σκότωσέ με το μαχαίρι, εδώ λίγο αλλιώς, λίγο πιο ακουστικά.

0: ξεχύσω.
1: Στην εποχή που ζούμε, όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά και η σχέση μας με το κράτος και οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο και οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε με τους ιδιώτες μέσω κάρτας, μέσω μιας εφαρμογής, ενός app, μια σελίδα στο ίντερνετ όπου δίνουμε τα στοιχεία μας, περνάμε τα στοιχεία μας με την προϋπόθεση, με την ελπίδα ότι όπου τα δίνουμε αυτά τα στοιχεία είναι ασφαλή. Δηλαδή δεν θα βρεθούν σε χέρια κακόβουλων που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, να τα αξιοποιήσουν προς όφελός τους και μετά να βρεθούμε εμείς είτε μπλεγμένοι, είτε στο γκικιώνα μηνυμάτων που μπορεί να μας παραπλανήσουν και όλα αυτά. Αφορμή είναι αυτή η ιστορία με την Scrooge Last Mile, όπου έλαβαν οι πελάτες ένα μήνυμα ότι υπήρξε ένα περιστατικό ασφάλειας που οδήγησε σε μη εξουδετερωμένη πρόσβαση σε πληροφοριακό του σύστημα και κάπως έτσι επηρεάστηκαν δεδομένα που σχετίζονταν με την αποστολή δεμάτων. Το ζήτημα είναι ότι δεν, όπως λέει η εταιρεία, δεν διέρευσαν στοιχεία καρτών, αλλά οι δράστες ενδέχεται να γνωρίζουν πλέον το όνομα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή μας ή τη διεύθυνση των πελατών. Πόσο εύκολο είναι με αυτά τα στοιχεία να κατασκευάσουν ένα πιστικό μήνυμα για δίθεν δέμα, εκκρεμή, πληρωμή ή επιβεβαίωση παράδοσης και κάποιοι να την πατήσουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγο και αποστρατεία, πρώην διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, να συζητήσουμε λίγο για το πόσο σοβαρό είναι αυτό το περιστατικό και πώς μπορούμε γενικά να προστατευτούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα και πρόσθετα καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα περιστατικό μέσα στα διάφορα περιστατικά αντίστοιχα ή παρόμοια που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα που φουσκώνει το ζήτημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου και οι σχέσεις μας, όπως έλεγα και πριν, με το δημόσιο γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Είναι επικίνδυνα αυτά τα περιστατικά?
2: Αρχικά να πούμε ότι τέτοια περιστατικά γίνονται καθημερινά. Πολλά από αυτά ενδεχομένως να μην τα μαθαίνουμε ή να μην τα μαθαίνουμε και ποτέ ή να τα μαθαίνουμε αργότερα. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Πολύ σωστά περιγράψατε, γιατί ζούμε σε μια πραγματικότητα υπερσυνδεδεμένη, θα το λέγαμε. Αυτό αφορά είτε άτομα, είτε εταιρείες, είτε οργανισμούς, κράτη, υπηρεσίες, όλα αυτά που περιγράψατε προηγουμένως, τα οποία όλα αυτά συνιστούν τον λεγόμενο κυβερνοχώρο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Οπότε τα ζητήματα ασφάλειας που τίθενται το χώρο αυτό είναι τα θέματα της κυβερνοασφάλειας και όταν αυτά τα ζητήματα, όταν αποτυγχάνουν τα συστήματα ή οι πολιτικές που ακολουθούνται πολλές φορές στα θέματα της κυβερνοασφάλειας, έχουμε τα κυβερνοεγκλήματα. Όπως και στην περίπτωση αυτή, είναι η διάπραξη ενός κυβερνοεγκλήματος υπό την έννοια της παραβίασης ενός πληροφοριακού συστήματος μιας εταιρείας η οποία υπάγεται στις λεγόμενες σημαντικές οντότητες. Υπάρχει ήδη νόμος του κράτους που έχει ενσωματώσει την οδηγία, τη συμπληρωματική οδηγία NIS, ο νόμος 5160 του 24, που αναφέρει ότι περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, υπηρεσίες διανομής δεμάτων, τα συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε είναι θέματα τα οποία είναι, θεωρώ, από τα σοβαρά κυβερνοπεριστατικά, τα οποία θα πρέπει η μεν εταιρεία να ενεργοποιήσει το συμβάν, να το αναφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να το καταγγείλει, όχι να ενδεχομένως, θα πρέπει να το καταγγείλει ταυτόχρονα, γιατί έχει διαπραχθεί αδίκημα, και να ενημερώσει συναρμόδιες αρχές, είτε λέγεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είτε λέγεται Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι ναι, μεν μπορεί να μην είναι τα ευαίσθητα στοιχεία των λογαριασμών, κωδικών πρόσβαση, οτιδήποτε πελατών ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως κάποια στοιχεία, έτσι.
1: Ναι. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, εντάξει, τη διεύθυνσή μου, το τηλέφωνό μου, το όνομά μου, σε ποιο όροφο μένω, μπορεί να το έχει και το τελευταίο σουλατζίδικο της περιοχής, γιατί παραγγέλνουν ηλεκτρονικά, οπότε τα ξέρουν. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να το πάρουν hackers αυτά τα στοιχεία?
2: Προφανώς, όταν δίνουμε τα στοιχεία με εταιρείες υπαρχής υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε, τέλος πάντων εκεί το κάνουμε με τη συνένεσή μας, αυστηρά όμως για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσίας, τίποτα άλλο. Αντιλαμβάνεστε, το να πέσουν όμως τα στοιχεία αυτά στα χέρια του οποιοδήποτε ή να διακινηθούν αργότερα είτε στο σκοτεινό είτε στο μη σκοτεινό διαδίκτυο και να απολούνται ως δεδομένα, είναι κάτι διαφορετικό, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, μπορεί τα στοιχεία έχοντας κάποιο τον αριθμό τηλεφώνου σας να είσαι ένας στόχος μελλοντικά σε μηνύματα phishing ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δεχτείτε. Λέω ένα παράδειγμα, mm-hmm. πρακτικό, έτσι.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα δηλαδή, θα πρέπει, θα μου πείτε, σε αυτόν τον χώρο υπάρχει 100% ασφάλεια. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μιλήσει σε κανένα μέρος του πλανήτη. Βλέπουμε αυτά συμβαίνουν σε εταιρείες μεγαλύτερες, ναι, ναι. μικρότερες, οτιδήποτε, σε άτομα. Είναι ένας διαρκής πόλεμος, θα το έλεγα.
1: Ναι, ο κίνδυνος είναι να είναι πολύ προσωποποιημένο, να μην φαίνεται ότι είναι απάτη αυτά τα μηνύματα που δεχόμαστε όλοι, το δέμα σας περιμένει και περάστε εδώ τους κωδικούς κτλ.
2: Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία απατών, πολύ συχνή στις περιπτώσεις αλίευσης. Είναι μια πολύ σημαντική. Δηλαδή, και πριν το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Έτσι. Το να μας έρχονται τέτοια μηνύματα ότι έχουμε παραλάβει, ότι να παραλάβουμε δέμα. Εδώ τι κάνουν, ας πούμε, οι κυβερνοεγκληματίες που εξειδικεύονται σε αυτή την κατηγορία απατών. Μάλιστα, να πούμε ότι το phishing και η αλίευση δεδομένων είναι το πρώτο βασικό στάδιο. Δηλαδή, χωρίς αλίευση δεδομένων δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί ο σκοπός τους. Άρα, σε αυτή τη φάση, τι κάνουν, προσπαθούν με φάνταστους τρόπους να επιλέξουν τεχνικές τέτοιες, έτσι ώστε να πείθουν τα θύματα τους. Ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας από εμάς, λιγότερο ή περισσότερο, μπορεί να έχει δεχθεί κάποιο θέμα από αγορές που έχει κάνει, οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας.
1: Ναι.
2: Όπως κομμάτι της πραγματικότητάς μας, παράδειγμα, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για συντάξεις, επιστροφές φόρων ή οτιδήποτε. Λέω, μπορεί να είναι μια χρονική περίοδο που έχουμε επιστροφές των φόρων.
1: Συνήθως μοιράζουν λεφτά από το δημόσιο αυτές οι απάτες ή προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι κάποιο δέμα που περιμένεις και έχει μπλοκάρει στο ταχυδρομείο.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακόμη και οι περιπτώσεις βεβαίωσεων παραβάσεων, τροχονομικών παραβάσεων, ναι, με το νέο σύστημα που γίνεται. Ακόμη και αυτό το έχουν αγγίξει και μάλιστα το ξεκίνησαν οι κυβερνοαπατεώνες πριν καν εφαρμοστεί καν το μέτρο στην πράξη. Δηλαδή, πραγματικά είναι.
1: Σωστό. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εάν δεν την έχουμε πατήσει με την απάτη, δηλαδή το είδαμε και δεν έγινε κάτι, έχει σημασία να το καταγγείλουμε αφού δεν μας πείραξε τελικά κανένας?
2: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Θα έλεγα. Καταρχήν, η απόπειρα απάτης, να διευκρινίσουμε, είναι από μόνη της αδίκημα.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να τελεστεί, να ολοκληρωθεί η απάτη για να είναι αδίκημα. Άρα είναι κάτι βασικό. Άρα έχει ξεκινήσει κάποιος. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί, όπως οι πολλοί σωστά περιγράψατε, στέλνουν τα μηνύματα αυτά σε πολλούς. Δεν στέλνουν προσωπικά μόνο σε εμάς. Έτσι, σε πολλούς. Εάν ο καθένας τώρα από εμάς, με τη σειρά του, σιωπήσει και δεν το καταγγείλει και δεν το αναφέρει, δεν μπορούν οι αρχές αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος να ξεκινήσουν μια έρευνα, να σταθεί αφορμή, αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα είναι τραγική ηρωνία τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα με πολύ εύκολο τρόπο, mm-hmm. υπάρχει πλατφόρμα στο Gov να το αναφέρουμε, να το καταγγείλουμε. Μπορεί να είναι το στοιχείο του αριθμού ενός τηλεφώνου, μπορεί να είναι το στοιχείο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γιατί μπορεί να μας έχει έρθει και με τη μορφή του email. Μπορεί να είναι κάθε περίπτωση που πρέπει να αξιολογείται και να δίνεται στις αρχές αυτή η πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας έχουν ξυχνιάσει υποθέσεις, είτε κεντρικές είτε περιφερειακές υπηρεσίες, πολύ σημαντικές, χάρη στις καταγγελίες που έχουν γίνει.
1: Ναι.
2: Δεν γνωρίζω καμία περίπτωση εξιχνίασης υπόθεσης που να μην έχει καταγγελθεί. Δεν λέμε ότι όλες οι περιπτώσεις ενδεχομένως συνδυγούν σε άμεση εξιχνίαση που χρειάζεται κάποιος χρόνος παραπάνω. Όμως αυτό που θέλω να πω από την πλευρά εμάς των πολιτών είναι να πρέπει να βοηθούμε την προσπάθεια αυτή, να μην είμαστε μια κοινωνία της σιωπής, να μην δεχόμαστε αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί δεν σταματούν αν κάποιος δεν τους εμποδίσει, δεν σταματήσει αυτή τη δράση τους.
1: Πού καταγγέλλω στο 100, παίρνω το 100 τηλέφωνο και λέω μου ήρθε ένα μήνυμα που μου φαίνεται ότι δεν είναι κανονικό και το πάτησα ή δεν το πάτησα?
2: Όχι, υπάρχει πλατφόρμα στον Gov. Αν μπούμε στην πλατφόρμα του Gov, αναζητήσουμε την ενότητα καταγγελίες ή και στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα, υπάρχουν εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Έχει 6 περιστατικά τα οποία αναφέρει, περιλαμβάνει. Μεταξύ αυτών το σημαντικότερο, δηλαδή που στην πράξη, από τη συχνότητα που συμβαίνει, που είναι οι απάτες, είναι οι περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή, έτσι λέγεται. Οπότε μπορούμε εύκολα. Επίσης μπορούμε να το καταγγείλουμε στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας μας, εκεί που μένουμε. Αλλά θεωρώ ότι η αξιοποίηση της πλατφόρμας απαλλάσσει. Δηλαδή, καταλάβετε, είναι πιο άμεσο, δεν χρειάζεται ο άλλος να μετακινηθεί, δεν χρειάζεται να ψάχνει τον αρμόδιο. Σας το λέω έτσι ενδεικτικά. Κάτι δηλαδή που θα πρέπει να είναι η σύγχρονη μορφή του κράτους, όπου οι υπηρεσίες να παρέχονται στο πολίτη, εκεί που είναι ο πολίτης. Δηλαδή οι υπηρεσίες να πηγαίνουν στο πολίτη και όχι ο πολίτης να ψάχνει μέσα σε ένα κυκαιώνα και ένα λαβύρι το αρμοδίων, ένα αρμοδίων και το καθεξής. Επίσης, παράλληλα, μια περίπτωση μπορεί να είναι ταυτόχρονα και να έχει και διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή, πέρα το ποινικό κομμάτι, εκεί υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι καλό να κάνουμε διαπίστευση ως πολίτες, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, αλλά και τις υποχρεώσεις μας, να μπορούμε να αναφέρουμε και εκεί τα περιστατικά. Υπάρχουν και οι άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, πρακτικά που πρέπει να γνωρίζουμε. Ναι. Εγώ θα έλεγα, κύριε Κλώσσα, με αφορμή αυτό τα περιστατικά, αυτό είναι καλό να γίνεται αντικείμενο στην παιδεία και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδιά από τα μικρά χρόνια να ξέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε βασικά πράγματα. Έτσι, καλούνται τα παιδιά σήμερα να ζήσουν σε ένα ψηφιακό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα εμείς θα πρέπει να τους δώσουμε εκείνα τα εργαλεία που να γνωρίζουν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση και στο σπίτι. Ναι. Είναι υπόθεση όλων μας.
1: Ναι, γιατί είναι η καθημερινότητά μας, καλός ή κακός. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Άντε, την πάτησα και το πάτησα το κουμπί, το link. Με το που έχω πατήσει το link, έχω παγιδευτεί?
2: Όχι. Στη συνέχεια υπάρχει το επόμενο στάδιο που ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία. Εδώ θυμίζω ότι κανένας οργανισμός, καμία τράπεζα, καμία τράπεζα και κανένας οργανισμός δεν ζητά τη διαδικασία το να ξαναβάζουμε στοιχεία, να βάζουμε διαπιστευτήρια έτσι, του εισόδου σε λογαριασμό, τα λεγόμενα password, κωδική πρόσβαση. Ναι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, κανείς δεν τα ζητά αυτά με αυτή τη διαδικασία, σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε δεν δίνουμε τα στοιχεία. Είναι αυτό. Και επίσης δεν προβαίνουμε σε μεταφορές ποσών που μας υποδεικνύουν ή προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν ουσιαστικά μέσα από τα μηνύματά τους οι δράστες. Οι εφαρμογές δηλαδή είναι ουσιαστικά τεχνικές χειραγώγησης. Ναι. Αντιλαμβάνεστε με το επίγον ή οτιδήποτε κλπ. Ναι. Άρα εδώ τι επιβάλλεται να έχουμε ψυχραιμία, ορθολογική σκέψη, κριτική σκέψη. Έτσι, να σκεφτόμαστε αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάτι συνηθισμένο, ναι, το κάναμε συνέχεια. Μιλάμε για συνήθιστες δραστηριότητες, οι οποίες είναι ευλογοφανείς ή προσπαθούν να μας πείσουν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τρόπων δράσης που έχουν, ή πολλές φορές επικαλούνται και την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, μην ξεχνάμε τώρα και τις μόδες που λέμε με την κλωνοποίηση φωνών, εικόνων.
1: Που νομίζω ότι πραγματικά σε έχει πάρει ένας δικός σου άνθρωπος ή κάποιος άνθρωπος που είναι από την τράπεζα και τον γνωρίζεις. Κλείνοντας, επειδή όλο αυτό γίνεται συνήθως, δεν το στέλνουν στις 10 η ώρα το βράδυ που μπορεί να είσαι χαλαρός και στον καναπέ. Συνήθως το στέλνουν σε ώρες που δουλεύεις, που τρέχεις, που θα την πατήσεις πάνω στην ταχύτητα των πραγμάτων και θα πεις, έλα και εσύ τώρα να τελειώνω, γιατί έχω δουλειά. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε σε 5 δευτερόλεπτα για να καταλάβουμε ότι αυτό που μας έχει έρθει ως μήνυμα ή ως mail ή δεν ξέρω τι, δεν είναι κανονικό?
2: Η αλήθεια είναι αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, αυτή η ρουτίνα, ειδικότερα των ανθρώπων που δουλεύουν σε ρυθμούς πολύ εντατικούς, έτσι, που μπορεί να ανοίγουν δεκάδες, εκατοντάδες email σε μια μέρα, που είναι η δουλειά τους τέτοια.
1: Ναι.
2: Εκεί καταλαβαίνετε, είναι αυτός ο κίνδυνος υπάρχει και ειδικότερα σε ώρες αιχμής και όλα αυτά μπορεί να είναι ένα αντικείμενο που άνθρωπος είναι ο καθένας, μπορεί σε κάποιο σημείο να εκτιμένει ταχύτητα να την απαντήσει. Τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι τέτοιες οι ρυθμοί με τους οποίους έρχονται τα email. Συνήθως αφορά άτομα που δεν έχουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες, ναι, άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, άτομα ενδεχομένως που έχουν ηλικιακά χαρακτηριστικά, αντιλαμβάνεστε, που δεν έχουν τόσο εξοικείωση, χωρίς να σημαίνει ότι ο καθένας μας δεν μπορεί να την πατήσει.
1: Σωστό.
2: Δεν εξαιρείται κανείς σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε σε πρώτο πληθυντικό, δεν λέμε αυτοί εμείς, όλοι.
1: Ναι, όλοι. Και εγώ που το λέω κάθε μέρα και το κάνω κάθε μέρα, την έχω πατήσει και εγώ μια φορά. Δεν προχώρησα στους κωδικούς, αλλά είχα καινούρια συνεργασία με μια τράπεζα. Μετά από 2-3 μέρες μου ήρθε ένα μήνυμα που θεώρησα ότι είναι στη λογική του να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τον λογαριασμό, ας πούμε, που τον φτιάχναμε. Το πάτησα. Εκεί ξεκίνησα κάπου να λέω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, γιατί αυτά που ζητούσε ήταν λίγο περίεργα. Αλλά θεωρητικά και εγώ που το λέω κάθε μέρα, που προσέχω, που βλέπω, την πάτησα πάνω στο τρέξιμο της ημέρας.
2: Δεν το θεωρώ κάτι αφύσικο, ότι μέσα στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το πούμε με απλούστερα λόγια. Ζούμε σε ένα διπλό περιβάλλον, αγαπητέ Αλέξανδρε. Δηλαδή είναι από τη μία το φυσικό περιβάλλον, το άλλο το ψηφιακό, ένα ουσιαστικά υβριδικό περιβάλλον. Οπότε αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι απειλές, τις χαρακτηρίζουν οι υβριδικές, είναι κομμάτι του εγκλήματος, συγκροτούν μια μεγάλη οικονομία, ίσως την τρίτη παγκόσμια οικονομία στον πλανήτη. Το λέω έτσι,
1: καταλάβουμε
2: τα μεγέθη, γιατί στην καθημερινότητα μπορεί εμείς να βλέπουμε μπροστά μας μικροποσά ή τριψήφια. Επίσης, να πούμε σημαντικό στις απάτες.
1: Να κλείσουμε με αυτό το στρατηγείο.
2: Ναι, στις επενδυτικές απάτες και χιλιάδες ευρώ μπορεί να είναι. Εκείνο που θα ήθελα από την πλευρά είναι ότι εμείς οι πολίτες θα πρέπει να βάλουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, την καθημερινότητά μας, βασικούς κανόνες, να επισκεπτόμαστε τις αρμόδιες αρχές όπως είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με συμβουλές, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με συμβουλές, από επίσημους φορείς και όχι από τον καθένα, να αντιλαμβάνεστε. Αυτά που είναι οι καλές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζουμε. Και να δώσουμε έμφαση στη παιδεία. Είναι βασικό πράγμα στην ψηφιακή παιδεία. Και η πολιτεία την πλευρά της να προχωρήσει έτσι, με γενναιότητα σε θεσμικές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού, περαιτέρω εξυγχρονισμού του συστήματος καταγγελιών με απλοποίηση και εξειδίκευση δικαστών που να ασχολούνται άμεσα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει η πλατφόρμα που σας είπα προηγουμένως, αλλά δεν υπάρχει ο εισαγγελέας από την άλλη μεριά που σε δευτερόλεπτα να δει και να αξιολογήσει και να προχωρήσει.
1: Ευχαριστώ.
2: Θα πρέπει να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ετών.
1: Ευχαριστώ αυτή πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλο. Δεν σταματάει η κουβέντα. Θα την ξανακάνουμε. Ελπίζω όχι με πολύ κακές αφορμές. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία Γιώργος Παπαδόπουλος, πρώην διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για το πώς πρέπει να προσέχουμε τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές. Αυτή είναι η Cool and the Gang, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 81 κυκλοφορούν το Something Special.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ε, τι έγινε?
7: Τι κάνεις?
6: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
6: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
7: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
6: Γιατί?
7: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
6: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
10: Παραπολύ.

Ο Διονύσης στέλνει μήνυμα ότι εδώ και 7 μέρες καταγγείλει στην τροχέα ένα αυτοκίνητο πάνω σε πεζόδρομο και διάβαση τυφλών. 7 φορές λέει έχει πάρει, δεν έχει έρθει ποτέ η αστυνομία για να τουλάχιστον να βάλει κλίση. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι που θα βάλει κλίση, γιατί μυαλό σε αυτόν τον ασυνείδητο δεν πρόκειται να βάλει ούτε η τροχέα, ούτε η αστυνομία, ούτε κανείς. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα Nirvana και Chili και Peppers να ακούσει εσύ μόνο σου. Εμάς θα μας βάλει ACDC. Στην έσκασα, Γιώργο, σου βάλα και ACDC. Η Αλέκα λέει για τους δημόσιους οίκους ευγυρίας στη Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι και αλλού, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, ότι χρειάζεται να γίνονται προσλήψεις, γιατί προσέχουν ψυχές ανθρώπους που έχουν προβλήματα και αν συμβεί κάτι, μετά πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αλέκα. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Η Άννα λέει: συμφωνούμε με τον Αλέξη, όχι εμένα, τον άλλο τον Αλέξη, τον πρόεδρο. Ως εδώ με τους μαφιόζους και δουλεύει πολύ, ακόμα δεν έχουμε δει την οργάνωση. Μάλιστα.

Αγριγιάννη, πρώτα θες να στείλεις το μήνυμα για να την πεις και μετά να ακούσεις μάλλον. Δεν ακούσεις. Δεν είπα ότι έβαλα πετρέλαιο κίνησης με 2 ευρώ. Είπα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκίνησε τώρα, θα ήταν 2 ευρώ. Αυτό είπα. Αλλά εντάξει, okay. Να γίνεται και συζήτηση. Διονύσιο Παναγιώτης εδώ, μου λέει ο Χάλαρης. Μου λέει πάρε τηλέφωνο τη δημοτική αστυνομία, πιο εύκολα θα έρθει από την τροχέα. Για δοκίμασέ το και αυτό, μήπως λυθεί το πρόβλημα έτσι. Αυτό για σήμερα. Σας αφήνω με αυτή την τραγουδάρα από την Χαρούλα Αλεξίου. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βασίλης Ντέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις 9. Καλή σας ημέρα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion Co.mg's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Co.mg's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Μως έτσι δεν γίνεται.
13: Τι σούκλα είναι αυτή?
12: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
13: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
12: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
14: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
18: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
19: Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
20: 2000 FM.
21: Λοιπόν, είναι...
22: Όμως και στις απόψεις, αν δεν σου ταιριάζει αυτή, έχω και μία άλλη.
21: Έχω άλλο ένα πρόβλημα που θέλει λύση εδώ, πρέπει να ανοίξω τα email μου.
22: Σιγά σιγά,
21: εδώ είμαστε, έχουμε 2 ώρες, ναι, σωστά.
22: Τώρα ξεκινάμε τα μηνύματα.
21: Εντάξει, εγώ δεν τα βλέπω πάντως, οπότε θα τα διαβάσεις εσύ σήμερα. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και φάτη πολύ σήμερα την είδα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε και ακούσατε ήδη με αυτή που κάναμε και την εισαγωγή. Πολύ ωραία. Ανάμεσα στη Φιλανδία τώρα πήραμε κανένα καφέ, ωραία θα ήταν. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Λοιπόν, γεια σου, Ελένη Τάγκα. Λοιπόν, δροσούλα και σήμερα. Σήμερα θα είναι η πιο δροσερή μέρα, λέει, ως τώρα του. Μην κοιτάτε τον ήλιο και ξεγελιάστε, έχει δροσούλα αρκετή. Όταν πέφτει ο ήλιος, βέβαια τα πράγματα διαφοροποιούνται, αλλά στις χαμηλότερες, ευχαριστούμε πολύ. Στις χαμηλές θερμοκρασίες είναι, μου λέει χθες ο Τάσος Αρνιακός, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου και από εδώ και αρκετά χρόνια. Και θα πάει έτσι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ωραία, δεν είναι άσχημα, δεν βρέχει.
0: Λοιπόν, κίνηση.
21: Να πω μέσα αμέσως να σου
0: πω. Ναι. Σιγά-σιγά. Βλέπω κάτι κοκκινάκια.
21: Κάτι κοκκινάκια βλέπεις.
0: Κάτι να ανοίξω τόσο, ναι.
21: Τα ανοίγω σιγά-σιγά γιατί ξέρεις. Εντάξει, κοίταξε. Από το πρώτο καταλαβαίνεις το πρώτο πόσο κόκκινο βλέπεις.
0: Ναι.
21: Δεν είναι και το καρασκάκι, θέλω να πω, αλλά είναι κόκκινο. Δηλαδή, να τα πούμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση που ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια η Αττική Οδός και φτάνει στην πορεία προς το αεροδρόμιο μέχρι σχεδόν λίγο πριν από το ρολόι εκεί, τον κόμπο στο Μαρούσι. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση. Ο Κηφισός λίγο μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών, από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, όχι τα κανονικά δηλαδή για την εποχή που λένε. Από το Ελληνικό η διαδρομή στην Παραλιακή μέχρι και το Παλιό Φάληρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Οι Λεωφόρος Αμφιθέας γίνονται έργα, είπαμε, σε ένα σημείο της, επειδή το ξέρεις ο κόσμος, το αποφεύγει, είναι κάπως καλύτερα, αλλά έχει μια ταλαιπωρία σε όσους την παίρνουν από την Παραλιακή για να ανέβουν προς τη Συγκρού. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Στο ρεύμα του Σταύρου Νιάρχος προς τον Πειραιά επίσης πολύ κίνηση. Από το Χαϊδάρι προς Καλαμαγκά τα normal, όχι τίποτα σπουδαίο. Στο κέντρο της Αθήνας βλέπω ότι η άνοδος εδώ για κέντρο είναι μια χαρά. Κατά πράσινη δουλεύω. Ανεβείτε όλη η Αθήνα τώρα. Προλαβαίνετε. Αντίθετα την άλλη πλευρά που είναι Παγκράτη, Καλλιμάρμαρο κλπ. Βλέπω ότι έχει κίνηση. Και στην είσοδο από την Κηφισίας και από τη Μεσογείο Βασιλής Σοφίας κλπ. Έχει κίνηση. Αυτά. Και Βασιλιάς Κωνσταντίνου εκεί στο Καλλιμάρμαρο και όλο το κομμάτι, κατά κόκκινο εκείνο.
0: Και τώρα, Συγκρού, μάλιστα, έτσι, λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, ναι, με όλα σχεδόν τη μία γραμμή να είναι πιασμένη από λεωφορεία σχεδόν σε όλη τη διάρκεια.
21: Όχι, καλά, μιλάμε τα ίδια.
0: Σε όλη τη διάρκεια πιασμένη.
21: Ναι.
0: Γιατί ταχείας κυκλοφορίας. Και αν αυτό καθιερώνεται, μετά βάλουμε και δεύτερη γραμμή να παρακάνουμε.
21: Πώς θα είναι. Να αφήσουμε μία λωρίδα.
0: Μία λωρίδα μόνο για την
21: κυκλοφορία. Να γίνεται μία λωρίδα κίνηση. Ναι, και να πηγαίνουμε στο γραφείο μας 6:30-5 το πρωί.
0: Γιατί καλό είναι ο κόμβος. Πρόκειται να δεις.
21: Εν τω μεταξύ, οι δρόμοι. Έχεις πάει στο Κόσοβο?
0: Παλιά.
21: Στο Κόσοβο ήταν και εγώ, να πάω χρόνια. Και στην Αλβανία παλιά, γιατί τώρα είναι καλύτερα. Μου θυμίζουν οι δρόμοι που αφήνουν πίσω αυτοί που κάνουν τα έργα. Και τώρα μιλάω για το Παλιό Φάληρο, δεν μιλάω για την Καλυθέα. Είναι σαν το Κόσοβο. Δηλαδή είναι μπαλωμένη από τη μία πλευρά, μπαλωμένη από την άλλη πλευρά. Δρόμο κανονικό σε ευθεία που να τον βλέπει, αλλάζει επειδή είναι πιο ωραίο. Άσφαλτο κανονική. Δεν υπάρχει
0: δρόμο.
21: Λωρίδα από τη μία πλευρά, ραφή από την άλλη πλευρά. Μια, πώς το λένε, μια ΙΔΑΠ κάτι στο δρόμο και υπά, μια λακκούβα να μες στο δρόμο. Και μιλάμε τώρα, λες και είσαι στο Κόσοβο, το οποίο το βομβαρδίζανε κιόλας οι Αμερικάνοι. Όχι Αμερικάνοι.
0: Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για το θέμα της Κυψέλης. Θα έχουμε αύριο τον Δήμαρχο.
21: Τις
0: πολυκατοικίες που τρίζουν. Ήταν, μου έκανε εντύπωση, μεταξύ άλλων, από ό,τι πληροφορήθηκα στο ρεπορτάζ, ότι ο υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, που ήταν εκεί, είπε ότι ενημερώθηκε από τον κύριο Δήμα. Κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για το τι συνέβαινε εκεί.
21: Τηλεόραση δεν έχει.
0: Δεν ξέρω, ο άνθρωπος έτσι ενημερώθηκε όταν πρωτόσκασε το θέμα. Προφανώς το ήξερε το
21: Υπουργείο. Όταν πρωτόσκασε το θέμα, τότε λογικό, εντάξει.
0: Κατάλαβα ότι από τις εισηγήσεις που έγιναν υπάρχουν ζημίες στα σπίτια, ότι είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ενίσχυση της σχετικότητας. Διαφορετικά, είπαν κάποιοι, από κάποιες πολυκατοικίες οι κάτοικοι πρέπει να φύγουν. Αυτή ήταν η συζήτηση που έγινε χθες στο Δήμο Αθηναίων. Και μιλάμε εδώ για την Αθήνα και ότι αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το πότε θα ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες για το μετρό.
21: Ναι, να πω ότι ο κ. Σταχιάος είναι και μηχανικός. Έχει εικόνα και του ειδικού, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι μόνο εικόνα ενός πολιτικού που είναι στο Υπουργείο αυτό. Οπότε
0: κάτι θα μιλήσουμε αύριο για τον Δήμαρχο.
21: Πολύ ωραία. Θα έχουμε τον Δήμαρχο αύριο να τα πούμε. Λοιπόν, η επικαιρότητα έχει
0: τα σωτήρια. Πολύ... Να πω μόνο να σε συγχωρήσω μόνο χθες.
21: Σε συγχωρώ για την φορά.
0: Βγάλαμε.
21: Έλα, λέγεται.
0: Είχε χθες Γκαντώνα, είχαν τα παιδιά Γκαντώνα και ο Φουσκίδης, τον πρόεδρο των συνδικάτων ταξί εδώ της Αθήνας, τον κύριο Λιμπερόπουλο, και ζήτησε αυξήσεις.
22: αυξήσεις. Ναι. Λοιπόν,
1: 10%
22: μισό λεπτό, γιατί παίρνει διαστάσεις αυτό το θέμα.
1: Ναι. Ναι.
2: Η τεχνική αύξηση είναι 9%. Δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στο τρομερή αύξηση των καυσίμων. Ναι. Εμείς ως κύριο σκοπό με τις αυξήσεις συνεργάτες είχαμε ζητήσει το επαγγελματικό καύσιμο.
20: Σήμερα παίρνω το ταξί. Είναι σε ισχύ αυτή η αύξηση ή το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ αυτή η αύξηση?
1: Συγγνώμη, εσύ πληρώνεις.
2: Όχι, είναι σήμερα.
20: Είναι σήμερα.
2: Αυτή την αύξηση θα λέω μία μικρή τονωτική ένεση.
20: Εντάξει, οκ.
2: Αν δεν αυξηθεί το χιλιόμετρο, μονή, διπλή, η ελάχιστη διαδρομή, τα οποία.
20: Πόσο να είναι η ελάχιστη, για πείτε λίγο. Για πείτε λίγο αυτό, η ελάχιστη πόσο να είναι δηλαδή?
2: Να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ από 4. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα, γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει.
22: Λοιπόν, 9% είπε Σωτήρη. Λοιπόν, η Ομοσπονδία.
1: Στην ελάχιστη ζητά 20% αύξηση.
22: Ναι, ναι.
1: Το 4 να γίνει 5. Έτσι, δεν είναι 20, ναι, ναι. 25% αύξηση. Συγγνώμη, να γίνει το 4-5.
22: Τώρα, ναι. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί βγάζει καινούργια ανακοίνωση και λέει νέες αυξήσεις. Και λέει, παιδιά, εμείς δεν έχουμε στην επαρχία ούτε αεροδρόμια, όπως πηγαίνετε εσείς, ούτε έχουμε μεγάλη κίνηση που μας σταματάει. Γιατί εκεί υπάρχει. Ναι. Είναι, με εξηγούσαν ένα ρεπορτάζ που έκανα ότι με την κίνηση που υπάρχει στην Αθήνα, ένα ταξί από την αύξηση από 15 σε 20 ευρώ της χρονοχρέωσης μπορεί να βγάζει 9 και 10 και 12 και 15 ευρώ τη μέρα. Γιατί όταν σταματάς μες στην κίνηση δηλαδή, έχει μεγάλη κίνηση. Αυτό θα χρεώνεται παραπάνω η κίνηση.
1: Ναι.
22: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτικών Ταξί νέες αυξήσεις. Και το ίδιο κάνουν και τα ΚΤΕΛ. Γιατί λένε διαφορετικά θα περικόψουν τις συγκοινωνίες, θα ρεώσουν τις γραμμές.
1: Ζητάνε μία εφάπαξ, λέει, χρηματοδότηση 15 εκατομμύρια ευρώ.
22: 5 νομίζω.
1: 15.
22: 15, εντάξει.
1: Όχι, όχι.
22: Ναι, εγώ 5.
1: 15, όχι.
22: Ναι, ναι, ναι. Και είναι, αφορά 1022 λεωφορεία που πραγματοποιούν αστικές μεταφορές μέσω των αστικών ΚΤΕΛ και άλλων ΚΤΕΛ τη χώρα.
1: Αντί να μα δίνουν, λέει, τσούκο, τσούκο, τσούκο, τσούκο, τσούκο, τσούκο, τσούκο. Να δώσουν 15 εκατομμύρια να τα μοιράσουμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε την αυτό. Εσύ τι θέλει, Βασίλη μου?
22: Ερώτημα τώρα. Δεν θα ζητήσουν αύξηση και τα φορτηγά?
1: Ναι.
22: Που κάνουν τις μεταφορές.
1: Ναι,
22: ερώτημα.
1: Ναι.
22: Δεν θα πει, γιατί διάβαζα χθες τα ρεπορτάζ, ότι διάβαζα χθες το ρεπορτάζ ότι τα καύσιμα, λέει, πια μειώνονται. Τα αεροπορικά καύσιμα. Ξαναγυρνάμε σε μια τέτοια εποχή. Δεν θα έχουμε και εκεί αυξήσεις? Το λέω για να καταλάβουμε τον κύκλο που μπαίνουμε, και όντως ο Σωτήρης έχει δίκιο. 15 εκατομμύρια.
1: Μην μένουμε εκεί. Λέω ότι ο καθής, και πολύ σωστά κάνει από την πλευρά του, ζητάει αυτά τα οποία χανεί από την αύξηση της τιμής των καυσιμών, η οποία είναι ραγδαία. Λοιπόν, έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα από τον Παπαχλημίτσο ο Κώστας στα παραπολιτικά. Το είδα νομίζω το πρώτο θέμα στα παραπολιτικά.gr. Έχει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες νομίζω για τις σκέψεις της κυβέρνησης στην παρούσα φάση. Τι αναφέρουν πληροφορίες, λέει διπλή παρέμβαση, δεν θα το διαβάσω όλο, μπείτε στα παραπολιτικά τη Λέντζη, να το διαβάσετε. Διπλή, είναι σχέδιο 5 σημείων, λέει Μητσοτάκη για τα καύσιμα, διπλή παρέμβαση κράτους δηληστηρίων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο, γυρνά πίσω, ωραία. Γύρισε πίσω. Πρέπει να το ανοίξω. Θα το βρω τώρα αμέσως και θα σας πω για το υπόλοιπο. Το οποίο είναι αυτά τα οποία θα αποφασιστούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Γιατί όπως σωστά μας είπες, ενώ ήταν την Πέμπτη αρχικά να κάνουν ανακοινώσεις, τις πάνε για λίγο πιο μετά, μπορεί να είναι και την άλλη εβδομάδα.
22: Και εδώ ρεπορτάζ. Την επόμενη Τετάρτη λογικά θα είναι η επιδότηση του ντίζελ, γιατί τελειώνει Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
22: Τα άλλα νομίζω το πιθανότερο είναι λίγο πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Θα είναι σε δύο δόσεις δηλαδή.
1: Πριν τη σύνοδο των Υπουργών
22: Εξωτερικών
1: για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παπαχλημίτσος στα παραπολιτικά, διπλή παρέμβαση κράτους δηληστηρίων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο, πλαφών στα περιθώρια κέρδους και πίεση στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι μετά βέβαια, για ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτά διαβάζω από το ρεπορτάζ του Κώστα, ο οποίος προφανώς είναι.
22: Ο κύριος Πέτσας, πήγαμε χθες εδώ, που έβαλε το θέμα της μείωσης του φόρου κατανάλωσης, νομίζω πήρε μεγάλες διαστάσεις δημοσιότητας, αλλά και ο κύριος Κυρανάκης βγήκε χθες και είπε ξανά και την άποψή του ότι πρέπει να μειωθεί.
1: Ναι, όταν γίνει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το μειώσουν.
22: Δεν είναι υπουργός, ο άνθρωπος γραμματέας, πρέπει να πει την άποψή του.
21: Ναι, καλά κάνει ο άνθρωπος και τη λέει. Δεν λέω όχι. Λέω τώρα, εγώ το σχολείο μου.
22: Το ξέρω.
21: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Διονύση, ο οποίος λέει να σας ενημερώσω, γιατί μου την έχει δώσει αυτή η ιστορία πια, ότι έχω κάνει καταγγελία συντροχία για παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και διάβαση τυφλών 7 φορές στην οδό Τρικάλων του Γέρα Κατοικής και δεν έχει έρθει ποτέ όργανο για να επιβάλλει κλίση. Τίποτα δεν δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Ακούτε. Οδό Τρικάλων, Γέρακα Αττική. Αυτοκίνητο παρκαρισμένο πάνω σε πεζόδρομο και διάβαση τυφλών. 7 φορές έχει πάρει τηλέφωνο ο άνθρωπος. Πάρτε άλλες 7, μπορεί κάποιος να περάσει. Ναι, μια βόλτα. Ναι. Συγγνώμη, τα λέμε αυτά δηλαδή. Τι μας λες, δεν κατάλαβα. Τι καλημέρα, ρε παιδί, άνθρωπος δεν κυκλοφορεί στη γειτονιά, αντί να πληρωθεί ο κόσμος. Αυτό δεν το κατάλαβα. Εννοεί ότι δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά.
22: Εννοεί ότι είναι τελευταίες μέρες του μήνα και περιμένουν.
21: Ισχύει αυτό. Ναι. Όχι, ισχύει. Εγώ
22: ιδιαίτερα
21: το βλέπω. Εγώ το βλέπω στα δύο μαγαζιά από τα οποία πάω και στη γειτονιά μου. Ένα franchise super market και ένα μαγαζί πιο έτσι μπακαλό ιδέας κλπ. Πώς είναι η κίνηση αυτή την τελευταία εβδομάδα. Επειδή πηγαίνουν συγκεκριμένες ώρες και μέρες, είναι αρκετά πεσμένοι. Και μου το ρώτησα λέει, και μου το είπαν και οι ίδιοι. Βέβαια, μου είπαν ότι συμβαίνει και αυτό του μήνα, αλλά τώρα είναι παραπάνω.
22: Έχει δει, Σωτήρη, τα ATM όταν πληρώνονται συνταξιούχοι.
21: Εγώ δει, ειδικά σε μια τράπεζα.
22: Μην πα να βγάζει λεφτά του.
21: Και ουρά, γιατί κάνουν και λίγη ώρα εκείνη πάνω στο ATM.
22: Παραπάνω ώρα.
21: Πάνω στο ATM και πα και βοηθά να σα βοηθήσω λιγάκι, γιατί να σας βοηθήσω και να κάνω και εγώ κάποια στιγμή τη δουλειά μου. Γιατί άμα δεν σας βοηθήσω, θα φύγουμε αύριο από εδώ. Καλημέρα στο. Σκέφτομαι
22: να πειράξω. Ο οποίο θα τηρήσει τον αυτό, μου επιτρέψει αυτό. Έχει σήμερα μία αρθράρα με την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνώ.
21: Σε καταφέρω, ενδιαφέρεσαι.
22: Ναι, ναι, ναι.
21: Απογευματινή, παιδιά.
22: Απογευματινή. Ευρώπη και Ελλάδα στα απογευματινή σήμερα, Σωτήρης Ξενάκης με ακόμα πολλά ενδιαφέροντα άρθρα.
21: Είδες που συμφωνούμε σε πολλά,
22: Βασίλη,
21: κάθε άλλο. Θέλουμε περιστατωμένη ενημέρωση για τον καιρό από μετρολόγου. Ευχαριστώ την καλή μέρα. Καλά θα είναι ο καιρός, δροσούλα θα έχει, αυτό τον ήλιο που βλέπεις φτάνει τόσο, άμα σ' αρέσει. Και άμα δεν σ' αρέσει, θα είναι μέγκα.
22: Και θα έγινε πολύ πιο τακτικά από την επόμενη εβδομάδα.
21: Λοιπόν, τι λέει ο Αργύρης.
22: Είδα τον Υπουργό Υγείας, ανοίγει μέτωπο έτσι.
21: Εδώ διαβάζω μήνυμα, την αλαζονία για τα καμώματα του Γεωργιάδη, θα θυμόμαστε την κάλπη μαζί με το φραπέ, το χασάπι, τις εμερζίτες, αυγενάκηδες και όλο το πάρτι το ΠΚΠ όταν έντιμοι πολίτες φυτοζωούσαν οικονομικά. Λέει ο φίλος ο Αργύρης που μας στέλνει μήνυμα πρωί-πρωί, κάτι είδε, κάπου τον είδε ο Γεωργιάδη, τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει σήμερα.
22: Καταρχήν έχει ένα θέμα με συνάδελφό μας, έτσι δεν το συζητάμε.
21: Με τον Ελευθερόλη τον Νικό.
22: Με τον
21: είδα χθες, γιατί έμπαινε στο στούντιο μετά τις ειδήσεις για την εκπομπή. Του είπα, του λέω πολύ ψύγρεμος ήσουν, γιατί ο Ελευθερόλη είναι νευρικός, δεν είναι ψύγρεμος γενικά. Και ήταν πάρα πολύ ψύγρεμος. Ρίχνει κομμάτι, κομμάτι.
3: Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες από το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα έχει, φίλε, φανταστική ιδέα, πώ δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
4: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Καλά, πλάκα είναι αυτό. Το ξέρω, εντάξει. Έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο.
21: Ψύχρεμος πάρα πολύ. Του λέω του Νίκου, μπράβο που κρατήθηκες. Του λέω γιατί εγώ μπράβο μην κρατιόμουν αν μου το έλεγε έτσι. Βέβαια του είπαμε ως πλάκα κάνω. Δεν αρέσει πλάκες αυτές, εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι και πλάκες.
22: Θα σου πω, σε προειδοποιώ, θα το κρατήσω όσα τάκα κάθε φορά που λες. Θα το βάζω μπάφο πίες.
21: Και παίζω προ, πώς τη λέει.
22: Και παίζω προ. Τώρα είχε μια ανάρτηση ο Υπουργός.
21: Είχε απαντήσει και στο βράδυ ο Ελευθερόπουλος. Έδωσε απάντηση στο Άξιον 24. Έδωσε κανονική απάντηση μέσω της εκπομπής. Έδωσε απάντηση. Για πες.
22: Τώρα είχε μια ανάρτηση για το Μέγκα. Γιατί λέει ότι επιτέθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων Ενταμός και απαντάει πολύ επιθετικά.
21: Λοιπόν. Δεν παρακολουθήσα, δεν ξέρω. Δηλαδή, αδυνατό να παρακολουθήσω και όλη την επικαιρότητα και να παρακολουθώ ταυτόχρονα και τη. Όχι.
22: Για να δουλεύει κιόλα.
21: Δεν γίνεται. Πρέπει να γράφει και, και η κάμερα, πρέπει να γράφει και το ραδιόφωνο. Εδώ πέρα κάνουμε και τρία μέσα μαζί. Δεν γίνεται. Πρέπει να το χαμηλώσω να φαίνομαι κι εγώ. Αλλιώς φαίνεται ένα και δύο αυτιά που μιλάνε. Το αυτό. Δεν ξέρω. Βρείτε έναν τρόπο. Βρείτε έναν τρόπο.
22: Την ατάκα
21: και δεν έχω κάνει μπάφο.
22: Αλλά ίσως χρειαστούμε. Σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί μετά θα έχουμε την κυρία Βούλτεψη. Να δούμε και για τον Τσίπρα. Να δούμε και αν υπάρχουν αλαζόνες και καλαμοκαβαλάριδες.
21: Ωραία, τι έχει.
22: Από τον κύριο Κανδαλίδη είχα να το ακούσει αυτό.
21: Τι απάντησαν ο κύριο Γεωργιάδη και ο κύριο Βορίδη. Βεβαίω τη στήριξε ο κύριο Πέτσα. Γενικά υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, θέλω να πω.
22: Χωριζόμαστε.
21: Τι?
22: Χωριζόμαστε.
21: Όχι, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα, όποιο λέει ότι δεν υπάρχει, λέει ψέματα. Λοιπόν, Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά σε διαφημιστικό περιβάλλον παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr, Telecom και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom. Και κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου να το διακόψεις ανά πάση στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Και ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα.

Σας πάρτε το και στο καλό. Στο Level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο Level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε Level Up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέει ο Περικλής, καλημέρα αγαπημένη μου κύριε Ξενέκη Σκουρή. Αγαπημένη μου καθημερινή παρέα. Όχι άλλο Θύμιο, λέει. Γκώσαμε πια με τον κύριο Θύμιο. Έλεος, λυπηθείτε μας. Δεν θέλω να διαβάσω όλα τα υπόλοιπα, γιατί αφορούν και τους συνάδελφους κλπ. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αφορά ένα κλάδο που είναι πάρα πολύ ο κόσμος στον κλάδο αυτό, που δυσκολεύεται πολύ και μας στέλνει μηνύματα και εμάς. Και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε, να μεταφέρουμε τις δυσκολίες που έχει κλπ. Τώρα ο κύριος Λιμπερόπουλος έχει έναν τρόπο να εκφράζεται, δεν είναι πάντα ο καλύτερος. Εγώ γι' αυτό τσακώθηκα μαζί την άλλη φορά. Και...
1: Θα βγάλουμε και τον υπουργό, τον αναπληρωτή εδώ στα παιδιά τις αμέσως επόμενες ημέρες. Τον κύριο Κότσερα, γιατί έχουν λιάνει κάπως τις γωνίες. Κυβέρνηση και ΣΑΤΑ, έτσι.
0: Το θέμα, δεν είναι να τσακώνω, το θέμα είναι να βρω μια λύση.
1: Όμως το θέμα, παιδιά, είναι πάρα
2: πολύ. 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κοσμός και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια.

0: Μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 9 το βράδυ στον 2000 στους 99,8.
1: 2000 FM.
2: Επειδή το θεωρώ στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα, δηλαδή με κάποια πράγματα γεννιέσαι ή διαμορφώνεσαι.
3: Σε δημόσιο λόγο βλέπετε αλαζονία. Σε δημόσιο λόγο.
2: Το δημόσιο λόγο δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ναι, δηλαδή ναι. Βλέπω το αντίθετο. Βλέπω έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω.
3: Το θέλετε πιο επιθετικούς δηλαδή τους υπουργούς.
2: Βλέπω λίγο, ναι. Βλέπω δηλαδή λίγο πιο.
3: Καρδερινές που λέγει ο Μητσοτάκης ο έμνηστος.
2: Τους βλέπω πολύ ήπιους. Οπότε και απολογητικούς, ας πούμε.
3: Ο μπαμπάς Μητσοτάκης θυμάμαι ότι έλεγε ότι. Θα την πω τη φράση. Εσείς οι δεξιοί, έλεγε, γιατί εκεί ήταν στο κεντρό, δεν θεωρούσε αυτό. Έχετε ψυχή καρδερίνα.
2: Σας
3: κάνει η αριστερά και κρύβεστε. Ναι. Αυτό,
2: μα ναι. και για τον πατέρα μου έλεγαν ναι. ότι πήγε στη Νέα Δημοκρατία με τα φιτσεκλίκια του κατευθείαν αυτό αντάσκηκο.
3: Αυτό ισχύει. Λέτε ότι οι πολλοί υπουργοί θα έπρεπε να είναι πιο ας πούμε δυναμικοί.
2: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τη θέση τους, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τσαλακώνονται πάρα πολύ και άλλοι που δεν τσαλακώνουν.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι, εγώ αυτό είναι. Τώρα σας λέω τα θέματα της αλαζονίας δεν μπορώ να σας τα πω γιατί τα θεωρώ συστατικό του ανθρώπινου χαρακτήρα.
4: Δεν τσαλακώνονται γιατί κοιτάζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή κοιτάζουν να τα έχουν καλά με όλους, να πάρουν παραπάνω ψήφους.
2: Ξέρετε τι γίνεται, να σας πω κάτι. Εγώ ξέρετε ότι τσαλακώνομαι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος.
3: Ναι.
2: Όταν θα με ρωτήσετε κάτι, εγώ θα έχω μπροστά μου τον τεράστιο φάκελο με τα στοιχεία.
3: Ναι.
2: Άρα δεν έχω πρόβλημα να τσαλακωθώ, γιατί μπορώ να απαντήσω στην επόμενη ερώτηση. Άρα είναι όλα τα πράγματα σχετικά.
3: Ωραία, μισό.
4: Οι υπουργοί δηλαδή δεν έχουν τα στοιχεία, δεν έχουν τους φακέλους.
3: Κάποιοι
4: αυτοί που δεν τσαλακώνονται.
2: Δεν είναι εύκολο. Τώρα δεν θέλω να περί αυτό λόγο, αλλά ο Μακαρίτης Δημήτρης σταμάτησε, έλεγε ότι χωρίς το αρχείο της βούλτευσης δεν πας πουθενά.
3: Μισό λεπτάκι λοιπόν τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, ή εμείς ή κανείς του κυρίου Τσίπρα, πώς το ακούσατε χθες? Βεβαίως απευθυνόταν και αλλού αυτό, όχι απευθυνόταν και στην κυβέρνηση. Απευθυνόταν κυρίως, εγώ νομίζω, στο Πασόκ κυρίως απευθυνόταν. Αλλά μπορεί να είναι δική μου εκτίμηση αυτή. Αλλά το είπε, ή εμείς ή κανείς. Πώς το είδατε?
2: Τι εννοεί όμως, δεν κατάλαβα. Πρέμου άλλα τα λεντελείς, δηλαδή μετά από μένα η καταστροφή. Δεν κατάλαβα πώς το είπε. Έψαχνε κάτι, γιατί έλεγε με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Μέρκελ. Ή εμείς ή αυτοί. Πάντα θέλει κάτι να διαχωρίζει. Και τώρα λέει ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή τι θα γίνει μετά, θα καταστραφεί η χώρα?
4: Όχι, θα παραμείνει, φαντάζομαι, θα παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτό εννοεί. Δίλημα. Βάζει ένα εκλογικό δίλημα και αυτό είναι καθαρό.
3: Δεν απευθύνεται στην Δημοκρατία αυτό κυρίως, νομίζω.
2: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ έχω κυβερνήσει. Έχω μια εμπειρία. Και μάλιστα βάσει αυτή τη λογική διαχωρίζει και τον κύριο Σαμαρά. Ότι δηλαδή αυτοί οι δύο έχουν κυβερνήσει.
3: Του έκανε και διαφήμιση και αλήθειε.
2: Ο Σαμαράς.
3: Εγώ το λέω από το πριν που τον άκουσα. Την πρώτη στιγμή το είπα χθες. Ότι του έκανε διαφήμιση.
2: Λέει ότι ο Σαμαράς είναι χρήσιμος και θα αναδιατάξει το σκηνικό. Δηλαδή θέλει να πει ότι θα μπουν πολλά κόμματα στην
3: Βουλή. Βοηθήστε τον να πέσει ο Μητσοτάκης.
2: Ακυβερνησία. Αυτό ήταν ο σκοπός του πάντα. Όμως όταν το ρωτάνε για την Καρισκιανού, λέει καλή ψήφο διαμαρτυρία, αλλά θα γίνει μετά. Γιατί ο Σαμαρά τι ψήφωσε?
4: Σου λέει μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετά.
3: Ναι, όταν θα κάνει κόμμα θα πει να θέλει να κυβερνήσει.
2: Καλά, εντάξει,
3: μπορεί να πει, δεν έχει κάνει κόμμα.
2: Να γυρίσει πλευρό.
4: Δεν υπάρχει. Μισό. Να καθαρίζουμε ένα-ένα. Μην μας πετάτε από το ένα στο άλλο κατευθείαν.
3: Και λέτε και σημαντικά πράγματα γι' αυτό. Είπατε κάτι τώρα, ναι, και εγώ ήθελα να ρωτήσω. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Το αποκλείεται κατηγορηματικά με μετεκλογικά αν δεν βγαίνουν τα κουκιά για τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Ρωτάω, δεν ξέρω.
2: Ή να αποκλείσω εγώ. Το έχει αποκλείσει μόνο.
3: Έκανα και το Πασόκ το έχει αποκλείσει. Αλλά
2: στην πολιτική κονίστρα, κατηβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Πρωθυπουργό.
3: Ναι, τον Πρωθυπουργό κυρίως, δευτερευόντως στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αφού έχουμε χάσει την ψυχή μας, λέει, έχουμε βγάλει το ψυχό. Λοιπόν, τώρα λέω το εξής. Ο Τσίπρας λέει ότι αυτοί που έχουν κυβερνήσει ξέρουν, έχουν εμπειρία. Ωραία. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια με τον Καμένο που λέει τώρα ότι αναγκάστηκε, που έφταξε τον πάτο του Βαρελιού για να τον βρει.
3: Ναι.
2: Στο 3%. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε πάλι 2,5 χρόνια. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει 8 χρόνια.
3: Ναι.
2: Αν το πάμε έτσι, ποιος έχει την ικανότητα περισσότερο να κυβερνήσει?
3: Ναι.
2: Και μάλιστα με τρεις πολέμους τριγύρω, με υβριδικές επιθέσεις, με πανδημίες, με κόλαση. Ο κόσμος έχει γίνει μια κόλαση.
3: Ναι.
2: Πώς, δεν μπορεί να λέμε αυτά τα πράγματα. Άρα εγώ τι πιστεύω? Πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα. Έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη πάλι με τα ψέματα. Άνοιξε μια αυλαία για την καινούργια παράστασή του, ας πούμε. Και ουσιαστικά μας λέει ότι η δική του φόρη ήταν καλή και ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος όταν τους πλήρωνε. Ότι εν πάση περιπτώσει υποχρεώθηκε να συγκυβερνήσει γιατί δεν του βγαίναν τα κουκιά και γι' αυτό δεν ήθελε να πάει σε δεύτερες εκλογές. Τώρα λέει ότι η δεύτερη εκλογή θα είναι καθοριστική. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει το δίπολο, αλλά θέλει και τους πολλούς για να αποκλειστεί η αυτοδυναμία, δηλαδή να αυξηθούν τα ποσοστά για αυτοδυναμία.
4: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα.
3: Ναι, όχι,
4: ναι. Θες να είναι σχετική?
3: Δεν έχω χάρη,
4: ήθελα να ρωτήσω, συγκυβέρνηση, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία με το Πασόκ, τη βλέπετε εφικτή, θα το επιδιώξετε ή υπάρχει ο Βελόπουλος?
3: Και αυτοί δεν σας θέλουν, λέει.
2: Καταρχήν, δεν υπάρχει θέμα Βελόπουλος. Δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς είμαστε μια κεντροδεξιά παράταξη. Και μάλιστα πιστεί στις αρχές του πρώτου μας καταστατικού, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος δεν μας είπε ποτέ να μείνουμε στατικοί ως παρακαταθήκη. Αντίθετα, αναφέρει μέσα ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξελίσσεται με τους καιρούς. Άρα λοιπόν, όποιος βγάλει το ψυχόμετρο, να κοιτάει λίγο και το καταστατικό του κόμματός μου. Δεν μπορεί να μείνει στατικό ένα κόμμα για πάντα. Ναι. Τώρα, τι άλλο μου είπατε? Άνα, το Πασόκ. Το Πασόκ έχει βάλει στο καταστατικό του ότι θα...
3: Απόφαση συνεδρίου, ναι, απόφαση συνεδρίου.
2: Ναι, ναι, απόφαση, ναι, στη συνεδριακή του απόφαση, με συγχωρείτε, ότι δεν θα συγκυβερνήσει. Τα καθόμαστε, παρακαλάμε, τον Ανδρουλάκη.
3: Μάλιστα.
4: Άρα δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, στο τέλος τα διλήμματα θα είναι πολύ σκληρά.
3: Μάλιστα.
2: Και η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, δεν είναι Λουξεμβούργο. Να πηγαίνει από εντολή σε εντολή και από εκλογέ σε εκλογέ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καταλαβαίνει ή κατάλαβε?
3: Καταλάβαμε. Καλημέρα σας, κυρία Βούλτεψη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Να σα πω, θα κάνω ντου. Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι που λέει ο Βλωρίδης.
2: Θα σας πω κάτι.
4: Μισό λεπτό, γιατί.
2: Έχει μια τελευταία ερώτηση. Αν σας πειράζει διατύπωση, θα σας πω ότι πάντοτε σε καιρούς ανομαλίες ή ακυβερνησίες ή οικονομικής κρίσης είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δείτε τη Χούντα με την Κύπρο. Δείτε το 96 με τα ίμια που ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Νάσιο. Δείτε τις διπλές εκλογές του 12 που είχαμε τις περισσότερες παραβιάσεις. Άμα τα βάλουμε κάτω, η ιστορία είναι. Δεν είναι κάτι.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Σου έρχεται πάντα μια τελευταία ερώτηση. Αλλά δεν πειράζει. Καλή είναι σχεδόν πάντα η τελευταία ερώτηση.
4: Σχεδόν πάντα.
3: Στον κύριο Περικλή να πούμε ότι δεν βγάλαμε τον κύριο Λιμπερόπουλο εμείς προχθές και χθες η Στέλλα με το Θανάση. Εμείς δεν τον βγάλαμε. Τον έβγαλαν
4: κάποια μέρα νωρίτερα. Χθες, παιδιά, υπήρχε ένα θέμα. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε, κατά τη γνώμη μου, ήταν από τις ειδήσεις σήμερα. Λέει, θέλουμε αύξηση.
3: Ναι. Όχι, γιατί είναι ευγενέστατη αυτό που στέλνει, αλλά
4: ναι,
3: λέει προχθές εσείς και χθες, κυρία Καντώνη και κύριε Σουγγίζη. Λέω προχθές δεν το βγάλαμε εμείς. Κάναμε μια αναφορά στα ταξί. Λοιπόν, που χαιρόμαστε γιατί μας ακούνε. Καλημέρα, αγόρια. Λέει, μήπως κυρία Βούλτεψη να ελέγξει την όρασή τη, χιουμοριστικά του λέω. Εμένα προσωπικά ως ψηφοφόρος της ΝΟΥΔΟ δεν μ' αρέσει η ολοζωνική συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη. Να του βάλει κάποιο λίγο φρένο, λέει. Και λέει και διάφορα άλλα για κάποιες άλλες δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Ρόδο. Ο παράγοντας Σαμαράς, την κατάρρευση ΝΟΥΔΟ κάτω από το 20%. Λέει και εκτιμάει με μια ανάλυση που μας κάνει. Καλημέρα στον Στέφανο. Με όλο το σεβασμό όμως θα μπορούσατε να πείτε στην κυρία που μιλάει κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Στέφανε, καλημέρα, να είσαι καλά.
4: Η δημοσκόπηση το βράδυ απόψε.
3: Η Μέτρων
4: στο Μέγκα. Ναι, στο Μέγκα. Ναι, σαν τις άλλες, νομίζω.
3: Σαν τις άλλες.
4: Ναι.
3: Εσύ ξέρεις πριν από εμάς για εμάς. Λοιπόν, κάτσε, σταματάω γιατί έχει πολλά μηνύματα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μισό λεπτό. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδυσμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
16: Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα σε πολλές στο φίλο μας τον Μάρκο. Αποτυχία στο φίλο μας τον Γιάννη που λέγω στη θέση του απέναντι τον καημένο τον Ελευθερόπουλο να μου πει την μπάφου καπνίσει. Βρήκε δίκαιο άνθρωπο να τα πει αυτά. Σε πληροφορώ ότι δεν καπνίζει καν τσιγάρο Ελευθερόπουλο, επειδή έχω κάνει εκπομπή μαζί του 5 χρόνια. Και επίσης, εκτός από την πολύ ωραία του απάντηση, θέλω να σου πω ότι γενικά είναι και ένας όχι πολύ ήρεμος όταν του μιλάνε έτσι απότομα και εγώ απορώ πως κρατήθηκε.
17: Λοιπόν, να πω μόνο μια έλεγχη τώρα μόλις, αυτό το πρωθυπουργό Μητσοτάκη του Κυριάκου στην εφημερίδα Guardian με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα». Θα σας πούμε μετά, γιατί είπε και άρθρο σε βρετανική εφημερίδα ότι έληξε η όποια διαπραγμάτευση υπήρχε για.
16: Τελείωσε. Ναι. Οι άλλοι δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να βάλουν οποιοδήποτε όρο που να λέει ότι αυτά δεν είναι δανεικά. Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να δεχθούμε έστω και με, πώς το λέμε, έμεσο τρόπο ότι αυτά είναι δανεισμένα. Το συζητάμε εδώ και 3 χρόνια ότι δεν υπάρχει έτσι να γίνει αυτό. Δεν το δούμε ούτε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Πολύ δύσκολο δηλαδή. Μακάρι να συμβεί και να πέφτω έξω, αλλά.
17: Και μάλιστα όταν γινόταν μια συζήτηση για το θέμα του δανεισμού, εμείς ήμασταν κατηγορηματικά απέναντι στο τυρί.
16: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, και νομίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού τι να τα κάνουν. Να έρθουν εδώ πέρα και να λένε δικά μας.
17: Στην συνέντευξη που μας έδωσε η κυρία Μενδώνη, και ότι την έχουμε σε λίγες ημέρες εδώ στο στούντιο, όταν επιστρέψει από τις ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά, αν την έχουμε εδώ στο στούντιο γι' αυτό, ήταν κατηγορηματική ότι η Ελλάδα δεν δέχεται θέμα δανεισμού.
16: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παυλόπουλο από τα Νέα. Να τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα, Γιώργο.
18: Καλημέρα.
17: Αυτό που δεν ξαναγίνει. 2-3 φορές έχει γίνει να υποδέχεται ο Τραμπ σε βάση ηγέτη ξένης χώρας.
16: Είναι επίσημη επίσκεψη. Είναι επίσημη.
17: Δεν πάνε στις βάσεις. Στις βάσεις, μία φορά, 2 φορές τον Πάπα έχουν συναντήσει και πολύ πιο παλιά.
16: Αυτό πάντως, επειδή έχω και μια τεχνική αιτία να σου πω, δεν ξέρω θα μας πει ο Γιώργος, επειδή το έχω μοιχτεί και εμένα, είναι κοντά η βάση αυτή, είναι πολύ κοντά στην πόλη της Ουάσιγκτον, ενώ το αεροδρόμιο είναι έξω και είναι και στρατιωτικό αεροδρόμιο αυτό, στο οποίο όπως λες και εσύ είναι βάση κανονική, άρα προσγειώνονται και πολιτικά αεροπλάνα και ίσως βόλευε γιατί θα πάνε και στη Νέα Υόρκη μετά.
17: Πάντως είναι σπάνιο.
16: Και για να προλάβουν το ότι πήγε ο ίδιος και του κάνει τέτοια υποδοχή στο ηγέτη, ναι, είναι όντως σημαντικό.
17: Γιώργο.
18: Ναι, νομίζω δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Ναι. Είναι θέμα συμβολισμού και σημειολογίας.
16: Ναι.
18: Δηλαδή ο Τραμπ αυτή την περίοδο, παρότι εμφανίστηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ πάλι έχοντας λυμμένη τη ζώνη του και απειλώντας τους πάντες, αυτό ήταν αυτό που έκανε με την ομιλία του, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα τις 2 τελευταίες μέρες και προς την Κίνα και προς τη Ρωσία.
16: Ναι.
18: Τη Ρωσία υπενθυμίζω ότι κάλεσαν τον Πούτιν να συμμετέχει στην G20, σύνοδο της G20 που θα συμβεί. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται ο Πούτιν γιατί δεν έχει ξαναπάει ούτε στην Ινδία πήγε. Αλλά έχει μια σημασία να τον καλούν οι ίδιοι Αμερικανοί, έλα να είσαι εδώ σε Αμερικανικό έδαφος και την επόμενη σύνοδος θα γίνει σε Αμερικανικό έδαφος. Και κάνει και ένα άνοιγμα σημειολογικό καταρχάς, νομίζω θα είναι και επί της ουσίας στις συνομιλίες που θα κάνουν και προς την Κίνα. Διότι ξέρει ότι εντάξει, μπορεί να περνάνε τσαμπουκάδες στη Γρυλανδία, μπορεί να περνάνε τσαμπουκάδες όσο περνάνε στη Μέση Ανατολή, αλλά με την Κίνα δεν περνάνε πολύ τσαμπουκάδες. Και νομίζω έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο Τραμπ να βρει ένα modus vivendi με το ΣΥ, ο οποίος, αν καταλαβαίνω καλά το κλίμα που κρατεί σε όλα τα διεθνή μέσα και στους περισσότερους διεθνείς αναλυτές, είναι ότι πάει στην Ουάσιγκτον αυτή τη φορά έχοντας το πάνω χέρι σε όλη την γκάμα των διαφορών και των αντιπαραθέσεων με τη ΣΥΠΑ.
16: Μάλιστα.
17: Και μπορεί να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις ο Τραμπ, γιατί για υποχωρήσεις ουσιαστικά μιλάμε λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
18: Δεν νομίζω ότι επί της ουσίας μπορεί κανένας να κάνει υποχώρηση. Έχουμε μπει σε μια τροχιά, νομίζω το έχουμε συζητήσει με πάρα πολλές ευκαιρίες και πολέμους που γίνονται και με το τι γίνεται στην Ευρώπη και το τι γίνεται με τον εμπορικό πόλεμο, με τους δασμούς κτλ. Έχουμε μπει σε μια τροχιά όπου πρέπει κάποια στιγμή, αργότερα ή πιο σύντομα, να ξεκαθαριστεί λίγο το ποιος έχει το πάνω χέρι στον κόσμο. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Δεν ξεκαθαρίζεται συνήθως ειρηνικά, ξεκαθαρίζεται με άλλο τρόπο.
18: Εγώ δεν είπα ότι θα ξεκαθαριστεί ειρηνικά, παρότι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ξεκαθαριστεί ειρηνικά. Δηλαδή θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα καθίσουν ισχυροί γύρω από ένα τραπέζι και θα πούνε ρε παιδιά, τώρα θα καταστρέψουμε όλο τον κόσμο ή θα κάνουμε μεγαλύτερο πόλεμο. Ελάτε να τα βρούμε και να δούμε τι γίνεται. Συνήθως δεν γίνεται έτσι. Αλλά λέω δεν νομίζω ότι ούτε στην τεχνητή νοημοσύνη, ούτε στο θέμα της Ταϊβάν, ούτε στο θέμα του Ιράν που εμπλέκεται η Κίνα, ούτε στο θέμα των σπάνιων γεών, ούτε στο θέμα του πετρελαίου και της ενέργειας, μπορεί κάποιος από τους δύο να κάνει βήματα πίσω. Γι' αυτό και αυτό που γίνεται, και το κάναν και τώρα πριν φτάσει ο ΣΥ, είναι ότι φρόντισαν να παρατείνουν την εμπορική τους επιχειρία για 2 μήνες. Είπαν, εντάξει, για 2 μήνες ας αφήσουμε τα όπλα παραπόδα ακόμα και να δούμε τι κάνουμε μετά. Παρατείνουν, τραβούν συνέχεια το σκηνή δηλαδή, ώστε να νομίζω, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την κρίσιμη στιγμή. Τώρα ποια θα είναι αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα είναι ειρηνική, ξαναλέω.
16: Ναι. Όμως η ειρηνική θα είναι στιγμή μόνο έτσι κι αλλιώς και δεν το καταλάβουμε. Οπότε εντάξει.
17: Γελάμε, αλλά ο Σωτήρης λέει πολλές φορές ότι το τελευταίο χρόνο του έχει τύχει να βάζουμε στο τραπέζι το θέμα των πυρηνικών.
16: Μπορεί και δύο πια.
17: Αλλά το ενδεχόμενο μιας, πώς να σου πω, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ένωσης του πολέμου στο Ιράν με τον πόλεμο στην Ουκρανία το βλέπουμε όλοι και πιο πολύ.
16: Οικονομικά έχει γίνει.
17: Ναι, και με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων σε αυτό.
18: Μα νομίζω ότι αν βάλουμε κάτω και κάνουμε λιανά το ποιοι εμπλέκονται στον ένα πόλεμο και ποιοι εμπλέκονται στον άλλο, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε τη διασύνδεση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές χώρες και περιοχές οι οποίες εμπλέκονται και στους δύο πολέμους.
16: No.
18: Λιγότερο ενεργά ή περισσότερο ενεργά. No. Δηλαδή η Κίνα, χωρίς να είναι παρούσα θεωρητικά, εμπλέκεται και στους δύο πολέμους.
16: No.
18: Στηρίζοντας από τη μία τη Ρωσία και από την άλλη το Ιράν.
16: No.
18: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πολεμούν άμεσα εναντίον του Ιράν, αλλά είναι τα δικά τους πυρομαχικά, παρότι οι ίδιες δεν ενισχύουν, τα πουλάνε μέσω Ευρωπαίων, ας πούμε. Είναι τα δικά τους πυρομαχικά, οι δικοί τους δορυφόροι και οι δικές τους πληροφορίες που στηρίζουν, ας πούμε, την Ουκρανία. Η Ρωσία εμπλέκεται επίσης και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αν το πάρουμε, είναι ένα συνεχές, το οποίο ενδεχομένως να μην θέλουμε να το δούμε μπροστά μας, αλλά έτσι είναι.
16: Μάλιστα.
18: Δηλαδή, υπάρχει διασύνδεση σε αυτό το πράγμα, όπως και στην ενέργεια.
16: Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που λέει και ο Τσκουρής. Τελευταία από μένα. Άσχετη με αυτά που συζητήσαμε τώρα, σχετική με όσα είδαμε εκεί. Είδαμε Ερντογάν και Τραμπ σαν ερωτευμένο ζευγαράκι. Δηλαδή ανταλλάξανε ήμουνος ο ένας και τον άλλον, φίλος καρδιακός, καρδάσεις και το ένα και το άλλο. Είδαμε πολύ λάδι και από τη Γανίτα όμως, την Τουρκία, επειδή μίλησαμε στην Άλφο χθες. Δεν είδαν τίποτα για τα F-35, δεν ήταν τίποτα επί της ουσίας αυτών που περιμένουν. Έχουν σχέση ενδιάμεσες εκλογές, έχει σχέση κάτι άλλο. Χθες γκρίνιαζαν ανώτατοι αξιωματικοί στις τηλεοράσεις τουρκικές ότι και τώρα να τα πάρουμε, θα τα πάρουμε τα 32 τα πρώτα, εκτός από τα 5 πρώτα τα οποία είναι έτοιμα και μας περιμένουν. Και υπάρχει κάτι άλλο. Τι περιμένει ο Τραμπ ενδεχομένως? Ότι ο Τραμπ θέλει, είναι προφανές ότι θέλει και το έχει δείξει χίλιες φορές.
18: Ο Τραμπ θέλει, αλλά έχει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες.
16: Ναι.
18: Ενδεχομένως να είδατε ότι χθες είχαμε ένα πρώτο θέμα στα νέα, ότι υπάρχει μια ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα
16: F-35.
18: Βασισμένο και στις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, του Τον Μπάρακ, ο οποίος το είπε μέσα πριν σαφώς. Δεν τα έχουν και πολύ ανάγκη, γιατί έχουν πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανία. Υπάρχει ένα brand affair γύρω από αυτό, το οποίο, το λέω ειλικρινά, δεν το γνωρίζω που θα καταλήξει. Είναι φανερό ότι και ο Τραμπ και ο Ερντογάν θέλουν να γίνει αυτή η συναλλαγή. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν, που δεν είναι κυρίως το αμερικανικό λόμπι αυτή τη στιγμή, το Ισραηλινό, είναι το Ισραηλινό. Δηλαδή δεν θέλουν οι Ισραηλινοί να αποκτήσει F-35 η Τουρκία, διότι εκεί είναι το μεγάλο μέτωπο που υπάρχει. Νομίζω ότι οι Ισραηλινοί δεν θέλουν να αποκτήσει F-35 ούτε η Σαουδική Αραβία μεταξύ μας, διότι και εκεί δεν είναι σίγουροι πώς θα πάνε οι σχέσεις τους. Οπότε θα συνεχίσει αυτό το γαϊτανάκι. Στο μεταξύ, ας μην ανησυχούν κάποιοι, δηλαδή λεφτά θα δίνονται για εξοπλισμούς. Δηλαδή
16: τα
18: F-35 να πάρει η Τουρκία θα πληρώσει ακριβά άλλα πράγματα. Όπως και εμείς.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, να Γιώργο. Καλά. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Πάμε σε.
18: Γεια σας.
17: Γιώργος Παυλόπουλος από τα νέα.
16: Τα επόμενα μηνύματα μετά, Ευδοκία, καλημέρα και το δικό σου. Αλλά μόλις γυρίσουμε, γιατί αργήσαμε. Ένα τραγουδάκι, βάλουμε τραγουδάκι. Ωραία, βάλουμε τραγουδάκι και μετά, αμέσως μετά, Βασίλη Τέτσικα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. And I give a bit of to you. And you're right. 2000 FM.
19: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG
0: και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
20: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
20: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
20: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
20: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
20: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
22: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
23: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
25: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
24: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
25: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
24: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Βλέπω
7: εργασίες κυπουργικής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
30: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
31: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
32: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
33: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
34: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
35: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
30: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
5: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
8: 2000 FM.
30: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
10: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
30: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
13: έρχεται η πεθερά μου.
14: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
13: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
15: Τι θα φάμε σήμερα?
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
16: Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στέφανε!
3: Ναι!
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε!
2: Όχι!
3: Στο άλλο τάδε!
2: Μπα, όχι!
3: Πού θα πας!
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στη Μυρσίνη και στη Μυρτό που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στα δικά μου τα Μυρσινάκια, στη Μυρτό, σε όσους έχουν γενέθλια και λόγο να γιορτάζουν τέλος πάντων. Είναι μια γιορτή όχι τόσο διαδεδομένη εδώ στην Σάμαν και υπάρχει εκκλησία που γιόρτασε χθες το Καρλόβαση τον Εσπερινό και σήμερα τη Θεία Λειτουργία. Στη Μυτιλίνη κυρίως, που έχει και πάρα πολλές Μυρσίνες. Είναι βέβαια ένα όνομα που μας έρχεται από τα μικρασιατικά παράλια. Υποδεικνύει και όσους έχουν μια καταγωγή ούτως ή άλλως ή τέλος πάντων κάποιοι προγονείς τους έφυγαν, πήγαν στην Τουρκία και μετά στα απέναντι τουρκικά παράλια και μετά πέρασαν εδώ στην Ελλάδα. Μας καλείτε στο 22730 80 880 89 678 2000FM @samos.gmail.com είναι το mail μας και μέσω του Live24 μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Περίπου 30 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία ολικά ή εν μέρη ως ξεχωριστό ποινικό αδίκημα. Πρώτες ήταν οι χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Αργά και δειλά ακολούθησαν κάποια ευρωπαϊκά κράτη, με τη χώρα μας να παραμένει εγκληματικά σε άρνηση να κατανοήσει την δυστυχή ανάγκη. Μετά τη γυναικοκτονία της Ελένης στο Παλούδι τον Νοέμβριο του 2018, ξεκίνησε να δίνεται μια μεγάλη μάχη για την κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Στον δημόσιο διάλογο για την κατοχήρωση του όρου στον γυναικοκτονία στο δημόσιο διάλογο, αν εξαιρέσουμε ορισμένες συντηρητικές ή και αντιδραστικές παραφωνίες, η γυναικοκτονία ως αυτοτελές με σαφή έμφυλα κριτήρια έγκλημα έχει αρχίσει να επικρατεί στη δημόσια συζήτηση. Ο ποινικός κώδικας όμως αρνείται πεισματικά να απαντήσει στη δυστυχή αναγκαιότητα των καιρών. Από το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημάνει συναγερμό. Η έμφυλη βία λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από το 2024 μέχρι σήμερα έχουν δολοφονηθεί σε συνθήκη ειρήνης από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους πάνω από 50.000 γυναίκες και κορίτσια. Και μιλάμε μόνο για τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί. Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες, περίπου το 30-35% παγκοσμίως, έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, κυρίως από συντρόφους ή συγγενείς. Και αυτό είναι το τραγικό, έτσι, της υπόθεσης. Δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρησιμοποιεί αυτό τον όρο «επιδημία» είναι επειδή η βία κατά των γυναικών δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Είναι μια συστηματική παθογένεια με τεράστιες προεκτάσεις στην ψυχική και σωματική υγεία του πληθυσμού. Και η ίδια η έμφυλη βία συνδέεται άμεσα με μακροχρόνια προβλήματα υγείας, όπως είναι η κατάθλιψη και το μετατραυματικό στρες, οι ανεπιθύμητες κοιήσεις και σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα σε περίπτωση βιασμού και τελικά ο θάνατος. Σε μια Ελλάδα που μετρά 174 γυναικοκτονίες από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα πάντα με το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη γυναικοκτονία, και άλλες σχετικές εκθέσεις, έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε το πρόβλημα? Και τέλος πάντων, γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στην ποινική αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως ξεχωριστό έγκλημα? Γιατί δεν μας καλύπτει ως όρος η ανθρωποκτονία? Το 100% των ανθρώπων που τέλεσαν το αδίκημα της γυναικοκτονίας ήταν άντρες. Η απόλυτη πλειοψηφία των ανδρών που δολοφονήθηκαν από το 18 ως σήμερα ήταν θύματα άλλων ανδρών. Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από γυναίκες ξανά από το 2018 ως σήμερα είναι 14. Οπότε λοιπόν, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη έρευνα που σήμερα δημοσιοποιείται στο NGR, υπάρχει σε χώρες που έχουν προχωρήσει ήδη στο να βάλουν ξεχωριστά αυτό τον όρο, να θέσουν,
Πρέπει να πούμε ότι σε 29 χώρες παγκοσμίως, προσπαθώ τώρα για να μην σας το διαβάσω όλο, σε 29 χώρες παγκοσμίως έχουν ψηφιστεί νόμοι που σχετίζονται με τη γυναικοκτονία. Αυτό σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουν προχωρήσει όλες αυτές οι χώρες σε πλήρη αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως αυτούσιο έγκλημα. Ορισμένες το έκαναν, όπως η Κύπρος και πολλές χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής. Θεωρήθηκε το φύλο ως κίνητρο για την ανθρωποκτονία ή αναγνωρίστηκε η γυναικοκτονία ως φόνος που διαπράχτηκε κατά τη διάρκεια του σεξουαλικού εγκλήματος. Την αρχή παγκοσμίως έκαναν οι χώρες Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, όταν πλέον το έγκλημα έλαβε διαστάσεις που δεν μπορούσαν πια να αγνοηθούν, δεν γινόταν και να συνεχιστούν να το καταγράφουν ως ανθρωποκτονία, αφού τα θύματα ήταν αποκλειστικά και επί τούτου γυναίκες. Ο λόγος που αυτές τις 18 χώρες της Αμερικανικής Υπήρου προχώρησαν στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας ήταν η παραδοχή πως αυτές οι γυναίκες δεν σκοτώθηκαν τυχαία. Σκοτώθηκαν επειδή ήταν γυναίκες. Επομένως το φύλο αποτελεί κίνητρο και αν αυτό δεν καταγραφεί δεν θα αλλάξει τίποτα ως προς την πρόληψη. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πραγματικά. Καλό είναι να το διαβάσετε όλοι, γιατί δυστυχώς περνάει στα ψηλά ο θάνατος, έτσι, ο φόνος, η δολοφονία, έτσι, μιας γυναίκας. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, απ' την άλλη, βλέπουμε ότι διατηρείται εδώ και πολλές ημέρες στην επικαιρότητα. Λένε κάποιοι γιατί ήταν στάρ. Ήταν και ο τρόπος, έτσι, κακά τα ψέματα, ήταν ο τρόπος που έφυγε και ίσως αποτελέσει και την αφορμή να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι και να αρχίσουν επιτέλους και οι έλεγχοι. Γιατί σε αυτή τη χώρα, αν δεν υπάρξει ένα θύμα, δεν αλλάζει κάτι. Όσες φορές και να επισημανθεί κάτι, πρέπει να γίνει ένα δυστύχημα, μία τραγική απώλεια να υπάρξει για να μπούμε στη διαδικασία να αρχίσουμε την έρευνα, να κάνουμε έτσι πιο ενδελεχείς έρευνες και να στην προκειμένη περίπτωση ο ιατρικός σύλλογος, οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάνε ελέγξουν το τι γίνεται σε κάθε ιατρείο που υποτίθεται ότι έχει μια άδεια να κάνει κάτι συγκεκριμένο και κάνει και πέραν των αρμοδιοτήτων που μπορεί να έχει. Και βλέπουμε τον ιατρικό σύλλογο ΣΑΜΟΥ με αφορμή αυτό να έχει βγάλει χθες 2 ανακοινώσεις. Θα μου πείτε γιατί δεν έχουν βγει νωρίτερα αυτές οι ανακοινώσεις. Γιατί εάν δεν υπάρξει αφορμή δεν θα υπήρχαν και οι ανακοινώσεις αυτές. Διότι λένε κάτι που είναι το αυτονόητο, που γίνεται δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια κάτω από τη μύτη και του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ και του Ιατρικού Συλλόγου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Λοιπόν, η πρώτη ανακοίνωση είναι η εξής. Για το βελονισμό, η οποία λέει είναι θεραπευτική πράξη και εφαρμόζεται μόνο από ιατρούς, είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία όταν εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς. Αν πέσει, λέει, στην αντίληψή σας κάτι άλλο, τότε παρακαλείστε να μας ενημερώσετε άμεσα. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι προτεραιότητα. Και εδώ τώρα βέβαια θα πει κάποιος, τι θα πρέπει ο κάθε πολίτης να κάνει τον detective, να είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, και μπορεί ο άλλος να πει γιατί εγώ να είμαι αυτός που θα καταδώσω κάποιον. Γιατί εδώ θα πρέπει να γίνει μια επώνυμη καταγγελία. Καλό είναι να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες σωστά και να μπορούν να ελέγχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι αυτός, ο κάθε απλός ασθενής π.χ. που θέλει να πάει να κάνει μια ιατρική πράξη και να πει ότι όχι, αυτό εδώ γίνεται εδώ, δεν ξέρω με τι χαρτί, με τι πτυχίο ο γιατρός, μα τι είναι ο κάθε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λέει ότι αν πέσει στην αντίληψή σας να το μεταφέρετε. Πάμε τώρα στη χρήση του υαλουρονικού και του μπότοξ.
που γίνεται μόνο από ιατρούς. Εφιστά λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ την προσοχή σε όλους, λέγοντας ότι η αισθητική χρήση τους μόνο πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένες ειδικότητες. Αν πέσει λύση στην αντίληψή σας κάτι άλλο, τότε παρακαλείστε να μας ενημερώσετε άμεσα. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι προτεραιότητα. Αναφορικά λέμε την εφαρμογή θεραπείων βοτουλινικής τοξίνης, δηλαδή το μπότοξ και υαλουρονικού οξέως, και σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας συμπληρώνεται και αντικαθίσταται η σχετική εγκύκλιος ως ακολούθως. Η εφαρμογή υαλουρονικού οξέως και μπότοξ αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από ιατρούς για παθήσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους, καθώς και από οδοντιάτρους επί τη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων. Ειδικότερα η εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως για αισθητικούς σκοπούς διενεργείται από εξειδικευμένους ιατρούς των εξής ειδικοτήτων: αισθητικής πλαστικής, επανορθωτικής χειρουργικής, δερματολογίας, αφροδυσιολογίας, στοματικής και γνάθοπροσωπικούς χειρουργικής. Έτσι τα αναφέρει. Οπότε, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο σας πει κάποιος τι θέλει να σας κάνει αυτή την επέμβαση, θα πρέπει να ψάξετε ότι έχει αυτούς τους τίτλους, αυτή την ειδικότητα. Και καλό

0: Και πραγματικά είναι κάποια διλήμματα τα οποία σύμφωνα με πολλά άρθρα που διαβάζω σήμερα πρέπει να υπάρχουν διλήμματα όταν κάποιος πάει να ψηφίσει, δηλαδή να ξέρει τι θα επιλέξει και να του τεθούν και κάποια διλήμματα. Υπάρχουν αυτές οι αναγκαίες πολώσεις που λένε κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχουν. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΑΜΟΥ, του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Γαϊτανή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να τα πούμε και μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ξεδίπλωσε ένα πρόγραμμα ο κύριος Ανδρουλάκης, προσπάθησε έτσι να επαναφέρει και το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, που από αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης υπάρχει και η γενική αποδοχή ότι ίσως και να είχε λίγο χαθεί ο δρόμος ως προς αυτό, να είχε πάρει η λάθος κατεύθυνση.
1: Αυτά που το ΠΑΣΟΚ μέσω του Προέδρου του ανακοίνωσε στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ήθιστε πολιτικά να είναι ένα σημείο όπου τα κόμματα ξεδιπλώνουν το όραμά τους και το πρόγραμμά τους, ειδικά όταν η χρονιά που έρχεται είναι και εκλογική, όπως είναι η χρονιά που διανύουμε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως σωστά είπατε, κατέθεσε ένα πρόγραμμα, όχι απλά πρόγραμμα, κατέθεσε 7 βασικούς πυλώνες που θα νομοθετήσουμε τους πρώτους 6 μήνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Κατά πόλυγο εντάχει, αφορούν ζητήματα στην ουσία καθημερινότητας και ζητήματα που η κυβέρνηση δεν θέλει, ή αν το θέσω καλύτερα και κατά την άποψή μου, όχι απλά δεν θέλει, τα αφήνει να διωγγώνονται προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το παραγωγικό μοντέλο και τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας που θέλουμε να αναπτύξουμε στην Ελλάδα και ειδικότερα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Μιλάμε για τους μισθούς και τα εργασιακά. Μιλάμε για, για το 13ο μισθό, για το ΕΚΑΣ, για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Μιλάμε για τη μείωση στην ακρίβεια του ρεύματος σταδιακά σε ένα 20% όπως προαγγέλθηκε για το 2027. Και σταδιακά στο 30. Μιλάμε για μια λύση για το ιδιωτικό χρέος. Καμία κυβέρνηση δυστυχώς τόσα χρόνια δεν έχει προστατεύσει τους καταναλωτές από τα funds. Καμία κυβέρνηση δεν έχει πιάσει το μεγάλο ζήτημα που είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που αρκετοί συμπολίτες μας είναι ακόμα δέσμοι σε αυτό. Μιλάμε για το δημογραφικό, που όλα συνδέονται εκεί. Με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ θα φορολογήσει τον πλούτο για να δημιουργηθεί ένα ταμείο για το δημογραφικό, για την στέγη, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και για τις κοινωνικές κατοικίες, 40.000 στην αριθμό όπως ανακοινώθηκε. Μιλάμε για την υγεία και την παιδεία, για πραγματικά να έρθουν αυξήσεις. Το ζούμε και εμείς καθημερινά εδώ στη ΣΑΜΟΥ. Μιλάμε δυστυχώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υγεία στο νησί μας. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα νέο χάρτη στην υγεία, μιλάει για γενναίες αυξήσεις στους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό, μιλάει για κίνητρα προς όλους αυτούς, για την παιδεία να προστατευτεί και να υπάρχει ένα εθνικό απολυτήριο πλέον και να πραγματικά να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι με αυτό που είδαμε δυστυχώς να καταραίει από την κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που μόνο ιδιωτικά δεν ήταν, ήταν κάποια κολέγια που ήδη υπήρχαν στην Ελλάδα και απλά άνοιξε ο δρόμος της κερδοσκοπίας πάνω στις πλάτες νέων συμπολιτών μας και οικογενειών που θα στραφούν προς τα εκεί χωρίς καμία εξασφάλιση. Και τέλος, το κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας, λογοδοσίας, η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, που πρέπει να αποσυνδεθεί από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να πάει στα δικαστικά όργανα για να κρίνουν κατευθείαν, να μπουν θεσμοί, να ενισχυθεί η διάβγεια. Όλα αυτά που εντάχει, σας είπα τώρα και πολλά άλλα, αποτελούν το όραμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή λοιπόν είναι η πηξίδα μας. Αυτή είναι, αν θέλετε, η φαρέτρα με τα όπλα που έχουμε και, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι όλα αυτά στοχευμένα προς την άμβληση των ανισοτήτων, προς μια κοινωνία η οποία θα μπορεί να ευημερεί, μια κοινωνία που θα υπάρχει αξιοκρατία, που θα υπάρχει η προοπτική της προόδου, κάτι που δυστυχώς το βλέπουμε να χάνεται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στραγγαλισμένες αυτή τη στιγμή, οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι επίσης. Βλέπουμε λοιπόν ένα συνολικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με ένα πολύ πολύ κοινωνικό πρόγραμμα.

0: βιώσιμο, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, το οποίο εμείς ευελπιστούμε όχι απλά να το εφαρμόσουμε, να το εφαρμόσουμε τάχιστα, όπως σας είπα, θα αφορούν τους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής μας, γιατί η Ελλάδα, η Ελληνίδα, ο Έλληνας δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση και εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε αυτή τη μάχη, όποτε και αν αυτή είναι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την σημερινή πραγματικότητα.
1: Απ' την άλλη, όπως είπα λίγο νωρίτερα, έχουμε αυτά τα διλήμματα που έχουν θέσει τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Τσίπρας. Και φαίνεται ότι ενώ αρχικά η πόλωση ήταν μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να βάζει στο στόχαστρο και το ΠΑΣΟΚ τώρα, με μία κόντρα να φτάνει στα άκρα.
0: Τα διλήμματα, αν θέλετε τη δική μου άποψη, τα θέτουν αυτοί που δεν έχουν επιχειρήματα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια λέει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα δειλά-δειλά, όπως και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα που το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει, δειλά-δειλά έρχεται προς τα εκεί η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων, το έχει αποδείξει, αφήνει μια κατάσταση να μου επιτραπεί η έκφραση να ξεχυλώσει όσο μπορεί, ούτως ώστε να βοηθήσει αυτά τα συμφέροντα, να στραγγίξει την Ελληνίδα και τον Έλληνα και μετά κατόπιν εορτής να έρθει να προσπαθήσει να μαζέψει την κατάσταση. Αντίστοιχα, ο κύριος Τσίπρας, μη έχοντας επιχειρήματα και βασικά έχοντας ένα παρελθόν, γιατί νομίζω ότι στην Ελλάδα ζούμε, όλοι έχουμε ζήσει την περίοδο της διακυβέρνησής του, το ότι προσπαθεί να πείσει εμάς ή οποιονδήποτε ότι αναγεννήθηκε, ότι είναι κάποιος διαφορετικός, δικαίωμά του, αλλά απ' την άλλη τα δεδομένα είναι υπαρκτά και δεν απατούν. Οπότε, μη έχοντας επιχειρήματα, προσπαθούν να θέσουν ψευτοδιλήμματα, αν θέλετε. Εγώ ή το χάος, εμείς ή κανείς, όλα αυτά δυστυχώς και ελπίζω οι πολίτες να δείξουν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά πάνω σε αυτό. Αυτά έχουν σκοπό στην πόλωση, σε ένα φανατισμό και σε μία μάχη, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, η οποία δεν θα στηριχθεί σε επιχειρήματα ή στην επόμενη μέρα της Ελλάδος, αλλά καθαρά σε προσωπικές, αν θέλετε, επιδιώξεις. Είτε του κυρίου Μητσοτάκη να είναι τρίτη φορά πρωθυπουργός, είτε του κυρίου Τσίπρα να επανέλθει πίσω με Δάφνες και Στέφανα. Αυτά είναι επιζήμια για την Ελλάδα, και όχι επειδή το λέω εγώ ή μπορεί να το πει το ΠΑΣΟΚ, είναι επειδή οι πράξεις και τα πεπραγμένα αυτών των δύο ανθρώπων ως πρωθυπουργών έχουν αποδείξει. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά πρώτου-δεύτερου κόμματος πριν από μερικά χρόνια. Είναι δικαίωμά του και έτσι είναι η δημοκρατία μας και προφανώς μπορεί να ζητήσει τη λαϊκή ψήφο. Βλέπω όμως και με λυπή ότι γυρνάμε σε μια εποχή διχασμού, σε μια εποχή, αν θέλετε, λαϊκισμού και όχι σε μια εποχή που αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη χώρα μας, κύριε Τρυπόδη, δεν σηκώνει χαμένα χρόνια. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και πρέπει να χτίσουμε όχι μόνο την Ελλάδα του σήμερα, αλλά την Ελλάδα του αύριο. Και ειδικά σε μια κοινωνία που έχει συμπιεστεί τόσα χρόνια από αδικίες και ανισότητες, πρέπει όσο πιο σύντομα να επανέλθουμε ή να καλλιεργήσουμε, αν θέλετε, μια κατάσταση ευημερίας και προόδου. Οπότε νομίζω ότι η τακτική τους, και μακάρι να αλλάξει και μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά μέχρι τώρα η τακτική τους προς τον λαϊκισμό και τον διχασμό, ελπίζω να αλλάξει σύντομα και να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε πραγματικά στο πεδίο των ιδεών και των προτάσεων. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που διεκδικεί την εξουσία. Έχει όραμα, έχει προτάσεις όπως τις είπαμε πριν λίγο και δεν μιλάει ούτε με διχαστικό λόγο, ούτε προσπαθεί να χωρίσει τους Έλληνες. Αντίθετα, προσπαθούμε να ενώσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα κάτω από ένα κοινό αγώνα, ένα κοινό σκοπό, το οποίο δεν είναι για να ικανοποιήσουμε το δικό μας θυμικό και να πούμε το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ή το ΠΑΣΟΚ κέρδισε. Εμείς θέλουμε να κερδίσει ο ελληνικός λαός. Θέλουμε πραγματικά να κυβερνήσουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι η διαφορά μας, η κομβική, το DNA, αν θέλετε, της όλης αντιμετώπισης που έχουμε.
1: Επειδή βέβαια θα τεθούν διλήμματα, εάν και εφόσον το πρώτο κόμμα δεν καταφέρει να πάρει το 25%, να πάρει τον πόνους των εδρών, και μιλάμε για κάποιες συνεργασίες που ίσως να πρέπει να γίνουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Κέρκυρα, ο κύριος Αυλονίτης, θέτει το θέμα ξανά για συνεργασία. Και φαίνεται ότι είναι και έτσι αμετακίνητος. Θεωρεί ότι είναι σωστό να υπάρξουν μετεκλογικές συνεργασίες. Κάτι βέβαια που το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, αρνείται.
0: Είναι δύο πυλώνες, αν θέλετε, σε αυτή την απάντηση. Το πρώτο είναι ότι όχι επειδή το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ή το λέω εγώ ή το λέει οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχουμε μια πολύ πρόσφατη απόφαση συνεδρίου που είναι το ανώτατό μας όργανο, όπου όλοι σηκώσαμε εκεί τα χέρια μας και ψηφίσαμε την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν έχει να κάνει επειδή το λέει ένας ή δύο, η χίλη το είπε το συνέδριό μας, οπότε προχωράμε με αυτή την αυτόνομη πορεία. Γιατί, είναι ο δεύτερος πυλώνας, γιατί εμείς πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την στρεβλή κατάσταση. Εμείς θέλουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς θα διεκδικήσουμε τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Είμαστε μακριά από αυτό όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα μέχρι στιγμής. Προφανώς. Θα αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία μέρα για να το ανατρέψουμε. Εμείς ελπίζουμε στη νίκη και την αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ. Το τι θα γίνει μετά σε μια περίπτωση ενός αποτελέσματος που δεν παράγει κάποια κυβέρνηση, και εκεί το σύνταγμά μας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή, το δεύτερο κόμμα παίρνει την εντολή αν δεν υπάρξει, και μετά το τρίτο, και μετά συνεχίζουμε πάλι σε εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συζητήσει με τη Νέα Δημοκρατία ή με κάποιο άλλο κόμμα, δηλαδή θα συζητήσει μόνο στην δική του εντολή, με το δικό του πρόγραμμα πάνω στο τραπέζι, ανοιχτά προς το λαό, για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Προσωπική μου εκτίμηση και γνώμη, ουδής θα έρθει να συζητήσει μαζί μας. Οπότε θεωρώ ότι η πορεία που έχουμε και αυτή, αν θέλετε, η απόφαση...
1: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Γαϊτανή?
0: Γιατί, κυρία Τρυπόδη, θα σας εξηγήσω. Γιατί αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε εξαρτήσεις, ούτε τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία δείχνει δυστυχώς να έχει η Νέα Δημοκρατία, τα εφαρμόζει, και ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, μέσα από αυτά πηγάζει αυτή του η δεύτερη αναγέννηση, αν θέλετε, έχουν εξυπηρετήσουν κάποια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει εξυπηρετήσει τον ελληνικό λαό. Οπότε θεωρώ, δική μου εκτίμηση ξεκάθαρα το τονίζω, είναι ότι δύσκολα θα μπορέσουν, ή ο στόχος τους δεν είναι καν, αν θέλετε, το να συγκυβερνήσουν ή να πάνε την Ελλάδα μπροστά ή να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι προοδευτικό. Είναι η δική μου ξεκάθαρη εκτίμηση. Αλλά μπορεί να πέσω και έξω. Η ουσία είναι ότι υπάρχει διαδικασία, και πρέπει όμως, σημαντικότερο από όλα, είναι να αφήσουμε πρώτα τον ελληνικό λαό να εκφραστεί με το μεγαλύτερο του συνταγματικό δικαίωμα, με την ψήφο του. Άρα τη θεωρώ και μια κουβέντα, είναι καλή να γίνεται, αν θέλετε, για τις συνεργασίες, αλλά προτρέχουμε πάνω στη βούληση του ελληνικού λαού, η οποία δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Ας περιμένουμε και ας δούμε. Ο χρόνος, ναι μεν, είναι πυκνός, είναι λίγος, αλλά στην πολιτική, και εσείς είστε πολύ πιο έμπειροι από μένα, το γνωρίζετε, ότι είναι αρκετός για τα πολιτικά, αν θέλετε, δεδομένα. Δεν ξέρουμε τι θα βγάλει κάλπη, να το πω απλά. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι θα υπάρξει εκεί και μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά σε καμία περίπτωση, όπως σας είπα, εμείς δεν συζητάμε με τη Νέα Δημοκρατία ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα έχει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν πάει μπροστά την Ελλάδα, δεν προοδεύει την κοινωνία, αλλά βασίζεται πάνω, αν θέλετε, είτε σε προσωπικές στρατηγικές, είτε σε στρατηγικές μεγαλοσυμφερόντων και εξυπηρέτησης αυτών. Αυτή είναι η κομβική μας
1: Νομίζω
0: διαφορά.
1: Ότι το μεγάλο στοίχημα των κομμάτων είναι να πείσουν κάποιους να πάνε να ψηφίσουν, διότι το ποσοστό της αποχής είναι τεράστιο, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι την ίδια μάλλον δεξαμενή παίρνετε ψηφοφόρους, διότι και ο κύριος Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ αλλιεύουν στο κέντρο, αλλά έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος βλέπει στην κέντρο δεξιά πλέον και όχι μόνο στη δεξιά, στη βάση του κόμματος, που είναι μια γερή βάση, πρέπει να πούμε. Και καθώς θα υπάρχουν και απώλειες προς την κέντρο δεξιά, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης αλλιεύει και από εκεί ψηφοφόρους. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο κάθε αρχηγός, ο πολιτικός, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε ο κύριος Τσίπρας, είτε ο κύριος Μητσοτάκης. Και εκεί θέλω να ρωτήσω, πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή με την παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων που έγιναν και το δικό σας συγκεκριμένα, γιατί εσείς μπορείτε να μου μιλήσετε για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, με τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε εδώ σε μια μικρή κοινωνία, φαίνεται να έχει πείσει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα?
0: Θα σας πω, και όλα ξεκινάνε από την εξής παραδοχή, η οποία πρέπει γενναία να την κάνουμε. Την έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί με αφορμή τις προηγούμενες εκλογές και τα αποτελέσματα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ο κερδισμένος σε κάθε εκλογική διαδικασία τα τελευταία 10 χρόνια είναι η αποχή, ο μεγάλος χαμένος είναι η δημοκρατία. Και πρέπει να αναρωτηθούμε τι φταίει και οι συμπολίτες μας. Δεν πάνε να ψηφίσουν, δεν πάνε στην κάλπη να ασκήσουν, όπως είπαμε, το ύψιστο συνταγματικό τους δικαίωμα και να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Ειλικρινά, αυτό που πιθανώς και εσείς συναντάτε στον κύκλο σας και εγώ το συναντώ, είναι δυστυχώς η τάση που δεν είναι άδικη, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα.
1: Όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Όλοι οι ίδιοι είναι. Ναι. Τόσες φορές με έχουν κοροϊδέψει. Όλα αυτά τα ακούμε στην καθημερινότητά μας. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και σταθερά, ακόμα και την εποχή που όταν μιλάμε πριν 10 χρόνια, ήταν οριακά αν θα μπει στη Βουλή με την αίμνηση στη φόβη της γεννηματά. Όλα τα επόμενα χρόνια με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, μετά πρόεδρο, έχουμε κρατήσει μια στάση αξιοπρεπή, μια στάση ειλικρίνειας, μια στάση που δεν έχει λαϊκισμό μέσα, και αυτό ναι, περνάει σε ανθρώπους σιγά σιγά, είναι ο δύσκολος δρόμος, για να απαντήσω το ερώτημά σας. Δεν είναι ευκολόγια και να μπορείς να κοροϊδέψεις τον άλλο, αλλά αν τον κοροϊδέψεις την ουσία μπορεί να έχεις μια εφήμερη νίκη, αλλά συνεχίζεις να καταστρέφεις τα θεμέλια αυτού που συζητάγαμε πριν, της συμμετοχής, της πίστης της δημοκρατίας από τους πολίτες, την πίστη στους θεσμούς. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας που εμείς τον κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε ότι αποδίδει σιγά σιγά και θα αποδώσει και θα δούμε το μέγεθός του όταν έρθει η πραγματική μητέρα των μαχών, που είναι η κάλπη πραγματική και όχι δημοσκοπήσεις. Να χτίσουμε λοιπόν πάλι μια σχέση ειλικρίνειας. Το ΠΑΣΟΚ αυτά που προτείνει πατούν, αν θέλετε, στην πραγματικότητα. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέμε για να ακουστούν όμορφα στα αυτιά των συμπολιτών μας και να υφαρπάνε την ψήφο τους. Είναι μια διαχρονική και σταθερή πορεία. Έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε ένα παρελθόν που το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές με τα σωστά και τα λάθη του, αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι μεταπολιτευτικά έχει αλλάξει την Ελλάδα. Με τα καλά και τα στραβά του, να το πω απλά. Οπότε το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, και το χρέος το δικό μας να μπορέσουμε να πείσουμε, αλλά να πείσουμε πραγματικά, δίχως να κοροϊδεύουμε, καταρχάς τους συμπολίτες μας ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ότι αξίζει εκείνη την Κυριακή να πάει στις κάλπες για να μπορέσουν πραγματικά να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Και ας μην είναι το ΠΑΣΟΚ η επιλογή τους, θα το πω και πολύ απλά. Ας πιστέψουμε στη δημοκρατία, ας έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που κοιτάζεται στα μάτια και δεν κοροϊδεύει τους πολίτες, γιατί δυστυχώς αυτό έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα παλιότερα, μεγάλα λόγια, και στην ουσία μετά στις πράξεις βλέπουμε ότι αυτά όλα καταρρύπτονται. Οι θεσμοί ειδικά και το πλήγμα που έχει γίνει και από τους δύο, έτσι, μην συζητήσουμε τώρα για αυτά που έχουμε ζήσει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι νοπά ακόμα, έτσι, για τις παρακολουθήσεις, για όλα τα σκάνδαλα που έχουμε δει σε όλους τους τομείς, με τα αγροτικά και με όλα αυτά, αλλά και προηγούμενα, με τα κανάλια, με τις άδειες, με τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς που είχαν γίνει επί κυβερνήσεις του κ. Τσίπρα, όλα αυτά έχουν συμβάλει στο λαός να μην εμπιστεύεται πλέον το πολιτικό σύστημα. Στην απάντηση λοιπόν εκεί, εμείς τη δίνουμε και τη δίνουμε η χειρά. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει σταθεί με αξιοπρέπεια, είναι ένα κόμμα με κοινωνικό πρόσωπο, είναι ένα κόμμα προοδευτικό, είναι ένα κόμμα με πολιτικό προσωπικό. Έχουμε δει και την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού του ΠΑΣΟΚ, και είναι ένα κόμμα που θα σταθεί με ειλικρίνεια απέναντι στα μεγάλα προβλήματα και θα δώσει έτοιμες λύσεις, αυτές που εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Το έχουμε αποδείξει, γιατί εκτός από τις εξαγγελίες που έχουμε κάνει σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, δεν έχουμε απλά πει τη γνώμη μας, αν θέλετε. Έχουμε καταθέσει νομοθετικές παρεμβάσεις στη Βουλή. Έχουμε προσπαθήσει να παράξουμε νομοθετικό έργο προς τη σωστή κατεύθυνση, ασχέτως αν η κυβέρνηση το καταψηφίζει. Εμείς δείχνουμε λοιπόν ότι και το όραμα έχουμε, και το προσωπικό και το σχέδιο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Όποιος πιστεύει σε αυτό το σχέδιο ότι είναι το σωστό, μπορεί να έρθει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Πάντως είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τη δημοκρατία μας όλο αυτό που συζητάμε, κυρία Τρυπόδη. Και ο λαϊκισμός και αν θέλετε όλη αυτή η χωρίς επιχειρήματα διαμάχη για το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι το χάος, μόνο δεν βοηθάνε αυτή την κατάσταση, δεν βοηθάνε τους πολίτες, αν θέλετε, να δουν με μια ήρεμη και σωστή σκοπιά το μέλλον τους. Δεν κάνει καλό ο φανατισμός και ο παδισμός. Αυτό έχουμε προσπαθήσει και το έχουμε πετύχει σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο ΠΑΣΟΚ, να έχουμε αυτή την στάση αξιοπρέπειας, αν θέλετε, και ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, να του λέμε τα πράγματα έτσι πραγματικά όπως είναι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι και στα δύο κόμματα, και στην Ελλάς, εντάξει, που είναι ένα νέο κόμμα, και στη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι είναι ένα προσωποποιημένο κόμμα. Δηλαδή αυτό που τουλάχιστον έτσι οι περισσότεροι λένε πλέον, ότι είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Η Ελλάς σίγουρα είναι ένα κόμμα που δημιούργησε ο κύριος Τσίπρας, αλλά βλέπουμε ότι δεν στέκεται ο κόσμος στην ιδεολογία και στο πρόγραμμα, απλά ακολουθεί πρόσωπα. Και αυτό, τουλάχιστον στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, έχει φανεί ξεκάθαρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα θα είναι στη Βουλή, με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μιλήσει κυρίως στο επίκεντρο, θα θέσει το θέμα της ακρίβειας, καύσιμα κλπ. Το καπέλο που υπάρχει εδώ και αρκετές ημέρες πάλι στην Αγγλία και στην καθημερινότητά μας, διότι η όποια αύξηση μισθού, κύριε Γαϊτανή, δυστυχώς είναι ένας μισθός, δεν αρκεί, είναι αποδυναμωμένος πλέον, και σε μια συζήτηση που ήμουνα εχθές το βράδυ νοσταλγούσανε τον Κολοκοτρώνη, τον πεντοχίλιαρο, λέει, πόσα πράγματα μπορούσαμε να αγοράσουμε με 5.000 δραχμές, ενώ σήμερα αντίστοιχα με 17 πόσο είναι ευρώ μπορείς να πάρεις ένα κιλό μοσχάρι κρέας. Απλοϊκά το λέω, αλλά έτσι είναι, τι να πούμε.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν έχει γίνει καμία, αν θέλετε, δεν έχει πάρθει καμία πρωτοβουλία, όχι επειδή λόγω ανικανότητας, εγώ το έχω ξαναπεί, είναι βάση σχεδίου. Αυτή η σχροκέρδια που ζούμε δεν έχει απλά την εύνοια της κυβέρνησης, έχει και την ευλογία της. Οπότε όταν αφήνεις ασύνδωτο τον ανταγωνισμό, να το πούμε απλά, που και εδώ είναι μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια επιτροπή ανταγωνισμού που πραγματικά θα παρεμβαίνει και όλα αυτά τα καρτέλ θα τα μηδενίζει, αυτό δυστυχώς ζούμε. Η καθημερινότητα, κυρία Τρυπόδη, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο το ζούμε, είναι πολύ δύσκολο. Δυστυχώς, αλλά δικαιολογημένα, μας αναλώνει και δεν μπορούμε να δούμε και τα μεγάλα ζητήματα. Πρέπει λοιπόν, δηλαδή, προφανώς όταν δεν έχεις το πώς θα βγάλεις τη μέρα σου, που πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι σε αυτή την κατάσταση, όλοι μας, έτσι, δεν μπορείς να δεις και την επόμενη μέρα και να έχεις, αν θέλεις, μια ελπίδα για το τι μπορεί να αλλάξει αύριο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση προφανώς, όπως είπα πριν, ευνοεί και κυβερνήσεις ή κόμματα ή οποιοδήποτε άλλο που θέλει να έχει μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, με εξαρτήσεις επιδόματα, με εξαρτήσεις εξαγγελίες πρωθυπουργών, και όχι μια κοινωνία όπως εμείς οραματιζόμαστε, η οποία θα λειτουργεί με κανόνες, με θεσμούς, με διαφάνεια, που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους και που θα μπορεί να αμβλύνει τις ανισότητες. Αυτό λοιπόν είναι το κομβικό, αν θέλετε, της διαφοράς του δικού μας προγράμματος με οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα συζητήσαμε πριν λίγο άλλων κομμάτων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαϊτανή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για την πολιτική σκηνή. Εδώ βλέπουμε τώρα, είπαμε, υπάρχει, αντί για το δίπολο, έχουμε ένα τρίπολο τώρα. Γιατί εδώ που ήταν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, επανήλθε δηλαδή το δίπολο που ξέραμε τόσα χρόνια, ήρθε σφήνα η Ελλάς και έχει ταράξει τα νερά. Πάμε τώρα στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη, με αφορμή τις δύο ανακοινώσεις που υπάρχουν από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου που σας διάβασα πριν από λίγο, να δούμε πώς βλέπει ο ιατρικός κόσμος όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και γιατί έπρεπε να υπάρχει πάντα ένας θάνατος να υπάρχει για να μπορεί κάποιος να αφυπνιστεί, ακόμη και όλη η ιατρική κοινότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπόλη.
2: Καλημέρα και σας, κύριε Τρυπόδη, και στους ακροατές σας.
1: Καμιά φορά σκέφτομαι, λέω, δεν γνωρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ π.χ. το τι γίνεται στο νησί. Δηλαδή, για να ανοίξει κάποιος ένα ιατρείο, δεν παίρνει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Η αδειοδότηση γίνεται από τους κατατόπους του Ιατρικού Σύλλογου στο νησί ΣΑΜΟΥ.
1: Άρα
2: και η εμπιστοσύνη λειτουργία, η υποπτία. τότε ότι πήγε λάθος.
1: Συγγνώμη, ποια υποπτία? Λέτε ότι δηλαδή εσείς είστε σε θέση να υποπτεύσετε ή το κάνετε?
2: Σηματοληπτικά γίνεται η μετά από καταγγελία. Εντάξει, εδώ μη συγκρίνεται σάμα με την Αθήνα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εδώ υπάρχει καμία και σχέση. Μία άλλη διαπροσωπική σχέση και...
2: Εδώ πάνω κάτω ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Εντάξει, Αθήνα μιλάμε για 18.000 γιατρούς και 8.000 ιατρία. Μιλάμε ότι η πρόταση ήταν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να έχει σπαστεί στα τέσσερα. Κάποιοι δεν το θέλαν για να έχουν πολιτική δύναμη.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι δύσκολο να υποπτεύσει 8.000. Κάποιοι καταργήσαν το ΣΕΙΠ το 2019. Που ήταν εποπτικός μηχανισμός. Ο κ. Κικίλας σαν υπουργός. Ότι ξέραν τι γινόταν, ξέραν τι γινόταν.
1: Το 19 ήταν ο κύριος Κικίλιας υπουργός.
2: Το 19 νομίζω καταβγήθηκε κύριο Κικίλια.
1: Από ό,τι ξέρω είναι από το 20 και μετά, δεν ήταν μέχρι το 19. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, θα διαφωνήσετε. Το ναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Με είπε η υπουργία στο κύριο Κικίλια καταβγήθηκε.
1: Το οποίο ήταν ένας ελεγκτικός μηχανισμός, μας λέτε.
2: Ναι.
1: Που έκανε...
2: Εκτός από τους ιατρικούς συλλόγους που μπορούσε να υποπτεύει τα πάντα και δημόσια και ιδιωτικά.
1: Εδώ στο νησί της Σάμου σας έχει φτάσει ποτέ κάποια καταγγελία, δεν λέμε ονόματα βέβαια ή οτιδήποτε, okay. Απλά σας έχει φτάσει καταγγελία ότι ενδεχομένως σε κάποιο κέντρο γίνονται κάποιες πράξεις ιατρικές χωρίς να υπάρχει παρουσία δερματολόγου, ιατρού, πλαστικού κλπ, χειρουργού?
2: Όχι, δεν έχει αυτή η καταγγελία. Για να όμως συμπεριφορά για κάτι άλλο, ναι.
1: Ότι άλλο η ανάρμοστη συμπεριφορά ή ναι. Εντάξει, το τι...
2: Για κάποια... Εντάξει, εμείς δεν έχουμε και πειθαρχικό συμβούλιο, ούτε τα τελευταία χρόνια, γιατί χρειάζονται αρκετά άτομα που δεν κατεβαίνουν τις εκλογές. Οπότε ό,τι είναι με θέμα πειθαρχικό, συνεδριάζεται το ΔΣ και υποστέλλεται πάνω στον Πανελλήνιο και ο Πανελλήνιος αποφασίζει ποιο πειθαρχικό άλλο ιατρικού συλλόγου θα το ελέγξει.
1: Μάλιστα. Για να υπάρξει, εσείς εφιστάτε την προσοχή και λέτε αν πέσει στην αντίληψή σας να έρθετε να το καταγγείλετε. Πρέπει να είναι σε μορφή καταγγελίας για να μπορείτε κι εσείς να προβείτε από εκεί και πέρα σε κάποια... σε έναν έλεγχο, σωστά?
2: Σωστά, εντάξει, σίγουρα και τις προφορικές καταγγελίες θα τις λάβουμε υπόψη, δηλαδή θα έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, αλλά θα πρέπει να είναι έγγραφοι για να κινηθούμε πιο εύκολα και για να υπάρχει και συνέχεια μετά.
1: Στις ανακοινώσεις σας δεν αναφερθήκατε μόνο στο μπότοξ και στο υαλουρονικό, λέτε και για το βελονισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις που βελονισμό κάνουν κάποιοι που δεν είναι ιατροί?
2: Τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα.
2: Ναι. Ο καθένας, Ελλάδα είμαστε, ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει.
1: Λέω και εδώ στο νησί μας αν έχουμε κάποια περίπτωση.
2: Καταγγελία επίσημη δεν υπάρχει.
1: Ανεπίσημη?
2: Ανεπίσημη ακούγονται πολλά.
1: Ναι, το να ακούγονται, έχετε εσείς προσπαθήσει να το διαλευκάνετε, δηλαδή σαν ιατρικός σύλλογος να πείτε ότι πρέπει να πάμε εκεί που υπάρχει υποψία και ότι αυτό που ακούγεται τέλος πάντων?
2: Είμαστε σε διαδικασία, την τελευταία έχει ακουστεί. Για κάποια κυρία δεν θα ήθελα να πω το όνομα.
1: Καλέ, για όνομα του Θεού και ούτε θα πείτε το όνομα και ούτε επιτρέπετε κάτι τέτοιο.
2: Που δεν είναι γιατρός.
1: Μάλιστα. Ναι. Είπαμε ότι φτάσαμε στο σημείο να ελέγχονται όλα αυτά, γιατί το συγκεκριμένο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ήταν ένα ιατρείο στο κέντρο του Κολονακίου, όσοι ξέρουν που είναι η οδός Καρνεάδου, και το επισκέπτονταν επιφανείς πολίτες που υποθέτω ότι δεν ήταν και κάποιας έτσι, ήταν ενός αρκετά ικανοποιητικού, μορφωτικού επιπέδου να πω. Πώς μπορεί και ξεγελιέται κάποιος, δηλαδή εμπιστεύεται τον εαυτό του, το πρόσωπό του, το σώμα του, σε κάποιον που μπορεί και να μην είναι ο κατάλληλος ιατρός και σε ένα χώρο πραγματικά που δεν παραπέμπει σε ιατρείο, που πρέπει να είναι όλα αποστηρωμένα κλπ. Εσείς και ως γιατρός έχετε έτσι αντιληφθεί πώς λειτουργεί ο ασθενής? Εδώ έρχονται στο νοσοκομείο και σου λένε είναι χάλια, ήταν τα πατώματα, εντάξει τώρα διορθώθηκε η κατάσταση. Βλέπεις ότι ο κόσμος αντιδρά. Όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο ιατρείο, τι σκέφτεται δηλαδή?
2: Κανονικά θα πρέπει να, χωρίς να θέλω να μετατοπίσω την ευθύνη στον ασθενή, να είναι και ο ασθενής λίγο υποψιασμένος. Εντάξει, τώρα υπήρχε, το πρώτο που ήταν λάθος ήταν όλες αυτές οι διαφημίσεις. Αλλά δεν ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος Υπουργός Υγείας, όχι ο συγκεκριμένος, άλλος υπουργός, είχε γίνει συνέδριο με ομιλήτρια κατηγορούμενη, ότι ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν ανακαλύψαμε δηλαδή τώρα.
1: Εννοείται. Η οποία είπε η κυρία Παγώνη ότι στο φάκελο στον Ιατρικό Σύλλογο είναι ανειδίκευτη.
2: Ναι, ανευθυντικότητας.
1: Άρα πώς πήγε σε ένα συνέδριο? Το να είσαι γενική ιατρός είναι ένα άλλο θέμα, το να μην, εντάξει, αλλά εδώ μιλάμε, η συγκεκριμένη δήλωνε γυναικολόγος.
2: Εντάξει, πώς να ξεκαθαρίσουμε, γενική ιατρική είναι ειδικότητα, 5 χρόνια.
1: Αυτό.
2: Ναι, άλλο γενική ιατρική.
1: Ναι, αυτό λέμε, άλλο δηλαδή να έχεις γενική ιατρική και άλλο το ανειδίκευτος. Γι' αυτό το διαχωρίζω και το λέω. Ναι, το ξέρω.
2: Το
1: συζητάμε και λέμε, γιατί, εντάξει, δεν ξέρω, έχετε συμμετάσχει σε συνέδρια. Λίγο πώς φτιάχνετε αυτό το πρόγραμμα? Μπορεί ο καθένας να πάει?
2: Όχι, υπάρχει μια επιστημονική επιτόπη που ανάλογα με το θέμα που είναι και με τα ποσότητα που λέτε, θα καλέσει την κυρία Τυπόδη, τον Καπόλη ή τον οποιοδήποτε. Που είναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Αυτοί βγήκαν μετά, εντάξει, εδώ έκανε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που και περιφερειάρχης τότε και λέει ότι εγώ απλώς έκανα χαιρετισμό. Εντάξει, τώρα απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Θα πάτε σε ένα συνέδριο και θα δείτε το πρόγραμμα. Ποιοι είναι ομιλητές τότε, γιατί πάτε?
1: Ναι, ίσως
2: ξέραν όλοι.
1: Ναι, ξέραν όλοι, απλά τώρα αναγκάστηκε και βγήκε το θέμα στην επιφάνεια.
2: Ίσως
1: και...
2: επειδή ήταν ναι. Επώνυμος. Αν ήταν
1: και ήταν επώνυμος, θα σαφέστατε, γιατί έχουν πάει σίγουρα εκατοντάδες άνθρωποι εκεί. Φαίνεται εξάλλου και από την οικονομική κατάσταση των δύο συλληφθέντων.
2: Να το πάμε πιο μακριά λίγο.
1: Να το για πάμε.
2: Μένα, όσο και να ακουστεί βαρύ, για μένα θα πρέπει να υπάρξει υπουργός υγείας και πρόεδρος του
1: Ο Υπουργός Υγείας και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, μάλιστα.
2: Για μένα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω πολλές φορές με αυτές τις παραιτήσεις αν γίνεται και κάτι, απλά ως ηθικό, έτσι,
2: αυτό,
1: ηθικά.
2: Από ευθυξία. Ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πολλά κενά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και θα είναι υπεύθυνοι που θα το διαλευκάνουν την υπόθεση. Ο κύριος Κικίλιας όντως ανέλαβε τον Ιούλιο του 2019. Έχετε δίκιο. Αυτό που πραγματικά πρέπει να περάσουμε τώρα στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι εδώ στη Σάμο, μάλλον η ερώτηση, ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχει το κάθε τι που ανοίγει, το κάθε νέο ιατρείο, για να μην υπάρξουν θέματα.
2: Πρώτον, για να γίνει μια διοδότηση, εντάξει, υπάρχει το μελής επιτροπή, ένα μέλος του ΔΣ, πολιτικός, μηχανικός και υποσταμένη.
1: Λέτε στο υγειονομικό, ναι, στο τμήμα υγείας της περιφέρειας.
2: Το ίδιο μπορεί να γίνει και κατά τη λειτουργία. Αν κάπου υπάρχει που ξέρω ότι δεν λειτουργεί σωστά. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι ανάλογο με τον Αθηνών. Θα σας το πω κάτι τόσο παράνομο.
1: Ναι. Καλό είναι να έχετε κι εσείς τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, όπως βέβαια και ο κάθε πολίτης του νησιού. Ναι. Όλοι. Καλό είναι να μεταφέρουμε, εάν πέσει στην αντίληψή μας κάτι, για να το ελέγξουν οι αρμόδιοι. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
2: Είναι θέμα υγείας, δεν είναι για να το αφήσουμε πρώτο. Δεύτερον, να είμαστε λίγο πιο υπό. Δηλαδή, αν δει ο κάθε πολιτισμός οτιδήποτε θα μπορεί να αποτανθεί στο Ιατρικό Σύλλογο. Αλλά υπάρχει και site ακόμα μέσα. Αν γκουγκλάρετε, ας πούμε, το κύριο Ιατρικόδη στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, θα σας βγάλει από κάτω. Ότι είναι γιατρός με αυτή την ειδικότητα εδώ και εκεί. Και κάνει αυτές τις πράξεις. Εντάξει, όχι επειδή βλέπουμε διαφήμιση και σε όλα τα site ότι ευεξία. Μακάρι να μπορούσαμε και μακροζωία να το έχουμε καταφέρει. Εντάξει, κάπου παραπλάνω από τον κόσμο.
1: Ο κόσμος έχει τέτοια ανάγκη μάλλον για να τα πιστέψει που δεν τα φιλτράρει, δεν τα περνάει από ειδικό φίλτρο και δεν τα σκέφτεται και μία και δύο φορές. Αυτό θεωρώ εγώ.
2: Όταν λέω τον κόσμο, εννοώ όλους μας.
1: Όλους μας, εννοείται. Όλος ο κόσμος, βέβαια. Και κυρίως απευθύνεται βέβαια σε γυναίκες που χρειάζονται, αν και τώρα τελευταία είναι και πάρα πολλοί άντρες, που χρειάζονται αυτή την αυτοεπιβεβαίωση, θέλουν να δείχνουν πιο μικροί από την ηλικία τους. Είναι πλέον, ζούμε στην εποχή της εικόνας, με αυτά τα φίλτρα που βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όταν δουν στην πραγματικότητα τον εαυτό τους τρομάζουν, άρα θέλουν να κάνουν κάτι να το καλύψουν και να επανέλθουν σε αυτή την όψη που βγάζει το φίλτρο του κινητού. Είναι όλα αυτά που δυστυχώς είναι σημεία των καιρών.
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Κύριε Καπόλης, ναι, πείτε μου.
2: Απλώς εγώ τελευταίο. Θα πρέπει λίγο δηλαδή, να μπουν κάποιοι κανόνες. Και σε αυτό θα πρέπει να τους βάλει το κράτος. Θα πρέπει να ξανά γίνει ο ελεγκτικός μηχανικός στο ΣΕΗ που έχει περάσει την αρχή διαφάνειας με ελάχιστα άτομα φυσικά να συμπληρωθούν με περισσότερους. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πάνω το και εσύ που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Δηλαδή ας πούμε με τον Botox που αναφέρατε πρέπει, εντάξει, κυρίως απευθύνεται σε γυναίκες και είναι με χρήμα, έχουν ανακατευθεί οι πάντες και τα πάντα. Ας πούμε, για να σας δώσω παράδειγμα, Botox μπορεί να κάνει και οδοντίατρος. Και μπορεί να το κάνει νόμιμα, γιατί πίεσε η ομοσπονδία τους και έχουν πάρει την άδεια. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο ΙΛΑ πάει μέχρι εκεί. Ο οφθαλμίατρος μπορεί να κάνει αυτό. Εδώ. Και δεν είναι το τωρινό, είναι χρόνια, είναι ένα μπάχαλο. Ο καθένας καταπιάνεται με το κάθε τι.
1: Μάλιστα. Ας είμαστε λοιπόν λίγο πιο υποψιασμένοι, λίγο πιο προσεκτικοί, αυτιά κεραίες ανοιχτές και μάλιστα, ό,τι πέσει στην αντίληψή μας έτσι να μεταφερθεί στο αρμόδιο όργανο που στην προκειμένη περίπτωση εδώ στη ΣΑΜΟ είναι ο Ιατρικός Σύλλογος.
2: Πανελλαδικά είναι η Ιατρική Σύλλογος.
1: Ναι, λέμε τώρα εδώ το κατά τόπους,
2: ναι, για, τη ΣΑΜΟ, ναι,
1: για το νησί μας. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά τρέχοντας πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Πεινάω.
6: Τι
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
27: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: 2000 FM.
30: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε σε όμορφα πράγματα τώρα. Πάμε στο φεστιβάλ Μεσογειακή Διάλογη, το τέταρτο φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, το οποίο ξεκινά σήμερα 24 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 27 στο Καρλόβαση. Είναι πραγματικά ένα πολιτιστικό σταυροδρόμι της Μεσογείου. Φιλοξενείται, όπως είπαμε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με ελεύθερη είσοδο. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα προβολών, master classes και αφιερωμάτων που μπορεί ο καθένας να συμμετέχει κλπ. Να παρακολουθήσει. Η διοργάνωση ανήκει στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων, Ερμίας, έτσι για να το ξέρετε, το γνωρίζετε τόσα χρόνια, που γίνεται σε συνεργασία και με το Δήμο Δυτικής Σάμου, αλλά και τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα πάμε να βάλουμε, είμαστε έτοιμοι, ωραία, στην κουβέντα μας εδώ, μάλλον στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, την κυρία Μαρία Δημητριάδη, που είναι υπεύθυνη του φεστιβάλ, της διοργάνωσης, για να μας δώσει έτσι και περισσότερες πληροφορίες, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα που δεν είναι τώρα δυνατόν να σας το μεταφέρουμε και ακριβώς. Το μόνο όμως που μπορούμε να σας πούμε με σιγουριά είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες θα είναι η καρδιά του πολιτισμού, του κινηματογράφου, του ντοκιμαντέρ, θα χτυπά στο Καρλόβαση, στην πόλη του Καρλοβάσου. Κυρία Δημητριάδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τρυπόδη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε για ακόμα μια χρονιά στη Σάμο. Είμαστε δύο, είναι και ο κύριος Στάκης Ασλίδης, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Ερμία και στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ.
1: Τον καλωσορίζουμε. Οπότε... και εκείνον, βέβαια.
3: Καλημέρα
1: σας.
2: Και όπως είπατε και εσείς νωρίτερα στους ακροατές, έχουμε αφιερώματα. Έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στο Δημήτρη το Μακρύ με ένα ιταλικό ντοκιμαντέρ. Ένα σκηνοθέτη που είχε δουλέψει πολλά χρόνια στην Ιταλία, με τη σκηνοθέτρια που θα έρθει να συμμετέχει και να συζητήσουν για την ταινία. Έχουμε ένα αφιέρωμα με δύο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, ο οποίος θα δώσει εδώ και ένα πολύ ωραίο masterclass για τον ντοκιμαντέρ το Σάββατο το απόγευμα στις 5. Να πούμε ότι η επίσημη τελετή έναρξης γίνεται αύριο το απόγευμα στις 6 και μετά ακολουθούν προβολές. Είναι πολλά τα ντοκιμαντέρ, δεν θα τα αναφέρω ένα-ένα.
1: 21 γιατί... τον αριθμό.
2: 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου, από την Γαλλία, την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Ιταλία, την Παλαιστίνη, την Ελλάδα. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και φέτος. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο Δυτική Σάμου και στο Πανεπιστήμιο που στηρίζουν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Είναι για μας πολύ σημαντικό που ερχόμαστε κάθε χρόνο και θεωρούμε ότι πλέον έχει και σπίτι το φεστιβάλ. Θα έρθετε, φαντάζομαι, όλοι να δείτε. Είμαστε στις αίθουσες του Τελωνίου εδώ στο λιμάνι. Και έχουμε και ένα αφιέρωμα μαζί με, με τις παλιές μας θεματικές ενότητες που έχουμε κάθε χρόνο, που είναι τα τοπία μνήμης και τις ιστορίες των ανθρώπων. Έχουμε τους μουσικούς δρόμους. Κλείνουμε το φεστιβάλ με ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ μουσικό του Κώστα Κολλημένου, το Σάλτο του Ήμερου. Ενώ στην τελετή έναρξης, μετά το αφιέρωμα, μετά την πρώτη ταινία που θα προβάλλουμε του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, τον Ηρακλή τον Αχελό και τη γιαγιά μου, που είναι για το φράγμα του Αχελώου, έχουμε και μια νέα θεματική ενότητα, η γη σε πρώτο πλάνο, που αφορά τον πλανήτη και τους φυσικούς πόρους. Οπότε εκεί θα θέλουμε, είναι το Σάββατο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 1:00 και μετά έχουμε και στρογγυλό τραπέζι συζήτηση με παρουσία των σκηνοθετών που συντονίζει ο κύριος Μάνος Στεφανάκης. Οπότε θα θέλαμε και εκεί να έχουμε κοινό. Ελπίζουμε νέα παιδιά. Και να σας πούμε, θα σας πει και ο κύριος Ασλίδης, γιατί έχουμε και μία προβολή απόψε. Τώρα γίνεται ένα στο λιμάνι στις αίθουσες του Τολωνίου, έχουμε μία έκθεση παιδικής ζωγραφικής. Σε συνεργασία, είναι η τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε με τη Σχεδία, το παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό εργαστήριο της Σχεδία, που κάνουμε μαζί κάθε χρόνο, σχεδιάζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και φέτος έχουμε έκθεση ζωγραφικής από παιδιά και της Μέλισσας, από τη ΣΑΜΟ, του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων της Μέλισσας, και παιδιά από ένα πρόγραμμα που είχε κάνει σχεδία στην Ελευσίνα για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Και τώρα γίνεται, που σας μιλάμε, ένα θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι, εμπνευσμένο από τα παιδιά εμπνέονται από τους μεγάλους ζωγράφους, Μυρό, Πικάσο, Κλέ και τα λοιπά, που το κάνουμε σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση. Αυτά από μένα. Τώρα ο κύριος Ασλίδης θα σας πει και λίγα λόγια.
1: Πριν πάμε στον κύριο Ασλίδη, να μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να πούμε λίγο πώς γεννήθηκε αυτό το φεστιβάλ αθόρυβα και χωρίς ιδιαίτερη, και θα με διορθώσετε, μπορεί και καθόλου χρηματοδότηση, στο Καρλόβαση, και να αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο, τον βραβευμένο σκηνοθέτη Βασίλη Βαφέα, που το τόλμησε αυτό.
3: Αυτό, καλημέρα πάλι. Καλημέρα. Και από μένα. Ήταν ένα όραμα του Βασίλη Βαφέα, το οποίο είχε ξεκινήσει παλιότερα στο Πυθαγόριο, με μία γύρω στα 12-13 χρόνια που γινόταν το φεστιβάλ, mm-hmm. αλλά σαν ανήσυχο πνεύμα ο Βασίλης ο Βαφέας, ήθελε να δημιουργήσουμε ένα, σαν συνέχεια, ας μην το πω συνέχεια...
1: Αναγέννηση, νέο, να το πούμε.
3: Ένα νέο φεστιβάλ, mm-hmm. το Κιμαντέρ, στο Καρλόβαση, που παρόλο που δεν κατάγεται από εδώ, αλλά είναι ένας σαμιώτης μη σαμιώτης, όπως λέει ο ίδιος.
1: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σασλίδη, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Είπαμε είναι 21 ντοκιμαντέρ από 7 διαφορετικές χώρες και υπάρχει πάντα υπότιτλοι, είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά, να το πούμε αυτό σε όσους μας ακούνε. Να πούμε τι ιδιαίτερο έχει φέτος το ντοκιμαντέρ, που να εστιάσουμε.
3: Ξεκινάμε σήμερα με μια προφεστιβαλική προβολή με μια ταινία του Κώστα του Σφίκα, το προφητικό πουλί των θλίψεων του Πάουλ Κλέρ. Αυτό είναι μια ταινία η οποία γυρίστηκε το 1995. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό, το οποίο ο Κώστας ο Σφίκας πήρε το πουλί που ήταν το τομείο με τα κίτρινα πουλιά του Πάουλ Κλέρ και, και δημιούργησε όλη αυτή την ταινία. Mm-hmm. Χειροτεχνία ουσιαστικά, γιατί έχω δουλέψει μαζί με το Σφίγα, εγώ είμαι γαμπρός. Αυτό όσον αφορά την ταινία το προφητικό πουλί των θλίψεων. Τώρα η κάθε μια άλλη ταινία που παίζονται από την Παρασκευή σας τα είπε η κυρία Δημητριάδη.
1: Βέβαια.
2: Απλά να πω ότι συνεχίζουμε και τη συνεργασία μας που δεν σας, με το Διεθνές Φεστιβάλ Film O'Clock, που προτείνουν, έχουμε και ένα άλλο αφιέρωμα, προτείνουν δύο ταινίες, μία από την Παλαιστίνη και μία από την Αίγυπτο, στο πρόγραμμά τους πέρα από τη σιωπή. Αυτές θα τις έχουμε, θα προβληθούν την Κυριακή. Οπότε είναι, όπως είπατε και εσείς, όλες ταινίες με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. Έχουμε την παρουσία σκηνοθετών, οπότε πριν την προβολή θα υπάρχει μια μικρή εισαγωγή για την ταινία. Θα μιλήσουν οι ίδιοι σκηνοθέτες. Έχουμε πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Έχουμε το Λενάκι, Δύο Φωτιές και Δύο Κατάρες, του Δημήτρη Νταρέ. Έχουμε του Αβιερόπουλου, του Γιώργου, στο αφιέρωμα για τη γη σε πρώτο πλάνο, που είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για το νερό, το μυστικό πόλεμο του νερού στην Ευρώπη, mm-hmm. που είναι και επίκαιρο. Έχουμε πολύ ωραία ντοκιμαντέρ και νέων σκηνοθετών και καταξιωμένων, γιατί πάντα το φεστιβάλ θέλει να στηρίζει και νέους σκηνοθέτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά να πούμε σε όλους τους σκηνοθέτες που παραχωρούν την άδεια να παιχτεί ταινία δωρεάν στο φεστιβάλ, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Νομίζω ότι είπαμε έτσι μια γρήγορη περιήγηση σας κάναμε.
1: Έτσι, βέβαια.
3: Και ελπίζουμε οι σαμιώτες να έρθουν να αγκαλιάσουν το φεστιβάλ, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να το κάνουμε σαν θεσμό. Έχει γίνει δηλαδή θεσμός, γιατί είναι το τέταρτο φεστιβάλ. Και ξεκινήσαμε πραγματικά, όπως είπατε στην αρχή, χωρίς χρήματα.
1: Έτσι. Και επειδή μου δώσατε την πάσα για το πού ήταν το φεστιβάλ παλιά, ήταν μια προσπάθεια του Λάκη Παπαστάθη και του Βασίλη Βαφέα. Ο δεύτερος, ο Βασίλης Βαφέας, το επανεκκίνησε κατά κάποιο τρόπο. Από το 97 ήταν αυτή η προσπάθεια και η πρωτοβουλία και είναι πολύ σημαντικό το να γίνεται σε ένα μέρος εδώ, σε ένα κριτικό νησί, που καταλαβαίνουμε ότι κι εσείς για να μεταβείτε, και δεν ξέρω και πόσα άτομα είστε φέτος, δεν είναι εύκολο, η μετακίνηση είναι δύσκολη.
3: Είναι πολύ δύσκολη, όντως έτσι είναι.
1: Παρόλα αυτά όμως η αγάπη για την τέχνη είναι αυτή που σας κάνει να ξεπερνάτε το όποιο πρόβλημα και να δίνετε και ευκαιρία σε εμάς εδώ σε ένα κριτικό νησί να δούμε αυτές τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ που σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε αν δεν ήταν το φεστιβάλ.
3: Πολύ σημαντικό, και εμείς αυτό προσπαθούμε, να παιχτούν ταινίες οι οποίες όχι έχουν ξεχαστεί, απλώς είναι μέσα σε κάποιο ντουλάπι και δεν παίζονται. Mm-hmm. Ενώ τώρα παίζονται οι ταινίες αυτές.
1: Και πολλές φορές, εντάξει, ο κόσμος κοιτάει και το πιο εμπορικό ή να προβληθεί από κάποιος, ναι, κάτι πιο εμπορικό. Οπότε ίσως και αυτό να είναι μια αφορμή για να δει ο κόσμος, το ευρύ κοινό, κάτι που ίσως δεν θα μπορούσε σε διαφορετική περίπτωση.
3: Υπάρχει και κάτι άλλο. Πέρα από αυτό που μας προσφέρει η τηλεόραση και η εμπορική κλπ.
1: Και είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Εμείς να πούμε στον κόσμο λίγο ώρες προβολών, εάν μπορούμε, και ακριβώς όλες οι προβολές θα είναι στην ίδια αίθουσα ή θα μοιράζονται και στο Πανεπιστήμιο.
3: Όχι, στην ίδια.
2: Με το Πανεπιστήμιο υπάρχει συνεργασία. Φέτος θα κάνουμε στην αίθουσα Κωνσταντίνου την συνέντευξη τύπου στο κτίριο Προβατάρι, αλλά όλες οι προβολές και οι παράλληλες δράσεις θα γίνουν κάτω στο λιμάνι στις δύο αίθουσες που μας παραχωρεί ο Δήμος. Mm-hmm. Έχουμε φέτος και επαγγελματική οθόνη προβολών. Είμαστε, και όπως ήθελα να πω και εγώ, ότι κάθε χρόνο το αγκαλιάζουν οι Σαμιώτες στο φεστιβάλ. Και πέρυσι που είχαμε πιο πολλές ταινίες, ήταν και πιο πολλές μέρες, και πάλι είχαμε

0: πλάνο με προβολές ταινιών μέχρι τις 1 μετέχουμε τη συζήτηση και το απογευματινό πρόγραμμα πάλι 6 μέχρι που θα πάει μέχρι τις 12.
1: Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν περισσότερα από 30 τα ντοκιμαντέρ.
0: Ήταν άθλος. Ήταν κοντά 40 τα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Θυμάμαι πάνω από 30, ναι.
0: Ναι, ήταν 37, αν θυμάμαι καλά. Αλλά φέτος το κάναμε πιο με λιγότερες ταινίες για να μπορέσει ο κόσμος, όντως θα υπάρχουν και διαλύματα ανάμεσα τις προβολές, έτσι μικρά διαλύματα. Θέλαμε να έχουμε και τις παράλληλες δράσεις, οπότε νομίζουμε ότι αυτός είναι πάνω κάτω ο σωστός αριθμός, γιατί δεν μπορούμε δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να το έχουμε μια εβδομάδα το φεστιβάλ και να έχουμε περισσότερες ταινίες, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι μια γερή δόση που λέμε. Λίγες ημέρες, αλλά καλή δόση. Ας πούμε θα είναι δηλαδή 5-6 αναλόγως και τη διάρκεια του κάθε ντοκιμαντέρ, 5-6 προβολές κάθε μέρα, οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετές.
1: Έτσι. Πολύ ωραία. Εξάλλου, ούκο εν το πολλό το εφ, έτσι. Έτσι. Οπότε θα διαδοθεί η δυνατότητα στον κόσμο. Είναι και τριήμερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οπότε και ο κόσμος έχει λιγότερο, δεν δουλεύουν κάποιοι. Είναι και μια περίοδος που σιγά σιγά και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό μειώνεται η δουλειά, οπότε δίνεται η ευκαιρία και πιστεύω ότι ίσως και γι' αυτό έχει επιλεγεί αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να διεξάγεται.
0: Ναι, γιατί είναι, επειδή το καλοκαίρι γίνονται πολλά, είναι καλό και στο τέλος του Σεπτέμβρη να υπάρχει αυτό το φεστιβάλ για το σαμιωτικό κοινό που θα μπορεί να έρθει κιόλας να το παρακολουθήσει, γιατί με τον τουρισμό το καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο.
2: Πρόβλημα στην φιλοξενία.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Είναι τα πρακτικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά. Και να έχετε δύναμη κάθε χρόνο να έρχεστε και με περισσότερη έτσι, όρεξη, που νομίζω ότι την έχετε. Φαίνεται εξάλλου από την κυρία Δημητριάδη, να λαμβάνω κάποια μηνύματα ότι έχετε πάρα πολύ ενθουσιασμό για το μεταφέρετε, με τεράστιο ενθουσιασμό. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Δεν είναι σαν να ερχόμαστε στο δεύτερο σπίτι μας κάθε Σεπτέμβρη. Δεν είναι, και είσαστε κι εσείς, δεν είναι. Αυτά τα πράγματα θέλουν δύο, όπως λέει. Έχουμε τη Σάμο και αγαπάμε και τη Σάμο και αγαπάμε και εσάς και αγαπάμε και τα ντοκιμαντέρ και τα φεστιβάλ. Οπότε είναι...
2: Η κυρία Δημητριάδη είναι η ψυχή της του φεστιβάλ. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Και είστε πολύ τυχεροί που την έχετε και είναι η ψυχή του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν... Από το φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ που ξεκινά ουσιαστικά απόψε και ολοκληρώνεται την Κυριακή το απόγευμα. Πού θα πάμε τώρα? Ωραία. Θα θέλεις να μου δώσεις μία μουσική ανάσα, αν είναι εύκολο? Μικρή.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε από τον πολιτισμό, την τέχνη, στον τουρισμό, που όλα αυτά βέβαια συνδέονται με κάποιο τρόπο, και θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Σύμβολο Τουριστικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βασίλη Λαπατά, καθώς... Βλάση, συγγνώμη. Καθώς είχαμε τις προηγούμενες

0: Επόμενες ημέρες μία επίσκεψη εδώ στην Σάμο που έχει στόχο να διευρύνει τη συνεργασία με την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λαπατά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, γίνεται μία προσπάθεια να ανοίξουμε νέους διάβλους, όπως αναφέρετε και εσείς στο σχετικό δελτίο τύπου, και πάντα θέλουμε νέες αγορές. Κυρίως η αγορά είναι περιορισμένη στην Ευρώπη της Σάμου και κυρίως έτσι η Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες και έπονται βέβαια. Έχουμε ανοίξει φέτος και με την Αγγλία, πολύ σημαντική αγορά. Πάμε να δούμε γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη αγορά.
1: Κοιτάξτε, όπως προαναφέρατε, η Σάμος έχει κάποιες καθιερωμένες αγορές πολλές δεκαετίες τώρα, και με αυτές πορεύεται, εννοώ τουριστικά, για την τουριστική της ανάπτυξη. Φέτος όντως μπήκε και η Αγγλία, η οποία, να ξέρετε, μπήκε μετά από προφανώς δουλειά που έχει γίνει γύρω στα 7 με χρόνια πριν. Έτσι είναι το βήμα στον τουρισμό, για να μπει μια καινούργια αγορά και για να έρθω και στη δική μας αυτή την πρόταση που έχει γίνει και το farm trip που έγινε. Οι αγορές για να έρθει το αεροπλάνο τελικά έχουν δουλευθεί και έχουν τακτοποιηθεί, ας το πούμε έτσι, οι συνεργασίες τουλάχιστον 4 χρόνια πριν, συνήθως. Όπως και η αγορά της Αγγλίας που έγινε φέτος, που από 5.000 περίπου επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή τη στιγμή φτάσαμε γύρω στις 25.000. Πάρα πολύ σημαντικό. Όμως αυτό το μοντέλο, έτσι καθίσαμε και το κάπως το σκιαγραφίσαμε για τη Σάμο μας, που έχει τη βάση του και τον κορμό του σε αυτό που λέμε μαζικός τουρισμός, με την έννοια των γραφείων, του εισερχόμενου, του οργανωμένου εισερχόμενου, διεθνού τουρίστα, σκεφτήκαμε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και κάποιες αγορές που έχουν μία δυναμική τα τελευταία 10 χρόνια περίπου σε άλλους ελληνικούς προορισμούς, όπως είναι αυτός της Κρήτης, της Κέρκυρας, κάποιων Κυκλαδονήσων, και έτσι με προσεγμένο τρόπο και νομίζω με τον σωστό δέοντα τρόπο κάναμε μια πρώτη επαφή με τις αγορές, τις αραβόφωνες αγορές, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξεκινήσαμε πριν περίπου 1,5 χρόνο με διαδοχικές έτσι, συναντήσεις, παρουσιάσεις και ό,τι άλλο χρειάζονται όλα αυτά για να αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, και καταφέραμε τώρα πριν περίπου μία εβδομάδα να φέρουμε εδώ τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους κάποιων γραφείων που κινούν αυτές τις αγορές, ας το πούμε, που είναι οι άνθρωποι που συνδέουν τον αραβόφωνο κόσμο με την ευρωπαϊκή αγορά από πλευράς προορισμών, και να τους εκθέσουμε στον προορισμό μας, δηλαδή συνολικά ως μια εμπειρία εξοικείωσης, όπως τη λέμε, ένα farm trip δηλαδή, οργανωμένο με το κομμάτι της διαμονής, το κομμάτι της γαστρονομίας, των εμπειριών, τα πολιτιστικά στοιχεία και όλα αυτά που συνθέτουν κάτι μοναδικό για τη Σάμο μας. Πιστέψαμε σε αυτή την αγορά και το επιλέξαμε για την προσπάθεια, εννοώ, ώστε να έχουμε, εκτός από αυτό το μαζικό που έχουμε στο νησί, να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια αγορά με μεγαλύτερη δυναμική και από άποψη κατανάλωσης, έτσι ώστε να διαχέεται και το όφελος σε όλο το νησί πολύ καλύτερα, με ένα προφίλ επισκέπτη αρκετά διαφορετικό, περισσότερες διανυκτερεύσεις, πολλά περισσότερα experiences, σε πιο ιδιωτικό κινούμενο τουριστικό πακέτο και όχι τόσο πολύ αυτό το έτοιμο πακέτο, δηλαδή είναι custom, είναι πιο πολύ προσαρμοσμένο αναπερίπτωση σε αυτούς τους επισκέπτες και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Τώρα να σας δώσω μια πολύ πολύ τελευταία στιγμής προχθές πληροφορία. Ήδη το Σάββατο κανονίστηκε το επόμενο ραντεβού στην Αθήνα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά που μας ζήτησαν αφού ήρθαν και είδαν τον προορισμό, για να δούμε αν μπορούμε να συναντήσουμε κι εμείς από την τοπική μας προσφορά, δηλαδή από τα ξενοδοχεία μας, από τις οργανωμένες μετακινήσεις και ό,τι μας ζήτησαν, αν μπορούμε να συναντήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τουριστικές τους ανάγκες, έτσι ώστε για να πάμε στο επόμενο βήμα που θα είναι κάποιοι πρώτοι αριθμοί επισκεπτών που θα έρθουν εδώ για να μας δώσουν το feedback, έτσι ώστε να ανοίξει αυτή η αγορά πάλι σε βάθος χρόνου, έτσι. Mm-hmm. Η Αγγλία, είπαμε, οριστικοποιήθηκε το 22-23 και ήρθαν οι πρώτοι το 26. Έτσι και αυτή η αγορά πιστεύουμε ότι με προσπάθεια και πολλή ενημέρωση και όλους τους συνεργάτες τοπικούς και όλο το οικοσύστημα, εννοώ το τουριστικό της Σάμου, από επιχειρηματίες μέχρι φορείς, να μπορέσουμε να συντονιστούμε και να ευθυγραμμιστούμε σε αυτή την ιδιαίτερη αγορά που μπορεί να δώσει αυτό που λέμε το tipping point, δηλαδή το κάτι παραπάνω στην αξία του ίδιου του προορισμού σε μία ακόμα αγορά. Όχι να αντικαταστήσουμε αγορά άλλη, απλά να προσθέσουμε μία αγορά. Αυτά.
0: Το είπατε και εσείς αρκετές φορές ότι είναι μια ιδιαίτερη αγορά, μια αγορά μάλλον πελάτες οι οποίοι είναι απαιτητικοί ως προς το προϊόν, καθώς είναι κάποιας υψηλής εισοδηματικής στάθμης.
1: Και πολυταξιδεμένη.
0: Και πολυταξιδεμένη. Και επειδή έχουμε την εμπειρία της Ρωσίας, της ρωσικής αγοράς, ναι, που επίσης είναι μια απαιτητική αγορά, δηλαδή οι πελάτες είναι απαιτητικοί, θεωρείτε ότι μπορεί να τα καταφέρει Σάμος και να δώσει αυτό το κάτι επιπλέον βάσει των υποδομών, μιλάμε πάντα.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει κάπου να ευθυγραμμιστούν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και εκεί ήρθε και κυρίως η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τον κύριο Καλτάκη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, να δώσει βαρύτητα σε θέματα που ίσως, όχι ίσως, θα χρειαστούν στο επόμενο στάδιο. Γι' αυτό το επικοινωνήσαμε και ήδη και η Δυτική Σάμος, ο Δήμος προσπάθησε να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες. Κοιτάξτε, οι αγορές έχουν, είναι, όλες οι αγορές είναι απαιτητικές για τον τομέα του. Αυτή η αγορά η συγκεκριμένη, παρόλο που θέλει αυτό το πεντάστερο, το ξενοδοχείο, όπως θα ξέρουν, θέλει πιο πολύ ιδιωτικές μετακινήσεις που δεν υπάρχουν τόσο οργανωμένες πάνω στο νησί ή και άλλες προκλήσεις που μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Θα προσεγγίσουν το νησί και θα έρθουν με τη μία. Γι' αυτό είπα ότι θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής που θα αρχίζει να χτίζεται αυτό το προϊόν από επιχειρηματίες και φορείς, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορέσουμε να υποδεχθούμε οργανωμένο και με πρόγραμμα, εννοώ αφίξεων αεροπορικής σύνδεσης με τις αραβόφωνες χώρες και με πρώτα απ' όλα τα Εμιράτα, γιατί δεν είναι μόνο τα Εμιράτα, είναι η Σαουδική Αραβία και είναι και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν αυτό το κομμάτι. Πιστεύω όμως ότι δεν απέχουμε πολύ για αυτό που πραγματικά θέλουν, διότι δεν θέλουν και αυτοί όγκο, δεν θέλουν πολλά, θέλουν λίγα και καλά. Και αυτά τα λίγα και καλά νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο, μετά και την εμπειρία και την όθηση που μας έδωσε η Αγγλία, να αρχίζουμε να τα υλοποιούμε.
0: Άρα
1: και από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε,
0: σωστά,
1: έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Άρα είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός, ο
1: στόχος. Ως εμπειρία με τη συγκεκριμένη αγορά, έτσι που ασχολούμαι με τον τουρισμό και σε διάφορα άλλα πεδία, την έχω και προσωπικά από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, που εκεί δηλαδή τους έχουμε ως επισκέπτες τα 4 τελευταία χρόνια. Και νομίζω, ναι, το πιστεύω, λόγω αυτής της εμπειρίας μου και της διτής ιδιότητας σε δύο συμπλέγματα, τώρα εδώ στο Βόρειο Αιγαίο που είμαστε και στα Δωδεκάνησα, νομίζω ότι είναι εφικτό. Θέλει προσπάθεια, θέλει υπομονή, θέλει πολλή οργάνωση, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Ξέρετε, δεν στοχεύουμε στα νούμερα, δεν στοχεύουμε να φέρουμε άλλους 20.000 Ολλανδούς, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Άλλες αγορές έχουν να κάνουν με τα νούμερα και είναι σωστό, γιατί είναι η βάση μας, έτσι, από κάπου πρέπει να έχουμε μια σταθερή βάση ροών. Αυτή η αγορά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον όγκο, έχει να κάνει με την ποιότητα και με την υπεραξία του επισκέπτη.
0: Mm-hmm. Κατανοητό. Άρα λοιπόν λέτε...
1: Και υπάρχουν υποδομές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αρχίζω και βλέπω, γιατί κάναμε μια εξοικείωση στην Δυτική Σάμο, είδαμε και κάποιους ανθρώπους εκεί επενδύουν στο μοντέλο που θέλουν αυτοί, σε πιο luxury σπιτάκια ιδιωτικά, μέσα σε αυτά. Έχουμε και εδώ πέρα, έχουμε στο Ποτοκάκι φοβερά παραδείγματα και πολύ σύγχρονες επενδυτικές προσπάθειες που έχουν ολοκληρωθεί και ανακαινήσεις, και γενικά νομίζω ότι το προϊόν αναβαθμίζεται. Ήδη φέτος είναι μια χρονιά για τη Σάμπο που μας ξεχώλησε από τον πάτο, συγγνώμη που το λέω έτσι,
0: ναι,
1: αλλά
0: όχι,
1: αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι είναι, βέβαια.
1: Τα νούμερα είναι πολύ διαφορετικά βέβαια στα άλλα πιο όρημα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αλλά τουλάχιστον ξεκολλήσαμε. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει κάτι. Και αυτό το momentum θέλουμε να το συνδέσουμε με, ίσως θα καταφέρουμε με μια αγορά η οποία θα δώσει το κάτι παραπάνω για την ίδια προσπάθεια. Αυτό είναι βασικό. Για τους ίδιους όρους φιλοξενίας, δηλαδή και του λειτουργικού κόστους και των ξενοδοχείων και όλο αυτό, θα μπορούμε να έχουμε ίσως μια καλύτερη απόδοση. Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Οπότε είπατε ότι το Σάββατο υπάρχει άλλη μια συνάντηση στην Αθήνα, μετά,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: αυτήν που υπήρξε πριν από λίγες ημέρες στη Σάμο, εδώ. Και από εκεί και πέρα χτίζεται, όπως είπατε και εσείς, κύριε,
1: ναι,
0: Λεπατά.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, είναι όπως ήταν και η παλιή, έτσι, παραδοσιακή τουριστική πράκτορες και του νησιού μας που ξεκίνησαν άλλες δεκαετίες και προσπαθούσαν και ματώναν τα παπούτσια τους σε διάφορες εκθέσεις, να πάνε να κάνουν συνεργασίες με γραφεία, με αυτό, για να φέρουν μια αγορά που εξελίχθηκε μετά από 10-20 χρόνια, όπως αυτή τη σκανδιναβική αγορά ή όπως ξεκινήσαμε με την κεντρική Ευρώπη. Έτσι θα αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζεται και αυτό, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν τον ανακαλύπτουμε τώρα, τον έχουν ανακαλύψει άλλοι προορισμοί πετυχημένα και προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε και εμείς στο νησί μας.
0: Επειδή έχετε κάνει και την παρουσιάσατε πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τη μελέτη για την Σάμο, για το brand name του νησιού,
1: σωστά,
0: τέλος,
1: σωστά,
0: πάντων, πόσο έχει χρησιμεύσει ως εργαλείο αυτή η συγκεκριμένη μελέτη και τελικά έχουμε καταλήξει στο ποιο είναι το brand name του νησιού?
1: Κοιτάξτε τώρα...
0: Είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση.
1: Εμένα η υποχρέωσή μου ήταν να δώσω τις πληροφορίες, τα data που λέμε, και με έναν επιστημονικό τρόπο να δημιουργήσω ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν, θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί και να υλοποιούνται βέβαια κάποιες δράσεις και κάποιες πολιτικές. Τώρα το πώς έχει υλοποιηθεί, σε ποιο βαθμό είναι όλα αυτά που είχαμε πει από τότε, αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς να σας το πω. Νομίζω ότι γίνονται όμως πράγματα και προσπάθειες. Τώρα ποιο είναι ακριβώς το brand της Σάμου, αυτό μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω είναι αυτό το πολύ ουσιαστικό, ένα τρίγωνο, δηλαδή αυτό το φύση, πολιτισμός και άνθρωποι. Αυτό το φύση, πολιτισμός και άνθρωποι, να πω ένα παράδειγμα για τον πολιτισμό. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν εδώ ήξεραν τις τρεις παγκόσμιες φιγούρες, όπως λέω εγώ, φιλοσόφων που έχουμε την τιμή να είναι από αυτόν εδώ τον τόπο. Δηλαδή μου είπαν κατευθείαν για τον Αρισταρχό από το αεροδρόμιο. Ήξεραν ακριβώς τι είχε πει και τι είχε κάνει. Είχαν κάνει την εργασία τους δηλαδή. Πήγαμε για τον Πυθαγόρα. Συναντήσαμε εκεί στη δυτική πλευρά του νησιού πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και για τον πολιτισμό και για τον κούρο μας και εδώ όλα αυτά. και ήξεραν και για τον Επίκουρο, που μου έκανε τεράστια εντύπωση όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι ή το εσωτερικό κομμάτι. Θέλω να πω ότι δηλαδή εκμεταλλευόμενοι αυτό το brand μας είναι η καλή διάδοση προσωπικότητων, πιστεύω εγώ, και πρακτικών που το νησί ακόμα κρατάει σε πιο αυθεντικό επίπεδο. Διότι καλά τα νούμερα και του Νοτιού Αιγαίου που σας ανέφερα και πριν και τα γνωρίζω αρκετά καλά, αλλά εκεί μιλάμε για κάτι πιο flat, πιο πολτοποιημένο, τελείως διαφορετικό, μια γραμμή παραγωγής. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ πάμε να εκμεταλλευτούμε και να ευθυγραμμιστούμε και με το trend της εποχής που έχει ξεκινήσει 5-10 χρόνια πριν, αλλά είναι αυτό που θα το συναντήσουμε το 30, το 40 σίγουρα. Εννοώ από πλευράς προτιμήσεων των επισκεπτών. Mm-hmm. Και έχουμε το momentum, το ξαναλέω. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό χρόνο για να κάνουμε τις σωστές κινήσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βλάση Λαπατά, που είναι σύμβολος τουριστικής ανάπτυξης, με αφορμή την έλευση εδώ, την επίσκεψη κάποιων αραβόφωνων για να μπορέσει να ξεκινήσει έτσι, να υπάρξει μία τουριστική διασύνδεση τέλος πάντων και να ανοίξει και μία νέα αγορά, απαιτητική βέβαια αγορά, αλλά όπως είπε ο κύριος Λαπατάς, έχουν γίνει βήματα εδώ από τους του κλάδου, τους ξενοδόχους στην Σάμο, που μπορούν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις, ίσως που είναι λίγο πιο αυξημένες αυτών των ανθρώπων. Γιατί τώρα στο Ντουμπάι εκεί είναι όλα πολύ μεγάλα, βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο όλο αυτό υπάρχει αυτή η χλειδί, αυτό το υπερβολικό σε όλα. Αν κάποιοι πραγματικά επιθυμούν και το κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουν στη χώρα τους. Λέμε τώρα. Τι θέλεις να κάνουμε, Δημήτρη? Θέλει ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, Δημήτρης. Πάμε λοιπόν.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
13: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: εδώ στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και να ενημερώσουμε ότι έχουμε στις 28 του Σεπτέμβρη το Δημοτικό, συγγνώμη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει τους φούρνους. Ήταν κάτι το οποίο είχε ακουστεί στην κηδεία του αείμνηστου Δημάρχου Φούρνων, του Δημήτρη Καρύδη. Καθώς ήταν κάτι που συζητιόταν μεταξύ του κυρίου Μουτζούρη και του Δημήτρη Καρύδη πριν να φύγει από τη ζωή ο δεύτερος, και τελικά θα γίνει μετά το θάνατό του στο νησί λοιπόν των Φούρνων, 28 του μήνα, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να πούμε ότι σήμερα στις 6 ώρα νομίζω είπε, ή στις 8, δεν θυμάμαι τώρα καλά, η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, που γίνεται μετά από χρόνια, 4η χρονιά, αλλά η πρώτη προσπάθεια είχε ξεκινήσει το 97 στο Πυθαγόριο. Μετά από κάποια χρόνια επανήλθε. Ο Βασίλης Βαφέας είναι αυτός που ουσιαστικά είναι η ψυχή του φεστιβάλ, που διοργανώνεται στο Καρλόβαση για 4η χρονιά. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε βέβαια σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Και να δώσω και μια χρηστική πληροφορία, αυτό ήθελα να πω νωρίτερα, σχετικά με την ΔΕΗ. Επειδή γίνονται κάποιες εργασίες στο κατάστημα της ΣΑΜΟΥ, το οποίο ανανεώνεται, από εχθές Τετάρτη θα βρίσκεται προσωρινά στην Πατριάρχου Δαμιανού, πλησίον του Κέντρου Νεότητας, που βρίσκεται πίσω από το πρώτο δημοτικό σχολείο, εκεί στην Πυροσβεστική. Εκεί θα βρείτε το νέο χώρο, όσοι θέλετε να πάτε να εξυπηρετηθείτε για οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με πληρωμή λογαριασμού που την κάνετε εκεί στο ταμείο, έχει να κάνει με κάποια άλλη οτιδήποτε πληροφορία ή οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, να ξέρετε ότι έχει μεταφερθεί εκεί, πίσω, εκεί που βρίσκεται το κέντρο κοινότητας, πίσω από το πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλεως Σάμου. Τώρα, πότε θα είναι έτοιμο το άλλο το γραφείο, το παλιό, θα ενημερωθούμε και αντίστοιχα θα το επικοινωνήσουμε και σε εσάς. Λοιπόν, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί. Γεια σας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
10: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της Eco Marine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
19: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
23: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιμών.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
20: Έχω εκστασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε, φίλε.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
25: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
25: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
25: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
25: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
25: Γευστική περιπλάνηση.
26: Τι
0: βλέπω.
1: Εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
27: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
26: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
27: Πάρτο!
28: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
29: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
28: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
30: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
31: 2000 FM. 2000 FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Κατά τον δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου πρόκειται να μεταβεί στη Σάμο κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βασικό αντικείμενο το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των αγριόχειρων και τις ζημιές που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή, στις υποδομές και το περιβάλλον. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του βουλευτή του Νομού Χριστόδουλου Στεφανάδη με τον πρόεδρο του ΕΟΣ Γιάννη Σκούτα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευστάθιο Σταθόπουλο και συμφωνήθηκε η αποστολή κλιμακίου στη Σάμο μετά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου. Το κλιμάκιο αναμένεται να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης που αφορά το ζήτημα και να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς για πρόσθετα μέτρα που εξετάζονται για τον περιορισμό του αυξημένου πληθυσμού των αγριόχειρων. Εξάλλου, αυτό αποτελούσε και ένα πάγιο αίτημα του Προέδρου του ΕΟΣΑΜΟ, Γιάννη Σκούτα. Παράλληλα, έγινε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των παραγωγών που έχουν υποστεί ζημιές. Το Υπουργείο εξετάζει θετικά το σχετικό αίτημα, καθώς αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από την πλευρά του, ο συνεταιρισμός ΣΑΜΟ ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων τόσο για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και για την αποζημίωση των παραγωγών που έχουν πληγεί από τις καταστροφές. Με δύο ανακοινώσεις, το Ιατρικό Σύλλογο ΣΑΜΟ απευθύνει δημόσια προειδοποίηση για την εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως και του μπότοξ, αλλά και της διαδικασίας του βελονισμού, ότι πρόκειται για ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ιατρούς. Ο Σύλλογος καλεί μέσω των ανακοινώσεων τους πολίτες να τους ενημερώνουν άμεσα αν αντιληφθούν ότι τέτοιες πράξεις γίνονται από μη αρμόδια πρόσωπα. Η ασφάλεια των συμπολιτών αποτελεί προτεραιότητα, δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, Ευστράτιος Καπόλης. Συνεχίζεται η ενίσχυση του νοσοκομείου ΣΑΜΟ με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως ενημερώνει με ανακοίνωση της διοίκηση του νοσοκομείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το νοσοκομείο προμηθεύτηκε μια κλίνη ανάνυψης νεογνών του οίκου Κόμεν τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες της μευτικής κλινικής. Παράλληλα, το τμήμα επηγών των περιστατικών απέκτησε μια φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων αίματος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο νέος εξοπλισμός μειώνει σημαντικά το χρόνο διάγνωσης και θεραπείας, επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις και συμβάλλει σε καλύτερες αποφάσεις για τη διαχείριση των ασθενών με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Με ανακοίνωσή της, η Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜΟ του ΚΚΕ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αναφέροντας ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές κοινότητες, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά την πάλη για το καλό των παιδιών, διεκδικώντας ένα σχολείο που να μορφώνει και να μην εξοντώνει. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο οικονομικό βάρος που σύμφωνα με το ΚΚΕ αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο λόγω των σχολικών εξόδων, των φροντιστηρίων, ξένων γλωσσών, των αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά και της πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Το ΚΚΕ ΣΑΜΟ αναφέρεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση στο νέο σχολείο και στο Εθνικό Πολιτήριο, για το οποίο έχει ξεκινήσει διαβούλευση, υποστηρίζοντας ότι θα αυξήσει τις εξετάσεις και την πίεση σε μαθητές και γονείς. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος γίνεται και στα σχολικά κτίρια, με το ΚΚΕ να σημειώνει ότι 6 χρόνια μετά το σεισμό εξακολουθούν να υπάρχουν σχολικές μονάδες που δεν έχουν επισκευαστεί. Δεν παραλείπει βέβαια να κάνει λόγο και για τη χρηματοδότηση των σχολείων, υποστηρίζοντας ότι γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν από την τσέπη τους βασικές ανάγκες, ενώ αναφέρεται και σε καθυστερεί στην απόδοση χρημάτων από τους δήμους προς τις σχολικές μονάδες. Νέος διάβλος συνεργασίας με την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανοίγει η Σάμος ως τουριστικός προορισμός. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας πραγματοποιήθηκε σημαντική επίσκεψη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Σάμου και τη διερεύνηση νέων συνεργασιών με την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. η οποία πραγματοποιήθηκε στο νησί με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών ταξιδιωτικού οργανισμού με έδρα το Ντουμπάι. Η επίσκεψη αποτέλεσε συνέχεια μιας οργανωμένης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες μέσα από επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους της συγκεκριμένης αγοράς. Από τα πρώτα στάδια της προσπάθειας, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Ιωάννης Καλτάκης, υποστήριξε ενεργά την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και συμβάλλοντας στη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε οι συζητήσεις να προχωρήσουν πλέον σε επίπεδο επίσκεψης και ουσιαστικής γνωριμίας με τον προορισμό. Κατά την παραμονή του στη Σάμο, οι εκπρόσωποι του ταξιδιωτικού οργανισμού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες του νησιού, τις ξενοδοχειακές και τουριστικές υποδομές του, τον πολιτισμό και την ιστορία του, την γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και το φυσικό του περιβάλλον. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον κύριο Καλτάκη και εκπροσώπους της τοπικής τουριστικής αγοράς, με αντικείμενο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ταξιδιωτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τις δυνατότητες ανάπτυξης συγκεκριμένων ταξιδιωτικών προϊόντων και συνεργασιών για τη Σάμο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της προσπάθειας είναι η ανταπόκριση της επιχειρηματικής και της τουριστικής κοινότητας της Σάμο, η οποία αγκαλιάζει την πρωτοβουλία και συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια και την οργανωμένη παρουσία του νησιού σε νέες διεθνείς αγορές. Για το θέμα μίλησε στον 2000 FM ο Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης Βλάσης Λαπατάς. Ο κύριος Λαπατάς τόνισε ότι είναι μια προσπάθεια η οποία μπορεί τελικά να ευοδοθεί, καθώς υπάρχουν θετικά βήματα ως προς την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και τη δημιουργία νέων για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξεκινούν τα μαθήματα. Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ξεκινά η 56η εκπαιδευτική σειρά σχολής ιστιοπλοείας του Ναυτικού Ομίλου Σάμου. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να καλέσουν στο 22730 28421. Το τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Καρλόβαση, το οποίο μετατρέπεται σε πολιτιστικό σταυροδρόμι της Μεσογείου, φιλοξενώντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το συγκεκριμένο φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο και πλούσιο πρόγραμμα προβολών, master classes και αφιερωμάτων. Από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων Ερμίας, σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Σάμου και τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 21 ντοκιμαντέρ 7 χωρών θα προβληθούν στο πλήρως ανακαινισμένο παλιό τελωνείο από την 5η 24 έως την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη. Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σημαντικά αφιερώματα και κινηματογραφικοί διάλογοι θα έχουν ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα, αφιερώματα σε κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς. Επίσης, θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις για τα παιδιά, ενώ θα συμμετέχουν και τα παιδιά από τον Σύλλογο Η Μέλισσα. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
1: Μια Αμερικάνα λοιπόν που έκανε πολύ. Δηλαδή σε καθοδηγεί να κάνει λίγο να χαλαρώσει. Και έλεγε close your eyes. Δηλαδή μετά άρχισε κάτι δύσκολο. Και λέω όπα, όπα! Αποσυγκεντρώθηκα να δω
2: τι μετάφραζε.
1: Τι είναι αυτά που λέει.
2: Όχι,
1: δηλαδή,
2: το άλλο.
1: Δεν λέω και εύκολα.
2: Το άλλο που σου βάζουν νεράκια. Έχει πιει τα νερά σου και ακού τα νεράκια. Δεν θε να πα να κάνει πιπί.
1: Δεν κάνει άλλη τίποτα άλλο.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Ξέρω ρε παιδιά. Και όλες το κάνουν πάρα πολύ εύκολα.
1: Εντάξει, σε χαλαρώνει μωρέ. Και ένα μασαζάκι σε χαλαρώνει. Και ένα meditation σε χαλαρώνει. Και ένα σου τρίβουν το κεφάλι σε χαλαρώνει. Χαλαρώνουν αυτά. Δεν μπορούν. Έχουν και ένα περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραίο, ότι έχουν νερά. Βάζουν κάτι ήχους. Σε μια ταβέρνα είχα πάει εγώ και είχε βάλει.
2: Στην ταβέρνα είχε πάρει.
1: Ήταν μια ταβέρνα.
2: Συγγνώμη, παϊδάκια πλούσα.
1: Ήταν μια ταβέρνα, βρε με παϊδάκι και το πιάνε στο παϊδάκι και το ξέσκιζε. Και ήταν, είχε κήπο αυτό. Είχε κήπο αυτό. Και έβαζε μια κασέτα λέμε τώρα. Με πουλάκια που γελαϊδούσανε.
2: Τι λες τώρα, γιατί ήθελε να έχει πουλάκια
1: και να
2: νιώσουν
1: στη φύση. Και, και τρώγαμε και να λέω ρε παιδί μου, ακούμε πουλιάκια, τα βλέπουμε. και έρχεται τον καρσόνι και λέμε να σα ρωτήσουμε κάτι, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πουλάκια που ακούμε. Πού είναι αυτά? Αλλά δεν καταλάβατε, λέει, είναι κασέτα. Και ο πατέρας με ενθουσιάστηκε, μου λέει θα την πάρω, μου λέει.
2: Βάλεις πούλιο, κασέτα.
1: Ναι, να την βάλεις πούλιο στο σπίτι.
2: Ναι,
1: να πούμε πουλιά.
2: Να νομίζω ότι είναι στην εξοχή ο άνθρωπος.
1: Ναι, υπάρχουν
2: η επαφή γιατί... με τη φύση ηρεμεί.
1: Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν στο κινητό απλικέστια. Υπάρχουν
2: απλικέστια.
1: Ναι, για να κοιμηθείς και είναι. Έχει. Ό,τι έχει. Κύμα ωκεανού.
2: Αχ, δεν μπορώ. Κατουργέμαι. Μετά.
1: Περίμενα, σου δώσω όλες τις επιλογές. Έχει κύμα ωκεανού. Έχει κύμα θάλασσας. Έχει κύμα αυτό το που κάνει πλίτσι πλίτσι. Έχει κύμα, έχει τον ήχο του που κάνει το ποτάμι. Έχει καταρά, έχει όλους τους ήχους στο νερό.
2: Δεν μπορώ τα νερά με εκνευρίζουν.
1: Έχει που στάζει βρύση. Είναι λευκό στο όριμος μάλλον.
2: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να στάζει βρύση.
1: Όχι, υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται με τον απορροφητήρα όμως.
2: Τι?
1: Αμέ και τα μωρά. Είναι η λεγόμενη λευκή θόρυβη που μπορεί να αποκοιμήσουν ένα μωρό, λέει.
2: Ο απορροφητήρας.
1: Ο απορροφητήρας.
2: Τι να πω.
1: Αμέ, τι νόμιζες.
2: Προχωρήσει η εξέλιξη στο μωρό, το ξέρουμε πως.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλη, στο απλικέσιο τώρα έχει. Καταρακτώδη βροχή. Πλίτσι-πλίτσι με ψυχαλίζει. Βροχή που πέφτει στο παράθυρο. Βροχή που πέφτει στο τζίγκο.
2: Χαλάζει.
1: Βροχή που πέφτει στη θάλασσα. Χαλάζει. Μετά έχει, μετά έχει αεράκι. Μετά έχει αέρα να κοπανάει το παραθυρόφυλλο. Γιατί μπορεί εσύ να έχει παιδικά τέτοια. Να το θυμάσαι από τότε. Τι άλλους ήχους έχει,
2: τι μου σκύβαζες εσύ.
1: Τίποτα, κοιμάμαι μόνη μου εγώ. Εγώ πίνω μία πέστη.
2: Λουίζα.
1: Όχι.
2: Τι, χαμομήλι.
1: Όχι.
2: Γεροντίστικο. Τσάι.
1: Όχι, ούτε βαλέ. Δεν θα το βρούμε τώρα, δεν είμαι καλά, το καταλαβαίνετε.
2: Μάτσα.
1: Όχι, καλά, αυτό που είναι με σα σιρόπι.
2: Σα σιρόπι.
1: Ναι. Αχ, κόλλησα, Χριστέ μου.
2: Φυτικό είναι αυτό.
1: Μαγνήσιο. Πίνω εγώ μαγνήσιο και είμαι.
2: Αυτό είναι σα σιρόπι.
1: Έχω...
2: Το μαγνήσιο. Υπάρχει... Τι μαγνήσιο πίνει.
1: Υπάρχει σα σιρόπι που είναι σαν γεύση του σαγάλα, είναι λευκό.
2: Είναι λευκό και η γεύση.
1: Υπάρχουν πολλά μαγνήσια και είναι για διαφορετικούς λόγους.
2: Ναι.
1: Αυτό που παίρνω εγώ είναι για να με χαλαρώνει γιατί είμαι λίγο τσιτωμένη.
2: τι έχεις, τι παθαίνεις.
1: Έχω
2: δηλαδή.
1: Μία τσίτα, τα γκάρια είμαι.
2: Δηλαδή πάνω
1: στο κρεβάτι. Πάνω άνθρωποι διαβάζω ότι κοιμούνται 5 το ψάχνα. 5 με 6 ώρες.
2: Να σε ρωτήσω.
1: Έχει μειωθεί, πάω στο τετράωρο χοντεύω να φάσω.
2: Περίμενε. Πάω στο κρεβάτι και δεν έχεις πάρει το σιρόπι.
1: Δεν πάω στο κρεβάτι καν.
2: Πες!
1: Ναι.
2: Εάν δεν έχεις πάρει το σιρόπι, τι σου συμβαίνει, πέφτεις στο κρεβάτι.
1: Τίποτα. Καταρχήν, ανοίγω τηλεόραση, έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί, μάλλον λέω δεν θα ανοίξω τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Και αρχίζω και γυρνάω στο κρεβάτι σαν το αρνί στη σούβλα. Ναι. Και ανοίγω την τηλεόραση και κάνω ζάπινγκ και δεν έχει τίποτα που να μ' αρέσει. Και σηκώνομαι να πιω νερό.
2: Ναι.
1: Πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα, βλέπω μία τρίχα στο πηγούνι μου, λέω κάτσε να την βγάλω. Την τρίχα. Μετά βλέπω, βλέπω τα φρύδια μου, λέω πω τι μαλλί είναι αυτό, ρε φίλε. Κάθομαι, παίρνω το καθευτάκι, βγάζω τα φρύδια.
2: Κάνεις ποτέ μέσα στα μεσάνυχτα.
1: Αφού δεν νιστάζω. Και μετά, όπως είμαι στην τουαλέτα, βλέπω τάμπλετ, δεν βάζω και τάμπλετ. Να περάσει η ώρα. Να έχω κάτι να περιμένω. Να τελειώσει η πλύση, ας πούμε. Βάζω και την πλύση. Μέχρι να βάλω την πλύση, πηγαίνω, ας πούμε, μέσα. Λέω να κάτσε να αντιάσω και το σακουλάκι του. Να μην στα πω, λέω, μόνο σκούπα δεν μπορώ να βάλω, γιατί θα κάνω θόρυβο από κάτω. Και φτάνουμε, έχουμε φτάσει 4.
2: Έλα, ωραία, πέσε, 4.
1: Και τι κάνω εγώ τώρα. Για να μην το φτάσω και ξυπνάω κατευθείαν για να έρθω στην εκπομπή, δεν θέλω. Έτσι δηλαδή, εδώ πέρα να έρθω να πιω καφέ τον πρωινό να τον πίνω στην εκπομπή, βάζω το ξυπνητήρι 10. Και κοιμάμαι 5,5 ώρες. Όχι 10, 10 παρατέταρτο. Για να σηκωθώ 10. Και ξυπνάω 10, λες και είναι 6 το χάραμα και εγώ να πάω να πατήσω τα σταφύλια. Δηλαδή είμαι σε κατάσταση, είπε σκοτώστε με.
2: Λοιπόν,
1: δεν περνάω καλά.
2: Ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις από το φρεσκοκομμένο και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και Σαββατοκύριακο επιπλέον, παιδιά, brunch. Μόνο πάλι με 19 ευρώ το άτομο. Λοιπόν, θα πάτε στο Ridges Casino Montparnasse, θα ποντάρετε στην τύχη σας, κληρώνουν και αυτοκίνητα και χρήματα. Αν παίξετε με σύνεση μπορείτε να φύγετε και φορτωμένοι. Θα περάσετε όμορφα.
3: 2000 FM.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698

0: Μαλάκα, κέρασε προποφόλη, λέει τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλλον είναι μέθη.
1: Ναι. Μα αυτό ήταν το επικίνδυνο, ρε παιδιά. Και αυτό ήταν το επικίνδυνο.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Τίποτα.
0: Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Όλα λάθος.
0: Όλα λάθος.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα πάμε στα βασιλικά. Παύλος Ντε Γκρές, βραδινή εμφάνιση με τη Μαρί Σαντάρ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση. Και είπε, η Ελλάδα είναι... η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, είναι η αγάπη μου, είναι το όνειρό μου.
0: Εδώ μένει πολύ καιρό.
1: Μένει.
0: Με τη Μαρί Σαντάλ, χθες τον είδα, ναι.
1: Μένει.
0: Ο Νίκος Κουράκη γιόρτασε 100 του χρόνια. Έχει σπίτι στην Ελλάδα, έχει σπίτι κοντά στα
1: Νάκτορα. Αλλά διακοπές έρχεται. Έτσι διακοπές.
0: Μωρέ.
1: Έρχεται διακοπές, να κόψει μια κορδέρα, να πάει μια βόλτα, να πάει στο τέτοιο να κουνήσει το μαντήλι, να πει ελεύθερο. Και φρούτ.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτό δουλεύει και με το κομπιούτερ. Είναι χρηματιστή ο άνθρωπο.
1: Ναι, είναι κάνει remote. Δουλεύει. Αλήθεια, είναι ευτυχώ να θρέψει την οικογένεια.
0: Βεβαίως δουλεύει. Γιατί θα τρώει τα πεπέ τη γυναίκα του.
1: Όχι.
0: Τώρα στι μεγάλε επενδύσει.
1: Είναι μαξιλαράκι αυτό.
0: Τι να κάνει, τι να κάνει.
1: Αυτό είναι μαξιλαράκι.
0: Αφού είναι ο Μίλλερ ο πεθερός και του λέει πάρε. Τι να πει, αυτός δεν τα θέλω.
1: Ο πεθερός είναι Γερμανός, είναι αυτό. Το Μίλλα μου κάνει λίγο έτσι.
0: Έχουν και μία γερμανική. Δεν το βλέπει τη μούρη τη Μαρί Σαντάλ.
1: Είναι αυτή. Τώρα που την έχει φτιάξει, πρέπει να τη έχουν καρφιτσώσει και χαμόγελο. Τη βλέπω λίγο πιο. Τη έχει φύγει πολύ ξυνήλα.
0: Να σου πω κάτι πιο πολύ μ' άρεσε με τι ερητίδε, παιδιά. Δεν μ' αρέσει.
1: Ωραία ήταν. Όπα. Τι θέλεις να σου πω για την εκδήλωση, δεν ήσουν.

0: Εκεί.
1: Ναι, παιδί μου, ήμουνα.
0: Επίσημες, καλικάρι είμαστε. Είσαι εσύ και τα διαβάζω. Αχ, εγώ έτοιμα παλού.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Παύλος.
0: Αυτό θα μας πεις.
1: Είναι το μουσακάκι, το μουσάκι. Θέλω να μάθω πού το τριμάει.
0: Πες τι φάγατε, αυτό ήταν αυτό.
1: Δεν είχε φαγητό, καλέ.
0: Δεν είχε φαΐ.
1: Όχι, δεν
0: είναι
1: ντρέπονται
0: λίγο, ρε. Ναι, είναι δυνατόν, δεν ξέρω. Ένα τζουίν, κάτι για τον ανανέμα.
1: Α, είχε, είχε. Περίμενε, είχε ποτάκι, αλλά τώρα δεν το ρίξαμε στο ποτό.
0: Τι είχε,
1: στο
0: ρε,
1: παλιό
0: μου.
1: Χρηματιστήριο, πολύ ωραία εκδήλωση. Ωραία, πάρα
0: είχε,
1: πολύ ωραία.
0: Είχε μόνο δηλαδή, ήταν κοκτέιλ ορθιό.
1: Ήταν κοκτέιλ και είχε ομιλίες. Για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη τα
0: κοσμήματα.
1: Όχι, γιατί ήταν πολύ ωραίο και δεν ήταν βαρετό.
0: Ήταν λίγο. Μιλάγαν λίγο.
1: Και είχε ροή το πράγμα.
0: Α, τους είχαν χρονόμετρο όπως τα debate. Του βουλών για παιδιά. Όταν πια... Δεν μπορώ, παιδιά, με τις ομιλίες. Με τις ομιλίες και με τις παρουσιάσεις βιβλίων. Που είναι ο συγγραφέας και έχει φέρει και 4 νοματέους. Α, okay.
1: Έχουμε τρέχει επικαιρότητα και είναι και ζωφερή η επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον
0: Βασίλη Βενιζέλο που θα μας
1: πει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κακά κορίτσια. Λοιπόν, η είδηση είναι ευχάριστη. Παρά το γεγονός ότι κατέρευσε μια σκαλοσιά και πέσαν από ύψος 2 εργάτες, διασώστε του ΕΚΑΒ, δίνουν τις πρώτες βοήθειες τώρα και μας πληροφορούν ότι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο.
0: Α, να πούμε ότι ήταν δύο άνδρες οι οποίοι είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε εργασίες και κατεδάφιση στο θέατρο Μπάτμιντον.
2: Δεν επιβεβαιώνεται ότι είχαν χάσει τις αισθήσεις.
0: Α, οκ.
2: Δεν επιβεβαιώνεται.
0: Πάντως υπήρχαν εργασίες στο θέατρο. Στο θέατρο Μπάτμιντον είχαν εργασίες και εκεί έγινε ό,τι έγινε, σωστά.
2: Εργασίες κατεδάφισης, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βασίλη, εσύ εξειδικεύεσαι στο ιατρικό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
1: Να ασχοληθείς με τον ντόκτερ της Elite που είχε ωραίο βαλιτσάκι, διαβάζουμε σήμερα. Με ωραία πραγματούδια μέσα.
2: Έτσι.
1: Έχουμε μπει στο ChatGPT και μελετάμε, να ξέρεις, έτσι.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Εδώ διαβάζω και τα βογγητά, λέει, ενώ εξέταζε η γυναίκα. Τα βογγητά,
2: ναι, υπάρχουν διάφορα.
1: Αυτά είναι τα πικάντικα ιατρικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φιλάκια. Λοιπόν, ωραίες ειδήσεις, ευτυχώς. Δεν έχουμε κακά νέα.
0: Ναι, λοιπόν, τι λέγαμε όμως, κάτι λέγαμε.
1: Θες να πούμε για τη βενζίνη που ανέβηκε τόσο πολύ.
0: Ναι, αλλά ήταν ωραίο αυτό που λέγαμε και δεν το θυμάμαι.
1: Καλά,
0: το θυμάμαι
1: εντάξει,
0: τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, η βενζίνη έφτασε, παιδιά, 2,20 σε κάποια βενζινάδικα και είναι ένα κλές, μιλάμε. Γέμισε το υβριδικό αυτοκίνητο χθες με 80 ευρώ.
0: Και 2,20 είναι και λίγα, νομίζω. Είναι και η βενζίνη, η οποία είναι η αμόλυδη η απλή, και είναι η άλλη που είναι, λέει, κάνεις, κοστίζει ακριβότερα. Αλλά κάνεις, εγώ βάζω πιο απλή, του λέω. Έχεις πιο απλή από την απλή. Να βάλω αυτή, του λέω.
1: Τι θέλεις, αραιωμένη.
0: Basic, θέλω, basic.
1: Θα αρχίσει να αβύχει, βρε, το αυτοκίνητό σου.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη, ακούστε ένα ωραίο κομμάτι που βρήκαμε ενός λεπτού. Παροδία.

0: αυτό το κορίτσι. Κατερίνα Λιόλιο.
1: Είναι στη ωραία. Παιδιά, αυτό είναι φτιαγμένο με AI, έτσι.
0: Δεν σε πιστεύω. Δηλαδή, παίρνει τη φωνή τη Κατερίνα Λιόλιο.
1: Παίρνει τη φωνή και το τραγούδι. Βάζει, από ό,τι έχω καταλάβει, βάζει του τοίχου. Εγώ το βρήκα έτοιμο. Αλλά τώρα που βρήκα ότι γίνεται τέτοιο κολπάκι, να δει τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα φτιάξω και εγώ τέτοια.
0: Κατάλαβα. Σε βλέπω. Σε βλέπω σαν τη Σελίν Διό να δίνει συναυλία.
1: Αμέ, λοιπόν. Θα βάλω.
0: Λοιπόν, άρχισε η Άννα Βύση, παιδιά, ανεβάζει αυτά. Φέρνω την τάδε.
1: Φέρνει μια κιθαρίστρια. Για το μεταξύ έλεγε η νέα η κιθαρίστρια του George, του Michael Jackson, και διάβασα εγώ τότε η καθαρίστρια. Και λέω, λέω τέτοια χαϊλίκια, ακόμη και η καθαρίστρια, λέω ρε φίλε. Μπράβο, είναι, λέω, κάποιου διάσημου. Πώς έχει πληρώσει αυτό ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω με πιάνει.
0: Λοιπόν, κάνει πρόβες, μου στείλανε φίλοι. Από τις χθεσινοβραδινές πρόβες, παιδιά, μιλάμε ήχος, ήχο καμπάνα.
1: Η Οριάνθη λέγεται, η κιθαρίστη.
0: Ελληνίδα είναι.
1: Είναι Ελληνοαυστραλέζα.
0: Α, έχουμε τσιμπήσει ό,τι κυκλοφορεί σε ελληνική βερσιόν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, εντάξει, κοπέλα.
0: Ήταν η κιθαρίστρα.
1: Η κιθαρίστρα. Είμαι καθαρίστρα, την έχει πει. Ήταν σε πληροφορώ, η Οριάνθη δεν είναι ό,τι να είναι. Έγινε γνωστή παγκοσμίως με τη συνεργασία τη με τον Μάικλ Τζάκσον για τι πρόβες τη περιοδία του This Is It. Μετά έχει συνεργαστεί και με άλλου καλλιτέχνε όπω ο Άλι Κούπερ και ο Ρίτη Σαμπόρα. Και
0: ζουν αυτοί.
1: Τι?
0: Γιατί λίγο.
1: Ο Άλις Κούπερ, νομίζω. Ο Άλις Κούπερ ζει. Ο Ρίτη Σαμπόρα δεν ζει και ο Ρίτη Σαμπόρα. Μόνο το Μάικλ Τζάκσον φυτέψαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί και... έχει συνεργασία με κάποιους που δεν είναι και τόσο. Δηλαδή μετά τη συνεργασία σου καλλιτέχνης κάτι παθαίνει. Γι' αυτό λέω.
1: Όχι μόνο. Και είναι διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή και θα είστε και τραγουδίστρια. Και θα έρχεται εδώ πέρα. Και είναι η έκπληξη της βραδιάς μαζί με τον DJ και παραγωγό που τον ξέρεις εσύ και με τον ξέρω εγώ και πώς το λέτε εσείς εδώ που δεν ξέρουμε εμείς εδώ εκεί.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ γνωστός κι αυτός.
1: Στους κύκλους των DJ γενικά.
0: Στο εξωτερικό είναι από τους DJ τους...
1: τους κακαβρακά τους που έλεγε η γιαγιά μου.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Που παίρνουν πολλά ΑΠΠ, δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Η Οριάρθ είναι που ενθουσιασμένη λέει που ύστερα από τον Άλις Κούπερ θα είναι στη Βύση. Και είπε ότι είναι επική αυτή η συνεργασία.
0: Έλα, παιδιά, θα τα δώσει όλα η Άννα.
1: Καλά, θα είναι ωραίο, θα είναι. Και υπάρχει μια φωτογραφία που έχει ανέβει.
0: Να πάρω το ζακετάκι μου.
1: Ανεβάσει. Από την Αδελαίδα είναι η κοπέλα.
0: Α.
1: Από την Αδελαίδα.
0: Από πού τη φέραμε?
1: Από την Αδελαίδα τη Αυστραλία, σου λέω.
0: Ναι, εκεί γεννήθηκε. Εκεί με τον Μάικλ Τζάκσον δεν μπορεί να την πήρε και αυτό από την Αδελαίδα.
1: Δεν ξέρω πώς τη φέραμε.
0: Άρα για την Αγελάδα και την πήρε ο Μάικλ Τζάκσον. Πρέπει να κάνει καριέρα στην Αμερική, λογική.
1: Αφού είναι πασίγνωστη, μα λε εσύ. Και έχει παίξει και με ως έφηβη, λέει, έφυγε σε μία σκηνή, ενώ στα 18 της είχε την ευκαιρία να παίξει και με τον Κάρλο Σαντάνα. Να βάλουμε Σαντάνα κάτι έτσι, δεν λίγο. Είναι σεξ, είναι εκείνη και πάει με το βαλιτσάκι του γιατρού πολύ αυτό. Και είχε μεγάλη διευθύνση αναργών, η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2009. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
0: Με τον
1: Βασιλιά. Ναι. Αλλά γιατί, πώς το λένε, ήταν. Ήταν στις πρόβες, στην συναυλία δεν...
0: Στις πρόβες μόνο ήταν. Στη συναυλία τι
1: δεν έγινε. Δεν έγινε.
0: Η συναυλία...
1: Δεν πραγματοποιήθηκαν. Παιδί μου, είχε πεθάνει, το φυτέψαμε τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Κακό
1: και έγινε το αφιέρωμα του This Is It. Και η κοπέλα ήταν στις πρόβες. Έτσι. Και ήταν μια συναυλία, δηλαδή, για να με το... έχω πάθει, το καταλαβαίνετε.
0: Τη χοληστερίνη σου την έχει την τελευταία. Γιατί το εγκεφαλικό έτσι.
1: Πρέπει να έχει χτυπήσει αυτή.
0: Γιατί αφού σου είπε ο γιατρός να παίρνεις χάπια.
1: Εντάξει, παίρνω. Λοιπόν.
0: Παίρνεις.
1: Όσο το θυμάμαι, παίρνω. Όταν τρώω κάτι. Κάνω βλακίες δηλαδή. Όταν τρώω κάτι λιπαρό. Παίρνω ένα χάπια. Εγώ δεν τρώω ποτέ μου λιπαρά, οπότε παίρνω ένα αυτό χρόνο. Δεν πρέπει. Πρέπει να το ρυθμίσουμε κι αυτό. Ένα-ένα. Τι να πρωτορυθμίσω πια. Ένα κορίτσι, το ίδιο κορίτσι χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, οι συναυλίες δηλαδή αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν μετά το θάνατο του Τζάκσον. Όμως η Οριάνθη έμεινε με την κιθάρα στο χέρι, δηλαδή η Οριάνθη, αλλά από τότε μετά λέει.
0: Την κυνηγάνε όλοι.
1: Έπαιξε κιθάρα στο μνημόσυνο.
0: Αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, είναι καλό feng shui αυτό. Από το μνημόσυνο του Τζάκσον τη φέραμε εμείς στην Άννα Βύση. Παίξε μια Άννα, γιατί έχω τα νεύρα μου. Είναι δυνατόν. Να κάνουμε ένα ξεμάτιασμα, ρε παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι έπαιξε.
0: Ποιο άλλο μπορεί να
1: παίξει το μνημόσυνο του Μάικλ Τζάκσον?
0: Μπα και μα, βλέπει σαν μνημόσυνο και μα.
1: Και βέβαια ήταν αυτή και η φιλαρμονική.
0: Στα μνημόσυνα πέσουν κομμάτια.
1: Ανάλογα με πέθανα, αν πέθανα εγώ. Δεν θα πέθανε άνθρωπο, τίποτα. Θα ακουστεί μόνο ένα γύπτο. Πες το τσαντάκι του
0: παπά.
1: Του παπά. Και έφυγα. Άμα είναι τώρα ο Μάικλ Τζάκσον δεν παίζουν τις μουσικές. Όταν φεύγει ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν παίζουν τις μουσικές και τις τραγουδάνες στις
0: σκηνές. Σε περίπτωση που να βάλουμε αναβήσει. Που θα είναι από τα πρώτα.
1: Πίσω από τη γλάστρα αυτό.
0: Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
1: Είναι μόνο που ακούγεται από τα καινούργια.
0: Έλα,
1: από τα καινούργια λέω. Από τα καινούργια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.

0: Παιδάκι μου, είσαι έτοιμο να πας στο γιατρό, ε? Θες μια επισκεψούλα?
1: Έχω βοντίατρο.
0: Α, τέτοιο γιατρό. Μπορεί να σου βγάλει και εσένα κανένα βαλιτσάκι με κανάλια.
1: Έξπασε τα δόντια, πρέπει να μου το έχω.
0: Α, τι, πώς το έσπασε?
1: Κάτι του έχει φύγει να το κλείσει. Έχουμε διάφορα. Καθαρισμό.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Θα έχει ένα στραφτερό χαμόγελο μετά.
1: Τώρα.
0: Όλη η Αθήνα φοράει αυτά τα πλαστικά μασελάκια, παιδιά. Όλοι μασελιασμένοι.
1: Κάτι διάφανα,
0: για... Ναι, κάτι διάφανα για να ισιώσουν τα δόντια και δεν ξέρω τι. Λες και θα πάμε σε καλυστία
1: και
0: θα... Πάμε για μισή χαμόγελο.
1: Λοιπόν, λέει ο Κώστας στο κράτος μας: γεια σας, καλά κορίτσια, είστε κορυφαίες. Για την κοσκινοσκουφίτσα, ήρθε. Άμα πεις κάτι για σεξ.
0: Οι άντρες.
1: Είναι, ρε παιδί.
0: Ετοιμοπόλεμο.
1: Μ' αρέσει,
0: αυτό,
1: μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, για την κοσκινοσκουφίτσα που είπατε πριν, θα πρόσθετα απ' έξω παραμύθι και από μέσα μύθος. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά, Κώστας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Έχουμε κάτι εδώ πέρα γιατί δεν κλείνει αυτό. Ο Βασέλ. Γεια σας κοπελάρες. Μουσική στα αυτιά μας είστε. Στην κίνηση που σας ακούμε. Οι καλύτερες στα FM. Μα τι ωραία
0: έλα,
1: πράγματα.
0: Έλα, θέλουμε κι άλλα παιδιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ψυχικό μασάζ.
1: Αλλά να ξέρετε, λέει, μηνύματα μπορούμε να στέλνουμε μόνο στο live radio και όχι από το site του σταθμού σας. Να το δούμε μετά, να δούμε τι σημαίνει. Μας δίνει και δελτίο κίνησης. Πολύ κίνηση προς Ελευσίνα και στην Αττική Οδό πήξιμο.
0: Έχει αρχίσει το πήξιμο, χοντρό πήξιμο, έτσι.
1: Ναι, έχει.
0: Δηλαδή. Ευτυχώς που το καινούριο μου αυτοκίνητο πατάει φρένο μόνο του. Χθες κοιτούσα μια
1: πολυκατοικία
0: και έλεγα
1: τι
0: ωραία αυτό και ξαφνικά κοκαλώνει το αυτοκίνητο. Παιδιά,
1: αλήθεια, λες.
0: Στους 5 πόντους από τον μπροστινό. Χάζευα μια πολυκατοικία που είναι ρετρό και πολύ ωραία. Και λέω τι ωραία, ευτυχώς που έχει βγει νέα τεχνολογία, τώρα θα έκλαιγα.
1: Αλήθεια τώρα, πατάει μόνο
0: ναι,
1: του φρένο.
0: Ναι, καλέ, όταν δει κίνδυνο πατάει μόνο του φρένο.
1: Σαν το
0: φρένο.
1: Τέσλα είναι δηλαδή, σχεδόν κοντά θα οδηγήσει μόνο του σε λιγάκι. Δεν λέγαμε ότι όσοι έχουν πάρει Τέσλα έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα γιατί έχει βοηθό οδήγησης και το εκμεταλλεύονται πολύ και τελικά κοιμούνται και οδηγεί το αυτοκίνητο μόνο του. Για εκεί πάμε, παιδιά.
0: Εργοδότης εκβίαζε υπάλληλό του μετά το τέλος του ερωτικού και επαγγελματικού δεσμού της και έλεγε θα τα στείλω στον αντρούλη σου να δείξω κοπελίτσα μου τι κάνει στη δουλειά. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. Έχουν ξεφύγει όλοι.
1: Μα είναι πραγματικά. Λοιπόν, Star Ελλάς Miss, Ελλάς Miss Young 2026. Πάρε μέρος στα καλλιστεία. Ο ιστορικός θεσμός αναζητά νέες γυναίκες. Άμα βγάλουμε το νέες και αφήσουμε το γυναίκες, εγώ πάω. Θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young. Και θα εκπροσωπήσουμε βρε την Ελλάδα, βρε για την Ελλάδα, βρε γαμώ την ατυχία μου σε κορυφαίες διοργανώσεις ομορφιάς.
0: Λοιπόν, η σύντρα την οποία είχα σήμερα στο αυτοκίνητο, κάτι λέγαμε για το κρέας και λέει εμείς στο Σριλάνκα δεν τρώμε πολύ κρέας. Άντε καλέ, λέω, που τρώτε σκύλους και γάτες και έβγαλα είδηση. Και μου λέει όχι, εμείς δεν τρώμε σκύλους και γάτες. Φιλιππίνες τρώνε σκύλους, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί πια μαύρο σκύλο. Λέω θα κάνουμε το σταμάτα. Όχι, μου λέει.
1: Γιατί, μαύρο...
0: γιατί άμα έχει άσμα, το κρέας μαύρο σκύλο γιατρεύει.
1: Έλα, είναι του άσπρου τίποτα.
0: Το άσπρο τίποτα. Γι' αυτό δεν υπάρχει σκύλο. Δεν έχει σκύλο στην Ελλάδα.
1: Σκύλο δεν είδαμε ποτέ. Να είναι καλά οι Φιλιππίνες. Πού λέω... τον έτρωει, σαν και φταίει.
0: Και τη λέω, δεν κάνετε το ίδιο και με τι γκάτε, γιατί έχουμε πάρα πολύ γκάτε.
1: Σταμάτα!
0: Αλλά κυρίω με τα περιστέρια.
1: Με τα περιστέρια, αναμολυτήθηκα κι εγώ.
0: Με τα περιστέρια δεν μπορώ, μου έχουν κατακτήσει το αυτοκίνητο και έχει γίνει όλο. Σαν δαλματία, παιδιά, δεν μπορώ να το καθαπλένω Τρίτη-Πέμπτη Σάββατο. Έχει γίνει όλο ηλικιάδε.
1: Γιατί με τον Φιλιππινέζη και λίγα περιστέρια πλάκα-πλάκα.
0: Δεν ξέρω, σαν να το μένω.
1: Δεν είπαμε στον κόσμο την ερωτική ιστορία που ζήσαμε χθες εδώ. Εμείς να πούμε ότι εδώ που καθόμαστε, απέναντί μας έχει ένα μικρό παράθυρο και είναι ένα κτίριο, είναι η κορυφή ενός κτιρίου. Και ενώ είχαμε
0: στην εξωτική Καλυθέα.
1: Στην εξωτική Καλυθέα. Ενώ λοιπόν είχαμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, απέναντί μας ακριβώς. Τώρα σε απόσταση μιλάμε 2 μέτρων, δεν είναι τριών. Δεν είναι μακριά. Είναι 2 περιστέρια τα οποία παιδιά φιλούνται με πάθος. Φιλούνται και περιμένω. Η Μαρία μιλάει στη γραμμή. Εγώ ασχολούμαι με τον National Geographic εδώ πέρα και με τα περιστέρια. Και κάποια στιγμή λέω και περιμένω τώρα πότε θα τη την πέσει αυτό. Και φιλούνται και τσιμπιούνται μεταξύ του με τα ράφη.
0: Πρώτη φορά το είδα να φιλούνται περιστέρια.
1: Ναι, φιλούνται με τα ράφη του. Γλωσσόφυλλα πράγματα. Έβαζε το ράφο
0: και εσύ τώρα.
1: Έγινε χαμό. Και κάποια στιγμή κάνει ένα. Αυτός κανεβαίνει πάνω της. Κάνει και ξέρα, και φεύγει. Και δεν του
0: κάτσε. Τι του είπε? Του είπε, έχω να πληρώ πιάτα.
1: Όχι, ξέρεις τι του είπε?
0: Έχω πονοκέφαλο.
1: Δεν θα σου κάτσω το πρώτο ραντεβού, αγόρι μου.
0: Α!
1: Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Αυτό είπε η Περιστέριου, η Φιλική Περιστέρα.
0: Η Περιστέριου.
1: Η Περιστέρα, η Φιλική Περιστέρα.
0: Καλά, έχω τύχει, παιδιά, σε αρχαιολογικό χώρο αυτό το πράγμα να κυνηγάει ο Περιστέρος την Περιστέρα και να έχουν σταματήσει όλοι οι ξένοι και αντί να κοιτάνε τα αρχαία να κοιτάνε τον Περιστέρο με την Περιστέρα. Τι, κι άλλο να μιλήσουμε.
1: Να μιλήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, περίμενε, προϋποθέσεις συμμετοχής για τα καλλιστεία. Δεν τελειώσαμε το θέμα, αυτό είναι σοβαρό. 16 με 17 ετών.
0: Το έχω.
1: Το έχουμε.
0: Ναι.
1: Ύψος 1,73 και άνω. Άκου.
0: Θα
1: με πάρεις τους ώμους σου. Ναι. Θα με πάρεις τους ώμους σου και θα πάμε.
0: Βλέπω εδώ λοιπόν, το παιδί των ειδήσεων ότι κορδώνεται. Έτσι. Δεν ξέρω, θέλει να πάει στα...
1: Γυναίκες σου λέει θέλει μόνο. Ελληνική υπηκότητα, άγαμη. Σου λέει μην έχει κανένα άντρα και έχουμε ζήλες. Εδώ πέρα θέλουμε να...
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Χωρίς παιδιά. Apply now. Κάνε τώρα δηλαδή την αίτηση. Να την αυτό. Starrelast.com. Θα μπω.
0: Να κάνει.
1: Δεν ξέρω. Να γελάσω.
0: Μάλιστα.
1: Θα γελάσουν και αυτοί, θα γελάσουμε κι εμείς. Αν μη τι άλλο.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή.
13: συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
20: Στέφανε!
21: Ναι!
20: Πάω σούπερ μάρκετ.
21: Στο τάδε?
20: Όχι!
21: Στο άλλο τάδε?
20: Μπα, όχι!
21: Πού θα πας?
20: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
22: VKD Market λοιπόν.
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: 2000 FM.
24: Και επίπλωσης.
25: Πόσα γραφεία είχε, καλέ? Πόσα?
24: Εντάξει,
25: γραφεία.
24: Μεγάλο η
25: μεγάλο
24: πρεσβεία.
25: Σπίτι.
24: Η πρεσβεία είναι...
25: πρεσβεία στο σπίτι της Μωρινόμως. Δεν έχω καταλάβει την είδηση.
24: Η πρεσβεία
25: ακόμα
24: επισημαίνει ότι όλα τα είδη πολλούνται στην υπάρχουσα, λέει, επισκευάσιμη κατάσταση κλπ.
25: Μάλιστα. Α, έρχεται μόνιμα εδώ.
24: Λέει να τονίσουμε ότι αυτή η πρακτική... Η πρεσβεία, παιδί μου, τι μόνιμα εδώ.
25: Δεν έχω καταλάβει το θέμα, μπερδεύτηκα.
24: Καλά, εντάξει, να σου πω. Η πρεσβεία, κάθε πρεσβεία έχει επίπλωση. Μπορεί κάποιος πρέσβης να θέλει να την ανανεώσει.
25: Μάλιστα, οπότε πουλάει τα παλιά και για να βάλει καινούρια στην πρεσβεία. Τώρα συνολικά.
24: Η πρεσβεία επισημαίνει ότι όλα τα είδη πουλούνται. Να πούμε ότι η πρακτική εφαρμόζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια από τις αμερικάνικες πρεσβείες και σε άλλες χώρες. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να αρχίσουν αντίστοιχες δημοπρασίες στον Καναδά και στην Ισπανία. Γενικά, ρε παιδί μου.
25: Ένα νέο.
24: Ακριβώς.
25: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει η Αλέκα, στους οίκους ευγυρίας στη Βόρεια Ελλάδα που ανήκουν στο δημόσιο. Χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού. Δεν υπάρχουν για τους ηλικιωμένους. Και μετά η κοινωνία πέφτει από τα σύννεφα. Με σεβασμό πολύ, λέει η Αλέκα. Και είναι πολύ αλήθεια αυτό που λέει.
24: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Σήμερα δεν έλεγαν βροχή, βρέχει χιονί στα Μάρμαρα ποτίζει.
25: Το Σαββατοκύριακο λέει θα γίνει τσιμουλής. Χειμωνιάτικος καιρός. Θα πάμε για σκι το Σαββατοκύριακο.
24: Δεν κατάλαβες.
25: Ναι.
24: Χθες το βράδυ είχα αφήσει λίγο το παραθυράκι ανοιχτό. Παιδιά, κρύωνα.
25: Εγώ έβαλα ένα μυστήριο ροφή για να καταλάβεις τι κατάσταση έχω ξεφύγει. Ναι. Εγώ δεν αφήνω το παράθυρο ανοιχτό όπως εσύ. Γιατί είσαι ψηλά εσύ.
24: Κρύωνα,
25: δεν
24: κρύωνες.
25: Όχι. Λοιπόν, και με το
24: ο Τραμπ λέει, υποδέχτηκε λέει τον...
25: Τον Σι.
24: Τον Σι. Τον πρόεδρο της, της Κίνας. Άρχισε το γλίψ εν γλίψ.
25: Ο Σι με τη Σου.
24: Ο Ισού
25: μόνη
24: είναι...
25: μου τη λέω Σου.
24: Μαντάμ Σου Σου.
25: Γλυκούλα είναι αυτή μου ωραία όμως. Είναι λίγο σαν κάτι κουκλίτσες.
24: Παιδιά, γιατί να σε ρωτήσω κάτι. Αυτές οι ασιάτσες, γιατί είναι προσγιορίς του ηλικίας οι μούροι. Δεν καταλαβαίνεις.
25: Είναι έτσι άτσα, ρε,
24: είναι μωρό, είναι γριά.
25: Μα είναι σαν να μου λες τώρα εμένα, είναι γιατί έχουν οι μαύροι τέλεια κορμιά οι περισσότεροι. Και φοβερούς πισινούς
24: και εμπόδια. Έχω δει κάτι χοντρές μαύρες.
25: Εντάξει,
24: στην Αμερική υπάρχει το 3 extra large μαύροι.
25: Ναι, ρε παιδί μου, οι μαύροι άντρες συνήθως. Ο άντρες μαύρο κυλαρά, σπάνια θα δεις. Άντρα.
24: Ναι.
25: Είναι κάτι δίμετρο εκεί πέρα με γλουτούς, με αυτά, με κάτι πόδια χιτά.
24: Ναι.
25: Είναι έτσι.
24: Αυτός απ' την άλλη ο Σι, πώς κουρεύει έτσι το μαλλί του.
25: Ναι. Ιστορική
24: κοίτα
25: λέει
24: εδώ, κοίτα εδώ, έχει και αφέλειες.
25: Το μαλλί του του Τραμπ είναι το χάλι το μαύρο που το έχει κάνει σαν φτερό από πίσω.
24: Αυτό
25: σαν,
24: είναι.
25: Σαν αεροτομή είναι. Έχετε κάνει πίσω.
24: Είναι ποστής.
25: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
24: Όχι.
25: Τι το κάνουνε.
24: Το έχει βάψει τη χρώμα. Έχει βγει λίγο καροτή, κομμωδινή. Ναι. Τι.
25: Τι έχουν να πούνε αυτά, τι θα πούνε, τι πράγματα έχουν να συζητήσουνε. Ή θα φάνε πάλι και αυτοί, θα πιούνε και θα χαιρετηθούν και μετά θα γίνει κανεί, θα βγει να κάνει όλος κανένα δήλωση. Αναβολή για την πόλη Σιόβλων λέει, μάλιστα. Δεν θα ψωνίσει.
24: Ποιο. Έχει βγει για να πουλήσει. Γενικώ.
25: Ναι.
24: Πήγε εκεί πέρα, ήταν και με τον Ερντογάν.
25: Ήρθε να αγοράσει όπλα. Υποτίθεται ότι ήρθε να αγοράσει. Πουλάει, παιδί μου. Πουλάει. Ο Τραμπ και πήγε ο άλλος να αγοράσει κανένα όπλο. Αλλά θέλει έκπτωση, δεν ξέρω. Θέλει να του κάνει Black Friday. Του φάνηκαν ακριβά.
24: Έχει Black Friday και θα
25: Μιλάνε, τρώνε αυτό. Προσπαθούν
24: το χιούμορ μας έχει μείνει έτσι. Γιατί
25: κάνουμε,
24: το βλέπω δύσκολο το χειμώνα.
25: Το χιούμορ μας έχει μείνει, ζούμε από ό,τι έχει. Γενικότερα να παίξουμε και κανένα λότο, ρε παιδιά. Έτσι που είναι η κατάσταση. Θα τα λέμε και αυτά.
24: Πες όμως ότι σου τυχαίνει αυτή τη μαυρίλα ένα λότο.
25: Ναι, ανάλογα τα λεφτά.
24: Σιγά-σιγά
25: αλλάζουμε τη ζωή μας.
24: Και 5 χιλιαρικάκια και καλά είναι.
25: Εντάξει, 5 χιλιαρικάκια θα είμαι ευχαριστημένοι 2-3 μήνες. 4-5 τελειώσαμε.
24: Ωραία, κάτι δεν είναι και αυτό.
25: Εγώ θέλω να αλλάξει η ζωή μου. Θέλω να αντιδω αλλιώς. Να είναι δηλαδή ένα ποσό που σου αλλάζει τη ζωή. Θέλω να είναι. Πώς να σου πω τώρα. Να αλλάξει όμως, έτσι. 500.000 ευρώ. Με 500.000 ευρώ γίνεται δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα με 500.000 ευρώ. Μετά λες έρχομαι εδώ πέρα. Καταρχήν θα στήσω στούντιο στο σπίτι και θα κάνουμε εκπομπή από το σπίτι μου. Θα έρθει μια λιμουζίνα, θα σε παίρνει από την. Πάντα θα μου μείνει φράγκο, τι θα το κάνουμε, ας το. Δεν με συμφέρει.
24: Επειδή θα την έστελνε σε μένα τη λιμουζίνα, την κόβεις. Μου ναι, κόβεις ναι, την παροχή.
25: Στην κόβω τη λιμουζίνα. Πώς φεύγουν 500 χιλιάρικα με την ακρίβεια που έχουμε. Χαιρετήσανε. Αν όμως είχα κερδίσει 7 εκατομμύρια, θα την έστελνα τη λιμουζίνα. Θα σου είχα λιμουζίνα μόνιμη, να σε πηγαίνει και στα event.
24: Δεν θέλω.
25: Γιατί?
24: Δεν θέλω. Μια χαρά οδηγώ μόνη μου.
25: Εντάξει, πού να παρκάρεις τώρα κι αυτά.
24: Δώσε μου τα τσέπη.
25: Ποια?
24: Τα λεφτά.
25: Της λιμουζινάς.
24: Ναι.
25: Μου ζητάς δύσκολα τώρα.
24: Δε, τρέμει το χέρι σου.
25: Θα δούμε, δεν ξέρω πόσο κάνω. Δεν τα έχω βάλει κάτω.
24: Λοιπόν, ρέντιο παπάκι παραπολιτικά, να σας πούμε ότι. Στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για τα παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
0: Η ώρα είναι 3:15
1: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4. Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
27: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
28: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
29: Παραπολιτικά.

0: Elon Musk μένει σε τροχόσπιτο, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλά όταν λέμε τροχόσπιτο, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα τροχόσπιτα που είσαι με στην πίχλα και δεν χωράς να κουνηθείς. Είναι ειδικές εκδόσεις. Μπορεί να ξεκινάνε, λέει, οι τιμές τους από περίπου από 64.000 δολάρια.
1: Τι είναι τώρα για τον Elon Musk?
0: Περίμενε, καλέ. Και να φτάνει ναι, λέμε γενικά, ρε παιδί μου, και να φτάνει σε εξατομικευμένες κατασκευές που μπορούν να ξεπεράσουν τις 250.000 δολάρια. Λοιπόν, αλλά γενικά.
1: Σιγά, αυτός είναι τσιγκούνης, παιδιά. Αυτός είναι ζει πολύ. Οι περισσότεροι πολύ πλούσιοι, οι δισεκατομμυριούχοι δηλαδή, ζουν πάρα πολύ λιτά. Ο άλλος, ο Βάτραχος, δεν ζει σε μία παράγκα.
0: Λοιπόν, αυτό, ξέρεις τι έχω καταλάβει εγώ. Αυτός ο συγκεκριμένος του αυτόν ανοίξει μία φυλή ανθρώπων, δισεκατομμυριούχων, που τους ενδιαφέρουν τα project τους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να μένουν σε μεγάλα σπίτια, ούτε να έχουν όλες τις κλειδές, τίποτα. Τους ενδιαφέρει το project τους. Γιατί διαβάζω εδώ ότι το 2000 λέει. 22, όταν είχε εξαγοράσει το Twitter που το έκανε X, κοιμότανε, λέει, στα γραφεία του Twitter. Δεν πήγαινε σπίτι του, κοιμότανε αμόλα για ένα τέτοιο κάτω, λέει, ένα οτιδήποτε, έβρισκε κάτι μαλακό και κοιμότανε εκεί. Όταν, λέει, το ίδιο πράγμα, λέει, είχε κάνει ακριβώς σε καταστάσεις της Τέσλα. Όταν, δηλαδή, φτιαχνόταν τα αυτοκίνητα και την εταιρεία και όλα αυτά, κοιμότανε, λέει, εκεί πέρα σε κάτι αποφύγιο όπου έβρισκε, ξάπλωνε το κορμί του. Και όταν ήταν, λέει, στο Τέξας με την SpaceX, τότε, λέει, είχε επιλέξει, λέει, ένα σπίτι, ό,τι να είναι. Ήρθε να βάλω το κεφάλι μου μέσα να κάνω ένα ντους και να ρίξω έναν ύπνο. Οπότε, λέει, τώρα αυτό το. Με το. Πες το.
1: Φαντάσου, η φτωχή ή η μεσαία τάξη θέλει να δείχνει ότι είναι πλούσια, να κρατάει fake τσάντες, να δείχνει ότι τα σπίτια κλπ. Και οι πραγματικοί billionaires. Είναι, ρε παιδί μου, με ένα μακό που δεν του κόβει το μάτι σου. Απίστευτο,
0: δεν του ενδιαφέρει. Όχι όλου, αλλά του περισσότερου δεν του ενδιαφέρει.
1: Είναι και μερικοί που είναι hipster. Είχα πετύχει ένα νιάρχο ο οποίος ασχολείται με project τη θάλασσα κλπ. Και ήταν συνέχεια με μαγιό και μια σανίδα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Και ήθελε, είχε αφιερώσει τη ζωή του στην σωτηρία τη χλωρίδα και τη πανίδα.
0: Να τουλάχιστον προσφέρει κάτι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν τα τρώει μόνο. Κάτι προσφέρουν. Δίνει και κάποια χρήματα για να σωθεί η χλωρίδα και η πανίδα. Λοιπόν, η Φέη Σκορδάγα, το γάμο τσίμε θα γίνει πιο σύντομα και όχι το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, τον είδα χθες το γαμπρούλι από κοντά.
0: Θα την αυτή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρε τα πάνω του.
0: Τι εννοείς?
1: Πήρε τα πάνω του.
0: Έχει μάθει με τη δημοσιότητα, μοιράζει και αυτόγραφα. Έλα, χαμούλη!
1: Πολύ συμπαθητικό.
0: Ναι, συμπαθητικό είναι, μωρέ.
1: Και πάρα πολύ ψηλό. Μου έκανε εντύπωση.
0: Για τα χέρια είναι ψηλή.
1: Όλθιο χιλιόμετρο μιλάμε.
0: Αυτό
1: είναι
0: ψηλή.
1: Πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μπασκετμπολίστα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πρέπει να είναι 1,90 σίγουρα. Και πολύ συμπαθητικό. Δηλαδή πήρε τον αέρα του κοσμικό για την αρχή. Ήταν σαν κοσμικό χεσμένο.
0: Ναι, μωρέ, δεν ήξερε κι αυτό ο καημένο.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι αν είσαι μια ειδικότητα και πέφτει μέσα στην αρένα των media και των παπαράτσι.
0: Εντάξει, δεν παθαίνει ένα. Ναι.
1: Αγριευτικό.
0: Αλλά μπράβο.
1: Να.
0: Εντάξει, ωραίο ζευγαράκι όμω είναι.
1: Τώρα αυτό το λες λίγο μιζερούλικα.
0: Εντάξει, μωρέ, όχι. Την έβλεπα κάπου, την είδα. Εννοώ σε ένα βίντεο που φωτογραφιζόταν για σε ένα event. Ήταν η κοπέλα. Μιλάμε ότι έχει το κορμί.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο σώμα. Δηλαδή φοράει ένα πολύ απλό φόρεμα που τη διέγραφε. Αλλά ωραίο, όχι κολλητό δεύτερο δέρμα. Και λέω, Παναγία μου, τι ωραίο σώμα από εκεί. Φοβερό σώμα.
1: Λοιπόν, η μάχη της πρωινής ζώνης εξακολουθεί και η καινούργιου. Ποια είναι η πρώτη?
0: Η Χριστίδου.
1: Η Χριστίδου λέει, νιώθει την ανάσα της Κατερίνας καινούργιου.
0: Εύχομαι η Κατερίνα καινούργιο να μην τρώει σκόρδο. Εντάξει, μωρέ, παίζουν. Να σου πω τώρα κάτι. Κάτι γενικά. Δωδεκάρια και τέτοια κάνουν. Δεν είναι νούμερα αυτά. Παλιά θυμάστε τα πρωινά τι κάνανε.
1: Καλά,
0: με κάτι κορομιλές και με κάτι. Βέβαια, εντάξει, τώρα υπάρχουν τα social media και οι νέοι δεν βλέπουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στην τηλεόραση.
1: Τα βλέπουν από τα social media.
0: Ούτε. Δεν του ενδιαφέρει στα social media η Χριστίδου και η Τσιμτσιλή. Δεν του ξέρουν, δεν του ενδιαφέρουν οι Ολιάγκα. Ποιοι είναι αυτοί? Ασχολούνται όλη μέρα με βιντεάκια.
1: Έχει τη φοβερή δήλωση τη κυρία Λιάγκα. Της Αντωνά.
0: Α, που είπε ότι με πήγαν τη βάρνα σε μια άλλη εκπομπή. Δεν είμαι ερωτική, νομίζω, δεν έχω καταλάβει. Και είπε ότι για να με βάλουν κάτι είδε σε μένα
1: ο
0: κύριος Μαλέλης. Θα είπε του Λιάγκα, φαντάζομαι. Εγώ είπε, πήγαν τα φάνε, ξέρω εγώ.
1: Θα έπαιζε κανένα τριν.
0: Ήταν, νομίζω, στο πάνελ πέρυσι της...
1: Θες και να βγάζεις και δύσκολα εσύ. Θες και τα περσινά, εδώ δεν θυμόμαστε.
0: Περίμενε τώρα, το μου πήγανε στην έκρη με το Φερεντίνο. Καλό να τα θυμήθηκα, αυτό δεν θυμάμαι.
1: Σκαραμάτου.
0: δεν το κοριτσάκι, δεν, είναι μια νόστιμη κοπέλα, τελειώσαμε.
1: Ποια?
0: Η Αντωνάκα, λέ. Δεν είχε ένα αυτό, ένα, δεν μ' άρεσε. Μου φάνηκε λίγη. Αλλά τον έκανε, τον έστησε τον τέτοιο. Είχε βάλει και λίγη καραμπογιά στο. Του είχε πει, του Λιάγκα, θέλω να βγει. Έτσι έγραφαν τα δημοσιεύματα. Θέλω, λέει, του χρόνου για να ανεβάσει και τα νούμερα και να πα καλύτερα, να δείχνει, λέει, φρεσκαδούρα, να είσαι πιο φρέσκο. Γιατί είσαι, λέει, κάπω λίγο σαν πατημένη αυτή. Και θα σε φτιάξω, λέει, εγώ. Και του είχε βάλει, από ό,τι κατάλαβα, τον είχε βάλει να βάψει και λίγο του κροτάφου του. Ήταν, βγήκε πιο σκουρόχρωμο. Στο μαλί.
1: Του το βάφει
0: αυτή. Και εμένα ποσέτ, όχι. Και εμένα ποσέτ και πορτοκαλί. Και μετά τον είδα σε μια άλλη εκπομπή, ένα βίντεο είδε δηλαδή, που είπε: παιδιά, λέει, εντάξει, δεν μπορώ με αυτό. Το με είδα, λέει, και δεν μ' άρεσα καθόλου. Δεν νιώθω, λέει, εγώ. Δεν μπορώ, λέει, αυτό, λέει, που είχα βάλει λίγο, λέει, μαύρο στα σκοτάφια των μαλλιών μου. Βγαίνω, λέει, όπως είμαι και σε όποιον αρέσω. Και καλά έκανε, να σου πω την αλήθεια. Φαινόταν το άλλο λίγο ψηλό από ψωμαλιά, λέει, τον έλεπε και λέει: τι είπε αυτό το μαλλί του και σκούρι είναι έτσι.

0: Έχουμε Justin Φραγκούλη. Από τη Νέα Υόρκη με αγάπη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Βέβαια τώρα.
2: Καλησπέρα, κορίτσια. Σας ακούω μέσα σε μία ευωσία. Τι συνέβη?
0: Μήπως μιλάς με hands free?
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
2: Ωραία, τώρα.
0: Τώρα τέλεια. Έχει σήμα καμπάνα.
1: Η Ουστινή, τι γίνεται, διαβάζουμε για Trump TV. Και πράγματα και θάματα λέει.
0: Έχει πετάξει έξω τα κανάλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Με τελείως δημοκρατικές
2: διαδικασίες. Δεν ξέρετε τι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
1: Κάτσε να πούμε στον κόσμο ότι ο Τραμπ, διαβάσαμε ότι
2: εκτός
1: ο Τραμπ...
2: Εκτός από τα κανάλια που έχει πετάξει έξω ακόμα και το Fox που ήταν δικό του, αυτό είναι δευτερεύον. Ο Κάρνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά, έχει εξετάσει σοβαρά την πιθανότητα ότι μπορεί να επιτεθεί χερσαίος και εναερίος στον Καναδά ο άνθρωπος. Δηλαδή τα έχει χάσει τελείως.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει πετάξει έξω τα μεγάλα κανάλια.
2: Τα κανάλια όλα. Και
0: γιατί
2: κάνει
0: θεωρούν ότι του κάνουν αντιπολίτευση και καλά.
2: Μα συγγνώμη, το Fox δεν του κάνει αντιπολίτευση. Δικό του είναι.
0: Άρα γιατί τώρα έγινε και με το Fox?
2: Και με το Fox, διότι οι άλλοι, κοιτάξτε, δεν είναι δημοσιογράφοι και είναι συνάδελφοι. Δεν γίνεται να πετάς το CNN έξω, το οποίο είναι κατεστημένο επειδή γουστάρεις. Come on now.
0: Μας αρέσει η Αμερικανιά σου.
2: Ναι, έλα τώρα.
3: 2000 FM.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: 2000 FM.
2: Για να ξέρουμε, υπάρχουν δύο σώματα νομοθετικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας. Είναι το Κογκρέσο, το οποίο είναι αυτό, είναι το όργανο, είναι σαν τη Βουλή, νομοθετικό όργανο. Το
1: ναι.
2: Όργανο που κάνει τους νόμους.
1: Ναι.
2: Όταν χάσει, αυτό λένε 100% ότι ο Τραμπ θα το χάσει. Επομένως δεν θα μπορεί να νομοθετεί, δεν θα μπορεί να περνάει όλες αυτές τις ηλίθιες αποφάσεις που κάνει, γιατί θα τον σταματάει η πλειοψηφία. Και υπάρχει μετά και το Σένατ, δηλαδή η Γερουσία, η οποία επίσης νομοθετεί σε ένα άλλο επίπεδο δευτερεύων. Αλλά άμα έχει χάσει το πρωτεύον,

0: Άντε να δούμε, να έρθει ο Νοέμβρης, να δούμε.
1: Αλλά δεν μπορούμε άλλο να ζούμε. Εδώ σας λέω, ο πρωθυπουργός μας μελέτησε σοβαρά την περίπτωση ότι θα επιτεθεί για να πάρει τον Καναδά. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά που ζούμε, ιστορικά. Ανήκουστα.
0: Απίστευτα πράγματα, όντως.
2: Τι κατάσταση επικρατεί στον Καναδά, όλοι ασχολούνται
1: εμείς,
2: με
1: κοιτάξτε,
2: το...
1: Ακούστε, παιδιά, εμείς στον Καναδά είμαστε πολύ πολιτικοί. Έχουμε ενωθεί όλοι οι πρωθυπουργοί των επαρχιών και έχουν από όλα τα κόμματα, από συντηρητικούς μέχρι φιλελεύθερους, και αντιστέκονται στον Τραμπ. Τέλος. Και κάνουμε δασμούς ένα προς ένα. Δηλαδή 10% μας βάζει σε αυτό το προϊόν, 10% σου βάζουμε εμείς στο άλλο προϊόν.
0: Μια χαρά.
1: Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Εμείς εντωμεταξύ, ο Κάρνι, όπως έχετε δει, είναι ο statesman της Δύσης πλέον. Τέλος. Πήρε τα ενία από την Αμερική και είναι ο άνθρωπος που χαράσει διεθνή πολιτική και έχει πάει με την Ευρώπη.
2: Η ουσιανή...
1: Έχει γίνει χαλαρό μέλος της Ευρώπης.
2: Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότερο Καναδοί αλλά και Αμερικάνοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα?
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί γενικά
2: η χώρα έχει μια καλή εικόνα.
1: Γενικά η Ελλάδα προσφέρει πάρα πολλά πλέον εκτήματα και σε νέους και σε, πώς το λένε, συνταξιούχους. Στους μεν νέους για 7 χρόνια δεν θα παίρνει φόρους, θα παίρνει μισούς φόρους εισοδήματος από ό,τι τα έπαιρνε κανονικά. Δηλαδή αν έρθει κάποιος και γίνει...
0: και ανοίξει μια εταιρεία, ας πούμε.
1: Rebrain.
0: Ναι.
1: Και βγάζει, ξέρω εγώ, 100.000. Αντί για 30% που του παίρνει σήμερα, θα του παίρνει 15 επί 7 χρόνια. Δηλαδή δίνει φοβερά κίνητρα η Ελλάδα. Βέβαια η Ελλάδα είναι κάτι το τραγικό και το...
0: Γιατί έρχονται όμως, παρόλο που τις ευκαιρίες έρχονται και νέοι άνθρωποι εδώ.
1: Πάρα πολύ με το Rebrain. Και αυτές οι ενεργειακές εταιρείες φυσικά και έρχονται, γιατί αυτές οι ενεργειακές εταιρείες οι αμερικάνικες, τους δικηγόρους, τους πληρώνουν 500.000 όσο τους πληρώνουν στην Αμερική. Τους μηχανικούς, 300.000 όσο τους πληρώνουν στην Αμερική, αφού έχουν τους ίδιους μισθούς. Φυσικά και έρχονται. Και το κόστος ζωής εδώ είναι ένα δέκατο.
0: Περίμενε, έρχονται από την Αμερική στον Καναδά, αυτό μας λες?
1: Όχι στο Καναδά, εγώ είπα για την Ελλάδα, με ρωτήσατε.
2: Για μεγάλες εταιρείες.
0: Α, okay.
2: Για πολυεθνικές εταιρείες.
1: Ναι, όσοι κάνουν...
2: Όχι μόνο αυτό.
1: Όσοι έρχονται με το Rebrain, ακούστε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι κατηγορίες των συνταξιούχων, τους οποίους λέει το ελληνικό δημόσιο, ότι αν έρθετε στην Ελλάδα να πάρετε σύνταξη, και γι' αυτό έχουν φυτρώσει πάρα πολλά sites για συνταξιούχους που θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα.
2: Άρα ζήσε τα γυρατιά σου στην Ελλάδα. Είναι το νέο σλόγγαν.
0: Να είμαστε μια χώρα παύλα γυροκομείο.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Μια χαρά είναι η Φλόριντα που είναι γυροκομείο. Μια χαρά περνάνε πολυτελέστατα όλοι.
2: Λοιπόν, οι συνταξιούχοι, ναι, έρχονται.
1: 7% πάνω σε όλα τους. Έχεις, ας πούμε, εισοδήματα... και σε επενδεδημένα, έχει λεφτά, εκατομμύρια επενδεδημένα σε bond. Και αυτά τα χρήματα τα φέρνεις, τα δηλώνεις στην Ελλάδα και σε φορολογεί με 7% πάνω στα εισοδήματά σου.
2: Τίποτα δηλαδή.
1: Δηλαδή τίποτα, γιατί εμείς οι Έλληνες που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι πληρώνουμε 45%.
2: Και το ίδιο έκανε και με σημαντικούς επιχειρηματίες, έτσι, έδωσε φοροαπαλλαγές τρομερές.
1: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό βλέπουμε μεγάλες εταιρείες.
1: Ακούστε, παιδιά, το μόνο πρόβλημα που έχει η χώρα είναι ότι είναι ανακόλουθη. Δηλαδή, είναι ανακόλουθη. Σε αυτά τα οποία δίνει, είναι ανακόλουθη. Δεν μπορεί να κάνεις όλες αυτές τις φοροαπαλλαγές. Δεν μπορεί να δίνεις σε Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού δάνεια για να αγοράσουν σπίτια, για να κάνουν εταιρείες με πολύ εύκολο τρόπο, αλλά να βασανίζεις την πραγματικότητα όλο τον κόσμο και τους δικούς σου πολίτες και τους αυτούς που ζουν εκτός, για να κάνεις επικαιροποίηση στοιχείων. Αυτό ζουν οι άνθρωποι, προπάντων αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, στο εξωτερικό που είναι 70-80 χρονών και είχαν μια κατάθεση, ξέρω εγώ, 50.000-60.000, δεν μπορούν να κινήσουν τα λεφτά τους, γιατί δεν μπορούν να μπουν σε αυτά τα

0: gov.gr κλπ. Με αποτέλεσμα να μένουν παγωμένοι λογαριασμοί πολλών εκατομμυρίων από τους ομογενείς οι οποίοι είναι υπερήλικες.
1: Δεν έχουν παιδάκια.
0: Δεν είναι όλοι που έχουν παιδάκια.
1: Σωστό. Η Ουστίνη, πες μας, ετοιμάζει κανένα καινούριο βιβλίο?
0: Καλά, εννοείται ότι ετοιμάζω. Έχω ετοιμάσει, πρώτα απ' όλα έχω, φέτος έχει κυκλοφορήσει ένα καταπληκτικό coffee table βιβλίο για τα 65 χρόνια του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, που έχει μια συγκλονιστική αρχιτεκτονική αυτός ο ναός και πουλιέται, βέβαια, είναι από τις εκδόσεις Φίλτιση εδώ, αλλά πουλιέται στον Καναδά μόνο. Και καταπληκτικό, σας λέω. Τώρα θα μου έρθουν μερικά βιβλία και θα σας κάνω δώρο, γιατί πραγματικά είναι ένα κόσμημα αυτό το βιβλίο.
1: Είναι Καθεδρικός Ναός του Καναδά.
0: Του Μοντρεάλ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός χτίστηκε το 1961 και είναι τόσο μοντέρνος, με τσιμέντο, όπως είναι δηλαδή αυτό το γρέτζο τσιμέντο τώρα, όπως είναι η όπερα του Σίδνεϊ εσωτερικά, έτσι είναι και αυτός ο ναός, όπου όλα του τα τούβλα έχουν το σχήμα του σταυρού. Παιδιά, είναι συγκλονιστικός. Όπου η πλατητέρα του, αντί να είναι σε ένα θόλο, έρχεται μέσα από το ιερό και είναι, θέλω να σας στείλω φωτογραφίες για να δείτε, είναι συγκλονιστικός ναός και είναι ο μόνος ναός της δεκαετίας του 60, ο μόνος ναός της δεκαετίας του 60 που έχει πάρει επιχορήγηση από την κυβέρνηση του Κεμπέκ για να αναστηλωθεί.
1: Άρα όλοι οι γάμοι των Ελλήνων γίνονται εκεί.
0: Εκεί οι πιο πρεστής και οι πιο, ας πούμε, επιφανείς γάμοι, ναι, γίνονται εκεί. Χωράει 500 άτομα, είναι καταπληκτικός ναός και είμαι πολύ περήφανη, αλλά πολύ περήφανη που μου δόθηκε η ευκαιρία να φτιάξω αυτό το βιβλίο και είναι και το πρώτο coffee table το οποίο επιμελούμε και στο οποίο δούλεψα. Ετοιμάζω, τι άλλο ετοιμάζω? Ετοιμάζω μια βιογραφία την οποία δεν θα σας αποκαλύψω, γιατί θα είμαι shadow writer, δηλαδή δεν θα γράψω
2: το όνομά σου
0: στη βιογραφία. Και επίσης ετοιμάζω και ένα μυθιστόρημα το οποίο γράφω αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι ένα πολύ τρυφερό, πολύ γλυκό, πολύ ανθρώπινο μυθιστόρημα.
1: Λοιπόν, πολυγραφότατη, σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, γεια σας.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής, έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια, η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδης, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Γιατρίνα,
8: δεν βάφεται, έτσι σε κατάσχεσαν. Έτσι λοιπόν η γιατρίνα λέει, εκτός των άλλων που τα έχουν
7: φέρτε
8: πει,
7: τα λαπρερί.
8: Είπε θέλω τα καλλιτικά μου και ο γιος της λέει της τα πήγε στη φυλακή.
7: Παιδιά,
8: ένα σωσέρ, ένα πράιμερ, ένα... μια πόδρα.
7: Ξέρεις τι καλλιτικά. Σου λέω λαπρερί και βάλε.
8: Ναι, αυτό. Λαμέρ και τέτοια, αλλά δεν τα κατάσχεσα, δεν τις επέτρεψα. Δεν το μέτρα
7: του. Τι είπε, για στη φυλακή μπορούν να σου φέρουν οτιδήποτε.
8: Ήρε να βαφτεί, βρε να νιώσει λίγο καλύτερα για αυτή. Τι ζητάει, δηλαδή, μου κάνετε έτσι.
7: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
8: Λοιπόν, επειδή χθες είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα για τις απομονωμένες φυλές και πώς συνεννοούνται, γιατί το ψάξα εννοείται αυτό το πράγμα, γιατί μου αρέσουν εμένα αυτές οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτές όπως είπαμε χθες έχουν δικές τους.
7: Στον Αμαζόνιο, τον είπε τώρα ή γενικό.
8: Γενικώς. Υπάρχουν, λέει, 200 φυλές περίπου που είναι απομονωμένες. Δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό. Αυτές λοιπόν, όπως πολύ σωστά υποθέσαμε, έχουν αναπτύξει δικές τους διαλέκτους, αλλά και όταν είναι να μιλήσουν με τον έξω κόσμο, αν τύχει να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο, είναι με εναλλακτικές μεθόδους, με νοήματα κλπ. Δεν μπορούν να συντονιθούν. Άκου όμως τι άλλο κάνουν. Έχουν, μιμούνται, λέει, τέλεια τους ήχους ζώων, πιθήκους και πουλιά. Και έτσι στέλνουν κωδικοποιημένα.
7: Σαν το Μόγλι.
8: Εγώ το έχω δει σε ταινία και αυτό, βρε, και αυτό ακόμα αυτή τη γνώση την κατήχα.
7: Όταν θες να κάνεις σεξ με έναν από αυτούς, τι κάνεις.
8: Με δουλεύεις τώρα εσύ.
7: Γιατί?
8: Το πουλί.
7: Τι το πουλί?
8: Στέλνω κωδικοποιημένο μήνυμα και κάνω ένα ζώο.
7: Ναι.
8: Κάνω δηλαδή.
7: Εγώ νομίζω λες αυτό εδώ.
8: Και αυτό σωστό.
7: Λοιπόν. Σαν ένα γνωστό μου στην Κάρισο που δεν μιλούσε αγγλικά και ήθελε να κάνει φλερτ.
8: Α.
7: Με μια τουρίστρια.
8: Λοιπόν, έχουν χειρονομίες, εντάξει κλπ. Και, και έχουν και με τα βέλη. Πετάνε βέλη και είναι κωδικοποιημένο το μήνυμα.
7: Σε πρωταρχικό στάδιο, έτσι. Δηλαδή.
8: Το έχουν επιλέξει, ρε παιδί μου. Να χαρά. Και εμείς που είμαστε προχωρημένοι, όσοι σιγά μην έχουν στρες.
7: Γιατί μπορεί να έχουν.
8: Τι στρες, να μάθει πώς μιλάει η κουκουβάκια να την μύτε.
7: Όχι ρε παιδί μου, το ανθρώπινο είδος έχει στρες για διαφορετικά πράγματα. Όντε. Μπορεί να αγχώνεται τι τρώνε.
8: Κυνηγούν.
7: Κυνηγούν.
8: Ναι, είναι στο κυνήγι και από καρπούς. Σιγά το δύσκολο, καλέ. Πια έχουν μάθει. Τα αρχικά ήταν δύσκολα, αλλά τώρα πιστεύω ότι έχουν μάθει πώς να επιβιώνουν.
7: Ναι, και τα σπίτια τους είναι.
8: Κουραδοκαλύβα.
7: Ωραία.
8: Φαντάζομαι.
7: Να σε ρωτήσω.
8: Μια χαρά,
7: την κουραδοκαλύβα την καθαρίζεις.
8: Βέβαια.
7: Τι, από τι.
8: Παίρνει ένα μια τέτοια. Να σου πω, δεν έχω, δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει τέτοια.
7: Πλήρες
8: δεν έχω κάνει τέτοια φιλή. Δεν έχω κάνει τέτοια φιλή, αλλά είναι μια χαρά.
7: Έχει ενδιαφέρον πάντως να μελετήσει αυτές τις φιλές.
8: Βέβαια έχει ενδιαφέρον. Πολύ ωραία και έχουν τα δικά τους έθιμα και λοιπά και τέτοια. Λοιπόν, άκου τώρα. Εδώ πέρα τη, μία, έγινε ένας γάμος, λέει, που μία Ασιάτισσα παντρεύτηκε έναν Έλληνα και ήταν πολύ συγκινημένη, λέει, η πεθερά, γιατί έμαθε στα ελληνικά να της λέει «Μανούλα, σ' αγαπώ». Εγώ της λέω να μάθει και το «Μανούλα, αϊστιχτήρ», να το μάθει και θα το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ σύντομα. Λέω, πρε παιδί μου, εγώ να την πλουτίσει λίγο, να την πλουτίσει την γλώσσα.
7: Εσύ είσαι δηλαδή ο παδός του «Καλή πεθερά ή νεκρή πεθερά».
8: Όχι, ανάλογα την πεθερά.
7: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
8: Ανάλογα την πεθερά. Αλλά εντάξει. Να μην δώσουμε μια συμβουλή στο κοριτσάκι να είναι ευχαριστημένο και ευτυχισμένο στη ζωή του. Λοιπόν, διάβασα ότι κάποιος λέει ήρθε σε μέσα επιστράτευσης. Επιστράτευσης. Από το gov.gr. Σου ήρθε κάτι σε ένα, εμένα δεν μου ήρθε.
7: Τι, γιατί θα έρθει σε γυναίκες και σε τέτοια ηλικία.
8: Αφού έγινε λάθος, λέει, ξέρεις αυτός που ήρθε. Έγινε, λέει, γιατί φτιάχνουν, το λέει, τώρα την πλατφόρμα.
7: Ναι.
8: Και έλαβε, λέει, κόσμος, λέει, ας παππούς φαντάζομαι εκεί στην Καρδίτσα, θα έλαβε τέτοια επιστάτευση. Πρέπει να πήρε το δίκρανο, πρέπει να πήρε. Να πήρε. Άμα έχει γίνει λάθος, μπορεί να μου έρθει και εμένα.
7: Παναγία μου, κοιτάξτε, φαντάζεσαι.
8: Επειδή, άκου να πεις, επειδή πραγματικά είμαι άντρας της ζωής μου, άμα μου έρθει.
7: Ναι. Θα το θεωρείς πολύ βασικό. Ναι, πολύ
8: δεν θα πω κατά συνέβα, θα πάρω να σιγουρευτώ μόνο.
7: Ξηρίσουν πριν.
8: Να ξηριστώ, να ετοιμαστώ, να πάρω τα μπέχονα, να πάρω την αρβίλα, τι να κάνω. Να είμαι έτοιμη κι εγώ.
7: Παιδιά, χθες είχα βγάλει κάτι τριχίτσες εδώ πέρα.
8: Μπού εκεί πέρα.
7: Στο πρόσωπο.
8: Λέγα,
7: δεν, ξέρω.
8: Δεν έχουμε εικόνα, να δείξει τον κόσμο. Αλλού ψάχνουν εδώ πέρα και μα στέλνουν μηνύματα.
7: Στο πρόσωπο.
8: Ναι.
7: Οι οποίες ήταν παιδιά, να δέσεις μιλάμε καράβι.
8: Ναι, δεν υπάρχει. Και οι άσπρες.
7: Δηλαδή, πήγα στην κοπέλα να μου την κάνει η ριζική και είχε. Παιδιά, κόντευα να πάθω ηλεκτρισμό ολόκληρη για να φύγει η τρίχα. Την τραβούσε, μου λέει ρε εσύ. Τη λέω φτάνει. Νομίζω ότι έχει πολλές η μασέλα, μου λέω. Φτάνει από τον ηλεκτρισμό, θα πάθω ηλεκτροπληξία.
8: Και οι άσπρες είναι χειρότερες. Οι άσπρες.
7: Μου λέει πόσο αντιστέκεται, μου λέει αυτή η καταραμένη.
8: Ναι.
7: Πραγματικά. Ναι, γιατί τις άλλες μπορείς να τις κάνεις και με λέιζερ λίγο.
8: Ποιες τώρα.
7: Τις μαύρες τις κάνεις με λέιζερ.
8: Τι άλλη, βάφτη και μετά κάντη. Σε ένα μπαρκαδόρο.
7: Να την πιάσω. Πω. Παιδιά, πονάει η ριζική.
8: Θα μπορούσε όμως.
7: Έχεις κάνει ποτέ ριζική.
8: Όχι, να ρωτήσουμε την κοπέλα. Πες, άμα
7: εσύ,
8: την πάψω,
7: εσύ που είσαι με τον πόνο, δεν αντέχεις καθόλου.
8: Δεν έχω δοκιμάσει καν και δεν με ενδιαφέρει.
7: Ναι.
8: Δεν μπορώ. Τώρα πια τελειώσαμε.
7: Περίμενε, αυτή η γαϊδουρότρουχα σμότα.
8: Έχει βγάλει ένα τσιμπιδάκι. Τώρα πηγαίνω να πονάω εγώ.
7: Ναι, αλλά άμα βγάλει γαϊδουρότρουχα με τσιμπιδάκι, βγαίνουν δύο γαϊδουρότρουχα.
8: Και 25. Έχω και ένα μηχανηματάκι. Έχω ένα μηνυματάκι. Εντάξει, μια χαρά. Ένα μηχανηματάκι που είναι σαν σμουράκι.
7: Α, την κάνει κατσαρ.
8: Και δεν, όχι.
7: Θα νομίσουν ότι είναι,
8: όχι,
7: ότι πήγε
8: την τραβάει,
7: από αλλού.
8: Την τραβάει την τρίχα. Πολύ ωραίο αυτό.
7: Ναι. Και μετά πόσες τρίχες βγαίνουν.
8: Τίποτα. Είναι σαν να έχεις κάνει. Πώς να σου το πω. Σαν να την έχεις κάνει με.
7: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Έχεις γίνει και αισθητικός, έχεις γίνει και κομμάτι.
8: Τι να κάνω, τα πάντα έχω κάνει.
7: Φτιάχνεις τα νύχια σου, φτιάχνεις μπρίζες. Φτιάχνεις,
8: ό,τι
7: δηλαδή,
8: μπορώ κάνω. Ξεκινώντα ντουλάπες.
7: Δηλαδή είσαι πολύ εργαλείο.
8: Ναι. Το μόνο που δεν έχω κάνει, που το σκέφτομαι το σοβαρά δηλαδή, γιατί πήρα κάτι τιμές, είναι να βάψω το γραφείο που θέλω σπίτι.
7: Γιατί σιγά το δύσκολο. Αν μου έλεγες κανένα σοβά να βάλεις,
8: ναι,
7: στο σπίτι, το καταλαβαίνω. Ή να βάλεις, ας πούμε, θερμομόνωση.
8: Να το βάψω, λες, μόνοι μου,
7: αν και σε έχω ικανή να κάνεις και θερμομόνωση.
8: Και θερμομόνωση μπορώ να παίξω μπαλίτσα εγώ.
7: Με τη σκαλωσιά μιλάμε.
8: Μια φίλη μου...
7: Ένα φακιόλι βάλε.
8: Λοιπόν, άκου, μια φίλη μου στα Κύθυρα, που μένει μόνιμα πλέον, έχει βάλει, είχε το σπίτι στο οποίο μένει, πλακάκια. Δεν τη αρέσανε, ρε παιδί μου, τα πλακάκια. Αλλά εντάξει, τώρα είναι όλο το σπίτι στρωμένο και λέει δεν πειράζει. Αυτά λοιπόν τα πλακάκια είχαν κάτι αρμούς οι οποίοι είναι γκρι. Και μου λέει, μπήκα στο YouTube και ήθελα να τους βάψω, μου λέει, τους αρμούς σε τέτοιο χρώμα που είναι ίδιο το πλακάκι, να φαίνονται λίγο πιο λίγο. Και μπαίνω, λέει, στο YouTube και το έκανα, λέει, μόνη μου.
7: Πώς το έκανε.
8: Δεν τη ρώτησα. Είδε, πήρε όλα τα εργαλεία που χρειαζόταν, τις βαφές που χρειαζόταν.
7: Για συγγνώμη τώρα, δεν θα γίνουμε και.
8: Το έκανε, μου στείλε φωτογραφία και το έκανε ονειρεμένο, ένα τέλειο πράγμα. Βέβαια, λέει, εντάξει, δεν μπορεί να περπατήσει, ήμουν να λέει στα γόνατα.
7: Ναι.
8: 10 ώρες επί 3 μέρες μου. Λέει. Είχα βάλει πανιάλες στα γόνατα, μου λες, και παίζω βόλεϊ. Για να μπορέσω να είμαι
7: λέει. Τώρα.
8: Και το έκανε, ξέρεις τι ωραίο που το έκανε.
7: Λοιπόν, αυτό ήταν, καλά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο, 2 με 4, μην λείψει κανείς από τη μούτσικα. Γιατί θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: τηλέφωνο.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιμών.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
20: 2000 FM. ήταν απολύτως αναμενόμενο. Όμως και στη συζήτηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό είχαμε αρκετά καινούργια πράγματα, όχι μόνο για το καθεστώς των βάσεων, αλλά το ρόλο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή, δεδομένων των εξελίξεων. Το δεύτερο σημαντικό ήταν το μέτωπο του Ιράν. Εκεί είχαμε την ομιλία που περιμέναμε όλοι του Προέδρου Πεζεσιάν, η οποία θα τη χαρακτήριζα αρκετά συναισθηματική. Πέρασε το μήνυμα του θύματος. Αντιστάθηκαν με μεγάλη αυτοθυσία στην πίεση, όπως τόνισε. Τόνισε επίσης το δικαίωμά του Ιράν στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία, τονίζοντας ότι ποτέ δεν επεδίωξε πυρηνικά όπλα. Απέφυγε βέβαια να μας πει ότι γιατί εμπλούτησαν σε τέτοιο βαθμό ουράνιο, αφού δεν επεδίωξαν ποτέ πυρηνικά όπλα. Και φυσικά τόνισε και το οξύμορο ότι δεν στηρίζει το Ιράν, ποτέ δεν στήριξε τη διεθνή τρομοκρατία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά ήταν προφανώς συζήτηση για να γίνει απλώς. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και θα βάλει το πλαίσιο των επόμενων μηνών είναι ότι υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης. Το άφησε να εννοηθεί και το είπε και ο Πεζεσιάν. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έγιναν για πρώτη φορά, όπως είπαμε και χθες, διατρίτου συνομιλίες μετά από καιρό. Και πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
21: Το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζουν αυτοί. Δεν αποφασίζει ούτε ο Πεζεσκιάν ούτε ο Αραχτσί. Εχθές, μάλιστα, στο καθεστωτικό πρακτορείο του Ιράν υπήρξε ένα δημοσίευμα που λέει ποιος έδωσε την άδεια στον Αραχτσί να διαπραγματευτεί αυτά. Βγήκε εντός πλαισίου και εντολής που του είχε δοθεί. Και όταν επιστρέψει, θα πρέπει να λογοδοτήσει στις αρχές και στον Ιρανικό λαό. Άρα, οι σκληροί στέλνουν μήνυμα ότι αυτά που συζητάει εκεί πέρα ο Αραχτσί και ο Πεζεσκιάν δεν έχουν
20: εξισορροπία.
21: Ναι.
20: Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε πει, ότι υπάρχουν δύο Ιράν. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν. Αλλά αυτή τη στιγμή αναλύουμε και συζητάμε το τι έγινε στην Γενική Συνέλευση.
21: Ναι,
20: προφανώς
21: ναι.
20: Δεν δεσμεύεται κανένας, εφόσον οι σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι. Πλην όμως πολιτικά βρισκόμαστε εδώ. Το τρίτο, πολύ σημαντικό, είναι το άλλο μέτωπο, δηλαδή το μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί είχαμε δύο γεγονότα χθες. Το πρώτο είναι ομιλία του Ζελένσκι, ο οποίος πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου έχει μετακινηθεί από την προσπάθεια πλήρους κατάπαυσης του πυρός σε ένα μοντέλο επιμέρους επιχειριών. Προφανώς κατηγγείλε τον Πούτιν, αλλά πρότεινε ενεργειακή επιχειρία πριν το χειμώνα, να μην χτυπάνε εκατέρωθεν εγκαταστάσεις ενεργειακές και υποδομές, και πρότεινε και ναυτιλιακή επιχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που συζήτησε και με τον Ερντογάν στο πλαίσιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης και συνέντευξης με τον Ερντογάν. Θέλει λοιπόν κομμάτι των σιτηρών, για παράδειγμα, να μην επηρεαστεί. Παράλληλα, είχαμε το δεύτερο γεγονός, τη συνάντηση Ρούμπιο-Λαυρόφ. Εκεί δεν προέκυψε φυσικά κάτι σημαντικό. Αυτό που βγαίνει είναι ότι η Ρωσία απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή ανακοχής, γενικής ανακοχής, διότι θεωρεί ότι θα επιτραπεί έτσι ο επαναξοπλισμός της Ουκρανίας να απόλυτα διάλλαξει το κομμάτι αυτό. Και θεωρεί, φαντάζομαι, για να μην το συζητάει καν, ότι στον επόμενο χειμώνα θα μπορέσει να σπάσει την γραμμή Κωνσταντινόφκα-Σλαβιάνσκ, που θα της δώσει το τελευταίο 18% του Ντονέτσκ. Αμφιβάλλω γι' αυτό, αλλά προφανώς η Ρωσία θέλει να επιμείνει στη γραμμή αυτή. Γίναν λοιπόν ορισμένες διευθετήσεις για ενέργεια, για σιτηρά κλπ. Αλλά ίσονο σημασία. Και να περάσω και στο τρίτο που ανέφερα, που ήταν η ομιλία του Αλτσάρα, που είχε όντως ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα. Έδειξε μια ενοποιημένη δημοκρατική χώρα, η Συρία, ότι ανασυγκροτούνται οι ένοπλες δυνάμεις, έχουν ενταχθεί όλοι πλήρως, ότι το κράτος δικαίου αρχίζει και προχωράει, ότι μπορεί να προσκαλέσει πλέον επενδύσεις ξένες κλπ. Και θα ήταν όλα πολύ ωραία, όπως τα είπα, αν δεν έκανε το εξής. Κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ, ενδεχομένως δικαίως, για τα υψίπεδα του Γκολάν, είναι συριακό έδαφος, ζήτησε την άμεση αποχώρηση και από το υψίπεδο του Γκολάν, αλλά και την περιφέρεια. Ξέρετε, έχει προχωρήσει και λίγο πιο πέρα το Ισραήλ, το 24. Όμως παράλληλα δεν τόνισε ότι η Τουρκία κατέχει ένα αντίστοιχο πολύ μεγαλύτερο κομμάτι στα βόρεια και βορειοδυτικά. Να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης. Το 4,8% περίπου της επιφάνειας της έκτασης της Συρίας κατέχει η Τουρκία, όταν το υψίπεδο του Γκολάν και όσο έχει προχωρήσει το Ισραήλ είναι το 0,8. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χάνει την όποια αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδης, θα λέγαμε ότι η Γενική Συνέλευση λειτουργεί περισσότερο πλέον ξεκάθαρα ως φόρουμ διπλωματικό. Δεν περιμένουμε κάποια επίλυση κρίσεων, δεν είναι όργανο επίλυση κρίσεων. Μπορεί όμως να γίνεται ελεγχόμενη αποκλιμάκωση χωρίς να υπάρχει επίλυση. Αυτό το είδαμε και πέρυσι, το βλέπουμε και φέτος. Όλοι λοιπόν στρέφονται σε επιμέρους διευθετήσεις χωρίς την τελική επίλυση κάποιου πρόβλημα.
21: Λοιπόν, να πούμε ότι στις 6.30 ώρα Ελλάδος θα υπάρξει συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ισραηλινό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι ο μόνος Ευρωπαίος που θα δει ο Νετανιάχου πέραν του Σλοβαίνου. Θα δει και τον Σλοβαίνου. Οι Ισραηλοί με τους Σλοβαίνους έχουν και μια αμυντική συνεργασία και προχωράει εκεί το πράγμα με τους Σλοβαίνους. Τώρα, με την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε αυτήν την συγκυρία. Σχετικά με την ομιλία Χριστοδουλίδη, να πούμε ότι ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο που χαιρέτησε. Προς επίλυση αυτού που λέτε, την ομιλία του Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι ήταν μια πολύ δομημένη ομιλία η οποία ξεσκέπασε, αποκάλυψε την υποκρισία του Ερντογάν. Το λέω προς επίλυση αυτού που είπατε για την δομημένη ομιλία Χριστοδουλίδη. Να δούμε τι θα γίνει και 6,5 ώρα μεταξύ Νετανιάχου και Μητσοτάκη. Και αύριο είναι η ομιλία του Νετανιάχου. Άρα έχουμε σήμερα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αύριο τον Ισραηλινό. Το λέω γιατί και τα δύο έχουν προφανώς έχει ενδιαφέρον το θα πει ο δικός μας. Έχει ενδιαφέρον θα πει και ο Νετανιάχου αύριο. Και λόγω και τη συνάντηση σήμερα θα έχει έτσι ιδιαίτερη. Θα πρέπει να έχουμε μια τα μάτια μας εκεί πέρα, γιατί εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις στην περιοχή.
20: Συμφωνώ, μόνο να συμπληρώσουμε επίσης ότι κάτι άλλο πολύ σημαντικό εκτός πλαισίου γενικής συνέλευσης είναι η διμερής Κίνας ΗΠΑ.
21: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα ασχοληθούμε, εννοείται. Φαίνεται ότι υπήρξε ένα μορατόριουμ μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή μια συμφωνία να μην υπάρξει εμπορική ή άλλη κλιμάκωση μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Προφανώς για να σταθμίσουν οι δύο πλευρές πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα.
20: Ναύαρχε,
21: ευχαριστούμε.
20: Ότι γι' αυτό και δεν γίνεται και το δεύτερο πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς Ταϊβάν. Έτσι είναι σημαντικό.
21: Το καθυστερεί
20: το δεύτερο πακέτο.
21: Ως κίνηση καλής θέλησης.
20: Ναι.
21: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναύαρχε, για ακόμα μια φορά. Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4:15.
2: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
22: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
27: Ποιος καλέ?
26: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
27: Και σε παίρνει αυτή?
26: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
27: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
28: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
29: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
30: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
31: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
32: Καλώστε!
33: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
32: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
33: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
34: Γεια σας!
33: Ποιος είναι ο κύριος?
32: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
33: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
32: Κυρία Μαρία, μπράβο.
33: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
32: Σοβαρά?
33: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
21: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε.
5: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, να δώσουμε συνέχεια σε μια συζήτηση που ξεκινήσαμε χθες σχετικά με τις νέες προδιαγραφές που απαιτεί το ΝΑΤΟ από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων. Έχουμε πει ότι έχουμε περάσει σε μια πολεμική κατάσταση και στην οικονομία και στην λειτουργία των κρατών και στην αντίληψη, και η Ευρώπη σταδιακά έχει αρχίσει και μετατοπίζεται εκεί. Δημήτρης Παπασωτηρίου και απόψε μαζί μας, αντιπρόεδρος του ΙΛΜΕ, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, γνώσης logistics και όχι μόνο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Την καλησπέρα μου στους ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστούμε. Να δώσουμε συνέχεια λοιπόν σε αυτό που ξεκινήσαμε χθες και θα δώσουμε και αύριο και όσο χρειαστεί, γιατί είναι σημαντικό, γιατί αναφέρεται σε μια συνολική μετατόπιση που οφείλουν να κάνουν τα κράτη σε σχέση με την νέα εποχή. Ανθεκτικότητα στο επίκεντρο.
1: Βεβαίως. Και να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι τόσο ένας εσωτερικός μετασχηματισμός της λειτουργίας του κράτους, αλλά όσο είναι μια αναδιοργάνωση του σκοπού με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα κράτη κρίσιμες καταστάσεις. Να συνεχίζοντας εχθές, τα όσα είπαμε χθες, και με βάση τα νέα έγγραφα που εξέδωσε το ΝΑΤΟ.
0: Μια διευκρίνηση. Αυτό του ΝΑΤΟ είναι οδηγία της οποίας η εφαρμογή είναι προαιρετική.
1: Όλα έτσι γίνονται στο ΝΑΤΟ, αλλά οι χώρες ήδη δουλεύουν, πολλές χώρες δουλεύουν πάνω σε αυτό. Και έχουν κάνει βήματα. Και εμείς έχουμε κάνει κάποια βήματα, όπως είναι, ας πούμε, η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων. Αλλά το ΝΑΤΟ τώρα με αυτές τις απαιτήσεις που βγάζει, γιατί τα λέει baseline requirements, ναι, και τους πυλώνες που εκδίδει, βάζει τα πράγματα σε μια στρατηγική και ολιστική διάσταση. Και συνεχίζοντας τα όσα συζητήσαμε χτες, το ΝΑΤΟ αναφέρει μέσα για εθνικό μηχανισμό προτεραιοποίησης των πόρων μιας χώρας. Δηλαδή, θα το κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο. Σε μια κρίση, λοιπόν, ποιος παίρνει πρώτος καύσιμο, ποιος έχει προτεραιότητα σε νοσοκομεία, πού δίνει προτεραιότητα το ΕΚΑΒ, στο οποίο παλαιότερα ήμουν και αντιπρόεδρος στο ΕΚΑΒ. Τι συμβαίνει με τις τηλεπικοινωνίες και τις εμπορευματικές.
0: Έχεις κάνει και αντιπρόεδρος στο ΕΚΑΒ, έχεις εικόνα από αυτό,
1: Έχω ολική εικόνα του συστήματος διαχείρισης κρίσεων της χώρας. Και εδώ να πούμε ότι το ΝΑΤΟ ζητάει από τις χώρες μέλη ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφοράς. Και σε αυτά, στον Εθνικό Μηχανισμό Προτεραιοποίησης, πρέπει να υπολογίσουμε και πόρους από φιλοξενούμενες χώρες. Άρα, λοιπόν, μία διάσταση που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ο μηχανισμός προτεραιοποίησης. Ένα επόμενο θέμα που θέλω να βάλω, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, είναι πρέπει να προσδιορίσουμε τα ελάχιστα επίπεδα εθνικής λειτουργίας. Να το κάνω πιο πρακτικό και πιο στη γη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε με την ενέργεια πόσα γιγαβάτ αναγεωγραφία πρέπει να έχουμε στις κρίσιμες υποδομές αλλά και στη λειτουργία της κοινωνίας. Μιλάμε για τόνους καυσίμων ανά ημέρα. Τι ποσοστό τηλεπικοινωνιακής κάλυψης. Νοσοκομιακά κρεβάτια, έτσι, κλίνες σε δομές υγείας. Διάδρομοι αεροδρομίων. Μεταφορική ικανότητα, που εδώ δεν εμπλέκεται μόνο το στρατιωτικό κομμάτι των μεταφορών, τομέας των μεταφορών. Είναι και ο ιδιωτικός τομέας των μεταφορών. Και όλα αυτά, ας πούμε, είναι...
0: Όλα αυτά που περιγράφεις, ναι, προϋποθέτουν αυτό που έχεις πει πάρα πολλές φορές, μια πλήρη καταγραφή του συστήματος, του νευρικού συστήματος της χώρας. Τα πάντα, ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, υγεία, ενέργεια, καταγραφή μέχρι τελευταίο δρόμο. Έτσι, περί αυτού πρόκειται.
1: Και εδώ, στο ελάχιστο εθνικό επίπεδο λειτουργίας, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες μας και οι ικανότητές μας και μέχρι πού. Έτσι, το επόμενο επίπεδο τώρα, το 8ο σημείο, είναι η εθνική αντοχή. Λοιπόν, για πόσες μέρες, το National Endurance, το λέει το ΝΑΤΟ, για πόσες μέρες αντέχει η χώρα, 24, 72, 7 μέρες, 30 μέρες, και τι αυτό συνεπάγεται, γιατί και αυτό είναι προδιαγραφή requirement, τι στρατηγικά αποθέματα συνεπάγεται αυτό, έτσι.
0: Καύσιμα, τρόφιμα, ρεύμα.
1: Προσωπικό, ανταλλακτικά, σε όλο αυτό το κομμάτι. Βιομηχανική ικανότητα για παραγωγή. Το επόμενο κομμάτι σου λέει το ΝΑΤΟ ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να δώσεις ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα αποκατάστασης βλαβών ή αστοχιών υποπίεση. Άρα δεν αρκεί λοιπόν να έχουμε μόνο την στρατηγική προστασία των κρίσιμων υποδομών. Θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή της αντικατάστασή τους ή όψουμε της επαναφοράς, όπως τα λέμε. Το επόμενο σημείο είναι όλο αυτό το οικοσύστημα που περιλαμβάνει και τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνει, λέει το ΝΑΤΟ, υποχρεωτικά εθνικές ασκήσεις με στόχο να προσδιορίσει που υπάρχουν αστοχίες.
0: Σωστά. Θα κάνεις προσομοιώσεις ή να βλέπεις που πας.
1: Προσομοιώσεις, βέβαια. Και στην πραγματική λειτουργία τους. Έτσι. Γιατί τι συμβαίνει εδώ πέρα, ας πούμε. Από το εξής, όταν σχεδιάζουμε μια προσβολή μιας χώρας, μιλάμε για ταυτόχρονο blackout σε πληθώρα τομέων. Δηλαδή, διακοπή τηλεπικοινωνιών, έλλειψη καυσίμων, προσβολή των μεταφορών, γενικά των δικτύων. Και θα πρέπει λοιπόν, λέει το ΝΑΤΟ εδώ πέρα, να προβλέπεις εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις και να βάζεις τέτοια σενάρια μέσα εμπλέκοντας και τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Εδώ ας πούμε λόγω του μεγάλου κύκλου γνωριμιών που έχω έξω στην αγορά και συζητώντας με διευθυντικά στελέχη δεν είμαι τόσο βέβαιος κατά πόσο συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας σήμερα σε τέτοιου είδους ασκήσεις εθνικής κλίμακας.
0: Συγγνώμη, έχει κληθεί να συμμετάσχει, έχει κληθεί να καταθέσει δυνατότητες, διαθεσιμότητες κλπ. Όχι, πώς μόνος θα το κάνει.
1: Εγώ, δηλαδή, από όσους έχω ρωτήσει έξω στον κύκλο μου, ας πούμε, και είναι πάρα πολλοί κόσμος σε όλη τη γεωγραφία και εντός, δεν λέω για εκτός Ελλάδος, δεν έχει πάει μια αναφορά ή ένα έγγραφο το οποίο να κληθούν να το τυπώσουν και να το απαντήσουν. Και αυτό το ξέρω με τα βεβαιότητες, γιατί και εγώ για πολλά χρόνια είμαι ένα γενικό διευθύντη σε όμιλο, σε κρίσιμη οντότητα και δεν είχε έρθει κάποιο τέτοιο έντυπο να το συμπληρώσω, να το στείλω κάπου. Έτσι, γιατί από μένα θα πέρναγε όλο αυτό. Το 11ο.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Μετά από μια προσβολή, ούτως ώστε να έχω ένα, σαν να λέμε, ας πούμε,
0: τα συστήματα που έχει, τον backup που έχει.
1: Πώς έχουμε, ας πούμε, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τους αισθητήρες και βλέπουμε όλη την αεράμυνα. Αντίστοιχους αισθητήρες πρέπει να έχουμε σε όλες τις κρίσιμες οντότητες, ούτως ώστε να βλέπουμε την κατάστασή τους. Την κατάσταση λειτουργίας τους. Πέρα από το μητρό, το απλό μητρό που βλέπω μια οθόνη.
0: Να έχεις εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή.
1: Ακριβώς. Και εδώ να συμπληρώσουμε επίσης, κάθε κρίσιμη εθνική λειτουργία να μπορούμε να απαντάμε σε μια πληθώρα ερωτημάτων, ώστε να καταλαβαίνουμε τη λειτουργία τους. Εδώ να μου επιτρέψω να πω, Λάμπρο, ότι όλο αυτό που περιγράφω είναι μια συστημική προσέγγιση. Και η συστημική προσέγγιση πάμε σε συστήματα, σε μοντέλα πολυκράισης.
0: Πολυκρίσεων.
1: Τα οποία απαιτούν νέο μοντέλο ηγεσίας. Νέο μοντέλο προσέγγισης όλων αυτών των θεμάτων. Και εδώ πέρα με πολύ πολύ μεγάλη χαρά να σας πω, ας πούμε, ότι έχω δώσει για το συγκεκριμένο θέμα διάλεξη στην Σχολή Εθνικής Άμυνας τη μελλοντική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά δεν μπορεί να αφορά όμως μόνο την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων αυτό. Πρέπει να αφορά, ας πούμε,

0: Έτσι, και πάμε δηλαδή σε πιο στρατηγικά θέματα.
1: Αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει ούτως ή άλλως. Τώρα δεν το λέω ως μεταχριστών προφήτης, αλλά είναι τόσο λογικά, τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει και χωρίς να το δείχνει το ΝΑΤΟ και χωρίς να υπάρχει ένα εξέλιξη κρίση όπως υπάρχει τώρα στον περίγυρο.
0: Βέβαια. Είναι πολλές όλα αυτές.
1: Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε αν τον έλεγχο, θα συνεχίσουμε και αύριο. Να πούμε ότι...
0: Αν συνεχίσουμε αύριο με πολύ πολύ χαρά, ναι, να αναφερθούμε σε μια πρόταση που έχω για το οργανωτικό πλαίσιο για το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Ανθεκτικότητας. Και πώς αυτό πρέπει να δομηθεί και πώς πρέπει να ηγηθεί, ας πούμε, πολλών άλλων οντοτήτων που έχει η χώρα, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένες.
1: Ναι, αυτό που περιγράφεις στην ουσία δεν έχει όρια. Θα πρέπει τα πάντα να σωματωθούν, έτσι. Δηλαδή, ό,τι μεταφορικό μέσο υπάρχει, ό,τι ταξί, φορτηγά, πλοία, αεροσκάφη, ιδιωτικά, τα πάντα, ελικόπτερα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην χρειάζεται σε αυτό να καταγραφεί και να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση κρίσης.
0: Και να μου επιτρέψεις, αυτό πρέπει να είναι το όραμα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το 2030. Το 2030 θα τελειώσει. Τι γίνεται μετά? Αυτό πρέπει να είναι το όραμά μας που αγκαλιάζει και το 2030, αλλά και μετά το 2030. Και φυσικά όλα αυτά να έχουν και αυτόνομους προϋπολογισμούς.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Καλό θα ήταν να υπάρχουν και προτάσεις πάνω σε αυτά που δεν τις βλέπω, ας πούμε, δεν ασχολείται κανένα.
1: Πάμε τη δική σου αύριο, δεν πειράζει. Από κάπου θα ξεκινήσουμε, από σένα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, καλή συνέχεια. Δημήτρης Παπασωτηρίου, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την άμυνα. Σε συνέχεια αυτών που λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου και θα συνεχίσουμε και αύριο για τη συνολική ανθεκτικότητα της χώρας. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Είχαμε αφήσει μια συζήτηση χθες στη μέση. Ωραία. Τα Viper προχωράνε. Τα 50 θα γίνουν πρώτα αυτό Viper και αυτά. Με τα 30 που είναι πολλά, που είναι 32 αεροσκάφη. Είναι σχεδόν δύο μοίρες, έτσι. Τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι σχεδόν δύο μοίρες. Σε μία μοίρα είναι ενταγμένη αυτή.
0: Εντάξει, είναι μία μέρα, μοίρα.
1: Σούπερ μοίρα. Ναι, προφανώς.
0: 32 αεροσκάφη. Υπάρχουν αεροπορίες που δεν έχουν 32 αεροσκάφη, έτσι.
1: Υπάρχουν αεροπορίες οι οποίες

0: θέλανε αυτά τα αεροσκάφη, διότι με τις τιμές που έχουν πάει στα ύψη και χθες που μιλούσαμε, ανέφερα έτσι περιστασιακά και ακροφυγώς στην περίπτωση της Αργεντινής. Η Αργεντινή πήγε και αργούρασε, βέβαια εξυγχρονισμένα F-16 MLU από την Ολλανδία, με προοπτική να εντάξει στο στόλο και να αντικαταστήσει Mirage 3 και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει ακόμα εκεί πέρα στην αεροπορία. Δηλαδή πουλούνται και δεν συζητάμε μόνο για την Ουκρανία, η οποία ό,τι βρει μπροστά της το αγοράζει, διότι δεν υπάρχει.
1: Ωραία, εμείς θα τα αναβαθμίσουμε, θα τα κρατήσουμε.
0: Εντάξει,
1: θα
0: η αναβάθμιση θα μπορούσε να γίνει ως εξής. Τα 50 όταν δεν είχαμε πάρει το οψιόν για το σύνολο των Viper, σκοπεύαμε να τα εξυγχρονίσουμε με τα απάρτια τα οποία θα προέρχονταν από το
1: 84. Ναι, ωραία.
0: Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει τώρα και με τα 30.
1: Να πάρουμε δηλαδή από τα 50 που θα αναβαθμιστούν σε Viper, να πάρουμε τα τμήματα, τα απάρτια και να τα βάλουμε στα 30.
0: Εγώ θα έλεγα ακόμη και από τα απάρτια τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα από τα 52 πλάσια και τα οποία
1: υπάρχουν, υπάρχει συμβατότητα, δηλαδή υπάρχει συμβατότητα, μπορούμε να μεταφέρουμε πράγματα στα 30.
0: Η συμβατότητα είναι κάτι σχετικό και εκεί έγκυται και το υψηλό κόστος. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι αυτά τα αεροπλάνα κατασκευάστηκαν, τα 30 είναι κατασκευής της δεκαετίας του 80, τα 50 είναι κατασκευής της δεκαετίας του 90 και οι δύο τελευταίες παρτίδες των F-16 που τώρα έχουν γίνονται Viper τα τελευταία είναι κατασκευές του 2000. Άρα συμβατότητα υπάρχει, αλλά όσο παλιότερο είναι το αεροπλάνο τόσο περισσότερα πράγματα πρέπει
1: ωραία, να το πω απλά. Μπορούμε να τα φτιάξουμε ας πούμε 30+, δηλαδή να τους βάλουμε κάποια από τα πάρτια και να τα εξυγχρονίσουμε για να είναι διαθέσιμα για αποστολές. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, έχουν υποστεί δομική αναβάθμιση, σωστά?
0: Δομική αναβάθμιση έχουν υποστεί, αλλά ήταν διορθώσεις για να επικυρωθεί το όριο ζωής των 8.000 ωρών. Δηλαδή τα παλαιότερα F-16 είχαν παρουσιάσει προβλήματα δομικά και τα 30 και τα 50 πριν από τη λήξη του ορίου των 8.000 ωρών. Και εκεί πέρα υπήρξαν δύο προγράμματα, τα Falcon Up και Falcon Star, τα οποία ήταν δομικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, επιδιορθώσεις, έτσι ώστε τα αεροπλάνα να συνεχίσουν να υπηρετούν. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ το να τους προσθέσεις ώρες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ήδη στα αεροπλάνα συγκροτήματα και απαρτία τα οποία δεν υποστηρίζονται. Άρα το να φτιάξεις το front-end, το μπροστά μέρος, τα ηλεκτρονικά, όταν υπάρχουν εκεί πέρα ήδη προβλήματα με απαρτία τα οποία και συγκροτήματα μηχανικά τα οποία δεν υποστηρίζονται, καταλαβαίνει κανένας ότι είναι πρόβλημα. Η απλούστερη λύση, η οποία συζητήθηκε, αλλά δεν ξέρουμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, πιθανότητα δεν υιοθετείται, ήταν το εξής. Σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και είπαμε τόσα για την ασπίδα του Αχιλιά και είπαμε τόσα για την αναβάθμιση της ενιαίας εικόνας στην ελληνική αεράμινα, θα μπορούσε να σου προσθέσεις κάποιο είδους ραδιοζεύξη. Δεν συζητάω για Link 16, γιατί το Link 16 θέλει πολλά περισσότερα μέσα στο αεροπλάνο για να μπορεί να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει στοιχεία. Αλλά μία ραδιοζεύξη η οποία θα έβγαζε τα αεροπλάνα μάλλον από την εποχή του βλέπω ένα στόχο εκεί πέρα, κατευθύνσου σε εκείνη την απόσταση, σε εκείνη την κατεύθυνση, σε κάτι το οποίο θα ήταν αυτοματοποιημένο, προφανώς θα ήταν μια...
1: Παίρνουν τέτοια ραδιοζεύξη.
0: Η ραδιοζεύξη αυτή θα μπορούσε να είναι κατασκευασμένη ακριβώς για αυτή την ιστορία. Κάστε. Δηλαδή υπάρχει ελληνική εταιρεία, η Σκυτάλης, η οποία έχει φτιάξει ραδιοζεύξεις για το ΝΑΤΟ, αλλά και για άλλα συστήματα, μη εξαιρουμένης και της διασύνδεσης μέχρι εκεί που έγινε, S-300 με το σύστημα αεράμινας. Άρα δεν θα έπαιρνες μία ραδιοζεύξη από αυτές που κυκλοφορούν νατοϊκών προτύπων και τα λοιπά, τα οποία θέλουν πολλά για να λειτουργήσουν όπως πρέπει, αλλά θα έφτιαχνες μία ραδιοζεύξη ειδικά για αυτή την περίπτωση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, για την καθημερινή δραστηριότητα, για να μην φθύρονται και λοιπά τα άλλα τα εξοπλισμένα, δηλαδή περιπολίες, αναχαιτήσεις, αναγνωρίσεις, νατοϊκές υποχρεώσεις που κάνουμε, air policing σε άλλες χώρες κλπ. δεν μπορούν να είναι.
0: Αν μπορούσε να χρησιμοποιεί αεροπλάνα, δεν θα τα ονόμαζα δεύτερη γραμμή. Γιατί δεν μπορεί να ονομάσει F-16 τι χειριστέ οι οποίοι εκπαιδεύονται για να έχουν παρουσία στο Αιγαίο δεύτερη γραμμή.
1: Καθόλου, δεν το λέω έτσι. Λέω αν μπορούν να είναι διαθέσιμα γι' αυτό. Η αναχαιτήσει, η αναγνωρίση και η περιπολίση δεν είναι δεύτερη γραμμή. Καθόλου δεύτερη γραμμή.
0: Κάτι που δεν είναι γνωστό, αν και το έχουμε συζητήσει αρκετά παλιά, είναι το εξή, ότι τα Block 30 έχουν τις καλύτερες κινηματικές επιδόσεις. Mm. Επειδή δεν έχουν τα βάρη που απέκτησαν αργότερα τα Block 50, ιδιαίτερα όμως τα Block 52 Plus και Advance, και έχουν αρκούντος ισχυρό κινητήρα, οι κινηματικές τους ικανότητες, δηλαδή η δυνατότητα να ανέβουν σε πολύ μεγάλο ύψος σε μικρό χρονικό διάστημα και να εξαπολύσουν από εκεί Άμραμ, που ξεκινάνε οι Άμραμ με δύο πλεονεκτήματα, την ταχύτητα και κυρίως την δυναμική ενέργεια που έχουν λόγω ύψους. Άρα αυτά θα μπορούσαν να έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αεράμινα. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν άλλοι που σου λένε να τα κάνουμε bomb trucks. Δηλαδή τα φορτώνεις όπως ήταν τα Α7, όπως είχαμε τα Phantom, κάνεις το ίδιο πράγμα. Θα τα κάνεις αεροσκάφη κρούσης με ειδικές εφαρμογές, όχι με ειδικά όπλα, αλλά με την έννοια ότι θα έχουν κυριολεκτικά τη δυνατότητα να επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στον αντίπαλο. Είναι 30-32 αεροπλάνα, θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το ρόλο. Αλλά ο ορίζοντας είναι εκεί, όπως και τα Μιράζ. Ξεχνάμε τα Μιράζ, τα Παύλα 5. Δηλαδή αυτά τα δύο, οι δύο τύποι στην ελληνική αεροπορία έχουν προδιαγραφεί επισήμως ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το τέλος αυτής της δεκαετίας. Mm-hmm. Άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα διάφορα σχέδια ωραία και όμορφα, αλλά η επίσημη γραμμή δεν τα υπολογίζει μέσα στις δυνατότητες και στη διάταξη μάχης της πολεμικής αεροπορίας, mm-hmm. το οποίο σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει. Θα αποσυρθούν όπως έγιναν προηγούμενοι τύποι, λόγω παλαιότητας βέβαια εκεί πέρα περισσότερο και λόγω αδυναμίας υποστήριξης. Τα F-16 τα συγκεκριμένα όμως και τα Μιράζ σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ακόμη προβλήματα, τέτοια προβλήματα υποστήριξης. Βέβαια εδώ έχουμε άλλα προβλήματα και αυτό που θα το ξεκινήσω σήμερα δεν θα το τελειώσουμε. Σύστημα όπλα, τεράστιο θέμα. Σύστημα αυτοπροστασίας. Το σύστημα αυτοπροστασίας αυτή τη στιγμή που φοράνε όλα τα ελληνικά F-16, όλα συμπεριλαμβανομένο και το Viper, είναι το ASPIS 1 για τα 30-50 και το ASPIS 2 για τα 52 Plus και 52 Plus Advanced. Ένα σύστημα, το αρχικό του ASPIS, το οποίο είχαμε πάει σε μια εταιρεία και μας το έφτιαξε κυριολεκτικά για μας και δεν πουλήθηκε πουθενά αλλού, και ένα δεύτερο σύστημα διάδοχου εκείνου που ήταν μια βελτιωμένη έκδοση, το ASPIS 2, το οποίο φτιάχτηκε από τη Raytheon όταν η παλιά εταιρεία είχε εξαγοραστεί από την μεγαλύτερη Raytheon. Τα δύο αυτά πακέτα είναι ήδη πάρα πολύ παλιά. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που υπάρχει ιδιαίτερα με τα Viper είναι ότι το ραντάρ ΑΕΣΑ έχει αρκετούς περιορισμούς και προβλήματα στο να συνεργαστεί με ένα τόσο παλιό σύστημα.
1: Άρα πρέπει, θέλουμε καινούριο σύστημα αυτοπροστασίας. Ωραία, λοιπόν,
0: το οποίο είναι τεράστιο
1: κόστος.
0: Δηλαδή αναφέρεται κόστος το οποίο μπορεί να φτάνει για το σύνολο των 121 αεροσκαφών, μπορεί να ξεπερνάει το δισεκατομμύριο.
1: Εντάξει, αλλά εφόσον αφορούν την επιβίωση του αεροσκάφου σε συνθήκες μάχης, προφανώς πρέπει να τα δώσεις. Από το να χάνεις αεροσκάφη, καλύτερα να δώσεις.
0: Και πάντοτε πρέπει να σκεφτούμε σε τι περιβάλλον. Διότι μέχρι τώρα έχουμε ένα περιβάλλον που δεν είναι ενοποιημένη αεράμινα. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε και ο στόχος είναι εφικτός με την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά φτιάχνουν κάτι. Δεν το λέω αντίστοιχο, δεν το λέω τίποτε περισσότερο από το ότι και αυτοί κάνουν μια προσπάθεια. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έχεις να αντιμετωπίσεις μια αεράμινα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αεράμινα της δεκαετίας, την τουρκική, της δεκαετίας του 2000-2010, αλλά ούτε και τη σημερινή.
1: Ωραία, θα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασιφίδη. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε σε αυτά που σας είπα νωρίτερα. Στη Μέση Ανατολή γίνεται πανηγύρι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλάρι τη. Λοιπόν, πάμε στο πανηγύρι που σα είπα. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και για να το πούμε ακόμα μια φορά, γιατί μας αφορά και γιατί μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί απλά είναι η γειτονιά μας. Μην μπερδευόμαστε, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν συνορεύουμε ούτε με το Λουξεμβούργο, ούτε με το Βέλγιο, ούτε με την Ολλανδία. Δίπλα μας είναι Νότια, είναι η Αφρική, δίπλα μας είναι το κέρας της Αφρικής, ανατολικά μας είναι η Μέση Ανατολή, αυτή είναι η γειτονιά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην Αιθιοπία, έτσι.
1: Ναι, κύριε Καλαρίτη, είναι κάτι το οποίο το είχαμε προδικάσει ουσιαστικά ήδη από το καλοκαίρι, όταν στις μεταξύ μας συζητήσεις είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος διάδρομος, τον οποίο επιδιώκουν οι Αιθίωπες να εκμεταλλευτούν. Ο διάδρομος αυτός αφορά την αναγνώριση άμεσα της Σομαλιλάνδης, η οποία θα προσέφερε το λιμάνι της Μπέρμπερα, υποστηριζόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συν το χρόνο να πούμε ότι η Αιθιοπία λειτουργούσε και ως κόμβος λογιστικής υποστήριξης των Εμμυράτων προς τις δυνάμεις του RSF. Ο RSF είναι μία από τις δύο φατρίες οι οποίες παλεύουν αυτή τη στιγμή στα Σουδανέζικα εδάφη. Επομένως η Αιθιοπία έχει έναν διπλό ρόλο ουσιαστικά να επιτελέσει. Και κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο, ότι θα δημιουργούσε κάποιες αντισυσπηρώσεις, οι οποίες αντισυσπηρώσεις έχουν μία πολύ ενδιαφέρουσα αλληλουχία. Μιας και αφενός μεν οι Τούρκοι δεν θέλανε να επιτρέψουν την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης επειδή έχουν τη βάση τους στη Σομαλία και την υποστηρίζουν, αφετέρου είχαμε και την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος λόγω του πράγματος που χτίζαν οι Αιθίωπες είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη δυσανεξία στο να επιτρέψουν στην Αιθιοπία να καταστεί μια ουσιαστικά περιφερειακή δύναμη η οποία θα ελέγχει την Ερυθρά Θάλασσα και άρα τη διελεύση στο Σουέζ. Επομένως ήρθε το πλέγμα του χρόνου, όπου για λόγους περίεργους θα έλεγε κανείς, ή μάλλον όχι και τόσο περίεργους, είχαμε την ενοποίηση 7 ενόπλων ομάδων στα βόρεια της Αιθιοπίας υπό την αρχηγία μιας συγκεκριμένης ομάδας που εδρεύει στο Τιγκράι και η οποία θέλει ανατροπή της κυβέρνησης της Αιθιοπίας, και είχαμε την πρώτη κατάληψη ενός περιφερειακού αεροδρομίου και ουσιαστικά το άνοιγμα του μετόπου αυτή τη φορά και απέναντι στην Αιθιοπία. Όλο αυτό το σύστημα, κύριε Καλαρίτη, δηλαδή το Σουδάν, η Αιθιοπία, η Σομαλιλάνδη και η Σομαλία, δηλαδή το κέρας της Αφρικής, η Χούθη και πλέον και τα εδάφη των Βελούχων, αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα όπου εκεί πάνε να στηθούν δύο αντίθετα συστήματα ασφαλείας. Το ένα σύστημα ασφαλείας υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ισραήλ με την έμεση υποστήριξη των ΗΠΑ, και το άλλο σύστημα είναι το σύστημα των χερσαίων δυνάμεων, κατά κύριο λόγο των Ρώσων και των Κινέζων, μαζί και με τους Ιρανούς, οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν ουσιαστικά αδύναμα και ελεγχόμενα κράτη, σε αυτό βάζει το χεράκι της και η Τουρκία, προκειμένου να ελέγξουν τις οδούς διέλευσης ενεργειακών προϊόντων και όχι μόνο, οι οποίες περνάνε από το Ορμούς και από το Σουέζ, έτσι ώστε να στραγαλιστεί η Ανατολική Μεσόγειος και να καταστεί η Ευρώπη όμηρος. Σε ένα σχήμα φυσικά στο οποίο οι Αμερικανοί θέλουν να αποχωρήσουν επιγόντως και γι' αυτό έχουν ενισχύσει και τις δυνάμεις των Εμμυρατιανών και των Ισραηλινών. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που σας περιγράφω και ήταν αναμενόμενο και δεδομένο σε ένα σημείο τουλάχιστον για εμάς ότι και η Αιθιοπία θα έμπαινε στο παιχνίδι.
0: Η Αιθιοπία τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε βοήθεια από το Ισραήλ. Λογικό.
1: Όχι απλώς λογικό, κύριε Καλαρίτη, θα λέγαμε ότι είναι και αναπόφευκτο, μιας και οι Αιθίωπες αυτή τη στιγμή οι μόνες χώρες στις οποίες μπορούν να υπολογίσουν είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία και αυτά, να σας ενημερώσω από ανοιχτές πηγές, ότι έχουν μεταφέρει οπλισμό στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, και φαίνεται ότι εάν και οι Ισραηλινοί βάλουν και αυτό το χεράκι τους με έναν πολύ πιο έντονο τρόπο, ελέω και τις βοήθειες που μόλις ενημερώσατε ότι θα κληθούν να δώσουν στην Αιθιοπία, καταλαβαίνετε ότι το Ισραήλ πλέον θα έχει ξεκάθαρο πάτημα στο κέρας της Αφρικής, καθώς ήδη στη Σομαλιλάνδη, να θυμίσω, οι Ισραηλινοί έχουν στείλει ειδικές μονάδες που έχουν αναμειχθεί με τον πληθυσμό, και μάλιστα οι Ισραηλινοί έχουν και ειδικές μονάδες οι οποίες είναι αιθιοπικής καταγωγής, όλο τυχαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουν στείλει φυσικά.
0: Είναι Εβραίοι αιθιοπικής καταγωγής, οι οποίοι μπορούν να μπαίνουν, να ανακατεύονται με τον κόσμο εκεί χωρίς να δίνουν στόχο.
1: Ακριβώς. Και φυσικά οι Ισραηλοί έχουν στήσει ήδη κάποια συστήματα επιτήρησης στο αεροδρόμιο της Σομαλιλάνδης, ενώ πληροφορίες είχαν αναφέρει ότι έχουν στείλει ακόμη και υποβρύχιο. Το ζήτημα είναι, κύριε Καλαρίτη, ότι εδώ προκύπτουν κάποιες ενδιαφέρουσες δυναμικές, οι οποίες αναμένεται να πιέσουν κάποια πολύ συγκεκριμένα κράτη, τα οποία βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη. Τα δύο κράτη αυτά είναι η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Και αυτό το λέω για τους εξής λόγους, γιατί πολύ απλά αυτά τα δύο κράτη βρίσκονται στο ενδιάμεσο των δύο συστημάτων ασφαλείας, τα οποία όπως σας περιέγραψα προσπαθούν να κοντράνουν το ένα το άλλο. Και το ζήτημα για αυτές τις δύο χώρες είναι ότι ακριβώς επειδή βρίσκονται σε πάρα πολύ ευαίσθητα γεωγραφικά πλαίσια, είναι και όμοιροι της κατάστασης αφενός και αφετέρου θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση όσον αφορά με το ποιο στρατόπεδο πρέπει να συνταχτούν. Ούτε οι Αιγύπτιοι το έχουν πάρει, μέχρι στιγμής δεν το έχουν πληρώσει. Οι Σαουδάραβες ήδη το πληρώνουν με τα χτυπήματα τα οποία δέχονται.
0: Και εδώ να πούμε ότι άνοιξε και ακόμα ένα μέτωπο για το οποίο έχουμε συζητήσει με τους Βελούχους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Βελούχων και Ιρανικών δυνάμεων, και αυτό αναμενόμενο. Και από ό,τι φαίνεται, έχουν σκοτωθεί δύο Ιρανοί στρατηγοί.
1: Το μέτωπο αυτό, κύριε Καλαρίτη, το είχαμε αναφέρει όντως από την αρχή του πολέμου στο Ιράν και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέτωπο, διότι σε περίπτωση που ο Βελουχικός στρατός, ο οποίος να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ ικανός και φαίνεται ότι αντέχει παρότι βρίσκεται μεταξύ δύο κρατών, του Πακιστάν και του Ιράν, μιας και οι Βελούχοι μοιράζονται στα εδάφη των δύο αυτών χωρών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέτωπο γιατί σε περίπτωση που ανοίξει και παγιωθεί η Βελουχική κυριαρχία, αυτόματα το Ορμούζ αλλάζει εντελώς μορφή. Σταματάει πλέον ο έλεγχος από τις Ιρανικές δυνάμεις, μιας και εντεύθεν των δύο πλευρών του Ορμούζ θα υπάρχουν πλέον κράτη τα οποία δεν θα βρίσκονται τυπικά υπό τον έλεγχο των Ιρανών. Και το μεγάλο ζήτημα το οποίο προκύπτει εδώ, κύριε Καλαρίτη, είναι κατά πόσο εν τέλει η συμφωνία της Μέκας έγινε για να προστατεύσει τη Σαουδική Αραβία. Εάν τα πράγματα προχωρήσουν, πιστεύω ότι μάλλον το Πακιστάν είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί προστασία από τη συμφωνία της Μέκας. Και αν θέλετε την άποψή μου, πιστεύω ότι ο λόγος που μπήκε ένα συγκεκριμένο όρο στη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι θα ισχύει για τους πολέμους του μέλλοντος, αυτό είναι κάτι το οποίο το επικαλεστήκαν οι Τούρκοι και οι Πακιστάνοι για να μην βοηθήσουν τους Σαουδάραβες. Μήπως αυτός ο πόλεμος του μέλλοντος να είναι για τα εδάφη των Βελούχων και άρα του Πακιστάν? Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ.
0: Σωστά το βάζετε το ερωτηματικό. Οι Βελούχοι ανακοίνωσαν επίσης ότι δημιούργησαν ειδικές μονάδες που συγκροτούνται μόνο από γυναίκες των Βελούχων, οπλισμένες με βαρύ αμερικανικό οπλισμό. Αυτά για να συμπληρώσουμε την εικόνα. Γενικά πάμε για κρατογενέσεις στην περιοχή. Πάμε για νέα κράτη. Η Σομαλιλάνδη είναι το ένα. Η Σομαλιλάνδη έχει βγάλει ήδη λαμπάκια και σημεώλες και φωνάζει στην Ελλάδα να πάει εκεί στρατιωτικά, να πάει επιχειρηματικά, γενικά να πάμε εκεί να ανοίξουμε σχέσεις διπλωματικές, στρατιωτικές κλπ. Οι Σομαλιλάνδοι καλοί. Οι Βελούχοι άνοιξαν μέτωπο. Το επόμενο πιθανό αποσχιστέν κομμάτι της περιοχής θα είναι από την νότια Ιεμένη. Έτσι. Αν φύγει και αυτό, θα αρχίσουν να δημιουργείται ένα σύνολο κρατών που θα ελέγχουν την περιοχή εκτός επιρροής Ιράν και λοιπόν Πακιστανών, Τούρκων, Ρώσων, Κινέζων κλπ.
1: Ο βασικός στόχος είναι ποιος θα ελέγξει τα παράλια και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα τα οποία μένει να δούμε ποιος θα κυριαρχήσει. Το ένα μέτωπο είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, η νότια Ιεμένη. Το λιμάνι του Άντεν ακόμη βρίσκεται υπό τον εντός εισαγωγικών κυβερνητικό έλεγχο. Μένει να δούμε αν οι Χούθοι θα κατορθώσουν να καταλάβουν και αυτό το πολύ στρατηγικό σημείο. Και το δεύτερο στρατηγικό σημείο είναι το λιμάνι του Σουδάν, σε μια σύγκρουση η οποία μένεται εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς κανένας φυσικά να δίνει σημασία. Και έχει τη σημασία του γιατί σε περίπτωση που οι δυνάμεις του RSF, οι οποίες, να θυμίσω, βρίσκονται στα δυτικά της χώρας, άρα αυτοί είναι οι οποίοι που μετακινούνται προς τα ανατολικά, εάν κατορθώσουν και το καταλάβουν το λιμάνι του Σουδάν, αυτόματα οι δυνάμεις αυτές που υποστηρίζουν τα Εμιράτα θα κατορθώσουν να κλείσουν πλέον την Ερυθρά Θάλασσα και θα μένει μόνη της η Αίγυπτος με τα παράλια της Σαουδικής Αραβίας. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η Αίγυπτος.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου. Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το Παλαιό. πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Πάμε σήμερα.
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Τι βλέπω.
16: Εργασίες κυπουργικής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
21: Φίλα με, κλείσε με.
20: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
26: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
25: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
27: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας. Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
12: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες όλοι αλλά.
9: μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σαμού. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Nan. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
4: 2000 FM.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
27: Παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
29: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
27: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
30: Τι θα φάμε σήμερα?
31: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
30: Δηλαδή?
31: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
30: Τι έχει το μενού?
31: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
30: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
31: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
30: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
31: Έτοιμο.
30: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
31: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
30: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
31: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
32: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε.
0: ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στέφανε!
10: Ναι!
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε!
9: Όχι!
10: Στο άλλο τάδε!
9: Μπα, όχι!
10: Πού θα πας!
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στη Μυρσίνη και στη Μυρτό που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στα δικά μου τα Μυρσινάκια, στη Μυρτό, σε όσους έχουν γενέθλια και λόγο να γιορτάζουν τέλος πάντων. Είναι μια γιορτή όχι τόσο διαδεδομένη εδώ στην Σάμα, αν και υπάρχει εκκλησία που γιόρτασε χθες το Καρλόβαση τον Εσπερινό και σήμερα τη Θεία Λειτουργία. Στη Μυτιλίνη κυρίως, που έχει και πάρα πολλές Μυρσίνες. Είναι βέβαια ένα όνομα που μας έρχεται από τα μικρασιατικά παράλια. Υποδεικνύει και όσους έχουν μια καταγωγή ούτως ή άλλως ή τέλος πάντων κάποιοι προγονείς τους έφυγαν, πήγαν στην Τουρκία και μετά στα απέναντι τουρκικά παράλια και μετά πέρασαν εδώ στην Ελλάδα. Μας καλείτε στο 22730 80 880 89 678 2000 FM samos@gmail.com είναι το mail μας και μέσω του Live24 μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Περίπου 30 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία ολικά ή εν μέρη ως ξεχωριστό ποινικό αδίκημα. Πρώτες ήταν οι χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Αργά και δειλά ακολούθησαν κάποια ευρωπαϊκά κράτη, με τη χώρα μας να παραμένει εγκληματικά σε άρνηση να κατανοήσει την δυστυχή ανάγκη. Μετά τη γυναικοκτονία της Ελένης στο Παλούδι τον Νοέμβριο του 2018, ξεκίνησε να δίνεται μια μεγάλη μάχη για την κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία. Στον δημόσιο διάλογο για την κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία στο δημόσιο διάλογο, αν εξαιρέσουμε ορισμένες συντηρητικές ή και αντιδραστικές παραφωνίες, η γυναικοκτονία ως αυτοτελές με σαφή έμφυλα κριτήρια έγκλημα έχει αρχίσει να επικρατεί στη δημόσια συζήτηση. Ο ποινικός κώδικας όμως αρνείται πεισματικά να απαντήσει στη δυστυχή αναγκαιότητα των καιρών. Από το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημάνει συναγερμό. Η έμφυλη βία λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από το 2024 μέχρι σήμερα έχουν δολοφονηθεί σε συνθήκη ειρήνης από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους πάνω από 50.000 γυναίκες και κορίτσια. Και μιλάμε μόνο για τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί. Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες, περίπου το 30-35% παγκοσμίως, έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, κυρίως από συντρόφους ή συγγενείς. Και αυτό είναι το τραγικό, έτσι, της υπόθεσης. Δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρησιμοποιεί αυτό τον όρο «επιδημία» είναι επειδή η βία κατά των γυναικών δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Είναι μια συστηματική παθογένεια με τεράστιες προεκτάσεις στην ψυχική και σωματική υγεία του πληθυσμού. Και η ίδια η έμφυλη βία συνδέεται άμεσα με μακροχρόνια προβλήματα υγείας, όπως είναι η κατάθλιψη και το μετατραυματικό στρες, οι ανεπιθύμητες κοιήσεις και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε περίπτωση βιασμού και τελικά ο θάνατος. Σε μια Ελλάδα που μετρά 174 γυναικοκτονίες από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα πάντα με το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη γυναικοκτονία, και άλλες σχετικές εκθέσεις, έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε το πρόβλημα? Και τέλος πάντων, γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στην ποινική αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως ξεχωριστό έγκλημα? Γιατί δεν μας καλύπτει ως όρος η ανθρωποκτονία? Το 100% των ανθρώπων που τέλεσαν το αδίκημα της γυναικοκτονίας ήταν άντρες. Η απόλυτη πλειοψηφία των ανδρών που δολοφονήθηκαν από το 18 ως σήμερα ήταν θύματα άλλων ανδρών. Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από γυναίκες ξανά από το 2018 ως σήμερα είναι 14. Οπότε λοιπόν, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη έρευνα που σήμερα δημοσιοποιείται στο NGR, υπάρχει σε χώρες που έχουν προχωρήσει ήδη στο να βάλουν ξεχωριστά αυτό τον όρο, να θέσουν, Πρέπει να πούμε ότι σε 29 χώρες παγκοσμίως, προσπαθώ τώρα για να μην σας το διαβάσω όλο, σε 29 χώρες παγκοσμίως έχουν ψηφιστεί νόμοι που σχετίζονται με τη γυναικοκτονία. Αυτό σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουν προχωρήσει όλες αυτές οι χώρες σε πλήρη αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως αυτούσιο έγκλημα. Ορισμένες το έκαναν, όπως η Κύπρος και πολλές χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής. Θεωρήθηκε το φύλο ως κίνητρο για την ανθρωποκτονία ή αναγνωρίστηκε η γυναικοκτονία ως φόνος που διαπράχτηκε κατά τη διάρκεια του σεξουαλικού εγκλήματος. Την αρχή παγκοσμίως έκαναν οι χώρες Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, όταν πλέον το έγκλημα έλαβε διαστάσεις που δεν μπορούσαν πια να αγνοηθούν, δεν γινόταν και να συνεχιστούν να το καταγράφουν ως ανθρωποκτονία, αφού τα θύματα ήταν αποκλειστικά και επί τούτου γυναίκες. Ο λόγος που αυτές τις 18 χώρες της Αμερικανικής Υπήρου προχώρησαν στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας ήταν η παραδοχή πως αυτές οι γυναίκες δεν σκοτώθηκαν τυχαία. Σκοτώθηκαν επειδή ήταν γυναίκες. Επομένως το φύλο αποτελεί κίνητρο και αν αυτό δεν καταγραφεί δεν θα αλλάξει τίποτα ως προς την πρόληψη. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πραγματικά. Καλό είναι να το διαβάσετε όλοι, γιατί δυστυχώς περνάει στα ψηλά ο θάνατος, έτσι, ο φόνος, η δολοφονία, έτσι, μιας γυναίκας. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, απ' την άλλη, βλέπουμε ότι διατηρείται εδώ και πολλές ημέρες στην επικαιρότητα. Λένε κάποιοι γιατί ήταν στάρ. Ήταν και ο τρόπος, έτσι, κακά τα ψέματα, ήταν ο τρόπος που έφυγε και ίσως αποτελέσει και την αφορμή να έχουμε, να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι και να αρχίσουν επιτέλους και οι έλεγχοι. Γιατί σε αυτή τη χώρα, αν δεν υπάρξει ένα θύμα, δεν αλλάζει κάτι. Όσες φορές και να επισημανθεί κάτι, πρέπει να γίνει ένα δυστύχημα, μία τραγική απώλεια να υπάρξει για να μπούμε στη διαδικασία να αρχίσουμε την έρευνα, να κάνουμε έτσι πιο ενδελεχείς έρευνες και να στην προκειμένη περίπτωση ο ιατρικός σύλλογος, οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάνε να ελέγξουν το τι γίνεται σε κάθε ιατρείο που υποτίθεται ότι έχει μια άδεια να κάνει κάτι συγκεκριμένο και κάνει και πέραν των αρμοδιοτήτων που μπορεί να έχει. Και βλέπουμε τον Ιατρικό Σύλλογο ΣΑΜΟΥ αυτό να έχει βγάλει χθες 2 ανακοινώσεις. Θα μου πείτε γιατί δεν έχουν βγει νωρίτερα αυτές οι ανακοινώσεις. Γιατί εάν δεν υπάρξει αφορμή δεν θα υπήρχαν και οι ανακοινώσεις αυτές. Διότι λένε κάτι που είναι το αυτονόητο, που γίνεται δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια κάτω από τη μύτη και του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ και του Ιατρικού Συλλόγου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Λοιπόν, η πρώτη ανακοίνωση είναι η εξής. Για το βελονισμό, η οποία λέει είναι θεραπευτική πράξη και εφαρμόζεται μόνο από ιατρούς, είναι μία αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία όταν εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς. Αν πέσει, λέει, στην αντίληψή σας κάτι άλλο, τότε παρακαλείστε να μας ενημερώσετε άμεσα. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι προτεραιότητα. Και εδώ τώρα βέβαια θα πει κάποιος, τι θα πρέπει ο κάθε πολίτης να κάνει τον detective, να είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, και μπορεί ο άλλος να πει γιατί εγώ να είμαι αυτός που θα καταδώσω κάποιον. Γιατί εδώ θα πρέπει να γίνει μια επώνυμη καταγγελία. Καλό είναι να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες σωστά και να μπορούν να ελέγχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι αυτός, ο κάθε απλός ασθενής π.χ. που θέλει να πάει να κάνει μια ιατρική πράξη και να πει ότι όχι, αυτό εδώ γίνεται εδώ. Δεν ξέρω με τι χαρτί, με τι πτυχίο ο γιατρός. Μα τι είναι ο κάθε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λέει ότι αν πέσει στην αντίληψή σας να το μεταφέρετε. Πάμε τώρα στη χρήση του υαλουρονικού και του μπότοξ. που γίνεται μόνο από ιατρούς. Εφιστά λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ την προσοχή σε όλους, λέγοντας ότι η αισθητική χρήση τους μόνο πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένες ειδικότητες. Αν πέσει λέει στην αντίληψή σας κάτι άλλο, τότε παρακαλείστε να μας ενημερώσετε άμεσα. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι προτεραιότητα. Αναφορικά λέει με την εφαρμογή θεραπειών βοτουλινικής τοξίνης, δηλαδή το μπότοξ και υαλουρονικού οξέως, και σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας συμπληρώνεται και αντικαθίσταται η σχετική εγκύκλιος ως ακολούθως. Η εφαρμογή υαλουρονικού οξέως και μπότοξ αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από ιατρούς για παθήσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους, καθώς και από οδοντιάτρους επί τη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων. Ειδικότερα η εφαρμογή του ιαλουρονικού οξέως για αισθητικούς σκοπούς διενεργείται από εξειδικευμένους ιατρούς των εξής ειδικοτήτων: αισθητικής πλαστικής, επανορθωτικής χειρουργικής, δερματολογίας, αφροδυσιολογίας, στοματικής και γναθοπροσωπικούς χειρουργικής. Έτσι τα αναφέρει. Οπότε, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο σας πει κάποιος τι θέλει να σας κάνει αυτή την επέμβαση, θα πρέπει να ψάξετε ότι έχει αυτούς τους τίτλους, αυτή την ειδικότητα. Και καλό είναι να δείτε, να βλέπετε πάντα τα πτυχία, τις περγαμηνές του κάθε γιατρού. Πραγματικά ότι υπάρχει πτυχίο κλπ. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη για το συγκεκριμένο θέμα. Θα βάλω μια άνω τελεία λοιπόν, για να πάμε λίγο στα πολιτικά. Διότι εδώ έχουν τεθεί διλήμματα πλέον. Ή εμείς ή το χάος, λέει η Νέα Δημοκρατία, ή εμείς ή κανείς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πραγματικά είναι κάποια διλήμματα τα οποία, σύμφωνα με πολλά άρθρα που διαβάζω σήμερα, πρέπει να υπάρχουν διλήμματα όταν κάποιος πάει να ψηφίσει, δηλαδή να ξέρει τι θα επιλέξει και να του τεθούν και κάποια διλήμματα. Υπάρχουν αυτές οι αναγκαίες πολώσεις που λένε κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχουν. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΑΜΟΥ, του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Γαϊτανή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να τα πούμε και μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ξεδίπλωσε ένα πρόγραμμα ο κύριος Ανδρουλάκης, προσπάθησε έτσι να επαναφέρει και το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, που από αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης υπάρχει και η γενική αποδοχή ότι ίσως και να είχε λίγο χαθεί ο δρόμος ως προς αυτό, να είχε πάρει η λάθος κατεύθυνση.
1: Αυτά που το ΠΑΣΟΚ μέσα του Προέδρου του ανακοίνωσε στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ήθιστε πολιτικά να είναι ένα σημείο όπου τα κόμματα ξεδιπλώνουν το όραμά τους και το πρόγραμμά τους, ειδικά όταν η χρονιά που έρχεται είναι και εκλογική, όπως είναι η χρονιά που διανύουμε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως σωστά είπατε, κατέθεσε ένα πρόγραμμα, όχι απλά πρόγραμμα, κατέθεσε 7 βασικούς πυλώνες που θα νομοθετήσουμε τους πρώτους 6 μήνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Κατά πω λίγο εντάχει, αφορούν ζητήματα στην ουσία καθημερινότητας και ζητήματα που η κυβέρνηση δεν θέλει, ή αν το θέσω καλύτερα και κατά την άποψή μου, όχι απλά δεν θέλει, τα αφήνει να διωγγώνονται προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το παραγωγικό μοντέλο και τις επενδύσεις και

0: πούμε, όπως ανακοινώθηκε. Μιλάμε για την υγεία και την παιδεία, για πραγματικά να έρθουν αυξήσεις. Το ζούμε και εμείς καθημερινά εδώ στη Σάμο. Μιλάμε δυστυχώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υγεία στο νησί μας. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα νέο χάρτη στην υγεία, μιλάει για γενναίες αυξήσεις στους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό, μιλάει για κίνητρα προς όλους αυτούς, για την παιδεία να προστατευτεί και να υπάρχει ένα εθνικό απολυτήριο πλέον και να πραγματικά να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι με αυτό που είδαμε δυστυχώς να καταραίει από την κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που μόνο ιδιωτικά δεν ήταν, ήταν κάποια κολέγια που ήδη υπήρχαν στην Ελλάδα και απλά άνοιξε ο δρόμος της κερδοσκοπίας πάνω στις πλάτες νέων συμπολιτών μας που, και οικογενειών που θα στραφούν προς τα εκεί χωρίς καμία εξασφάλιση. Και τέλος, το κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας, λογοδοσίας, η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, που πρέπει να αποσυνδεθεί από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να πάει στα δικαστικά όργανα για να κρίνουν κατευθείαν, να μπουν θεσμοί, να ενισχυθεί η διάβγεια. Όλα αυτά που εντάχει, σας είπα τώρα και πολλά άλλα, αποτελούν το όραμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή λοιπόν είναι η πηξίδα μας. Αυτή είναι, αν θέλετε, η φαρέτρα με τα όπλα που έχουμε και, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι όλα αυτά στοχευμένα προς την άμβληση των ανισοτήτων, προς μια κοινωνία η οποία θα μπορεί να ευημερεί, μια κοινωνία που θα υπάρχει αξιοκρατία, που θα υπάρχει η προοπτική της προόδου, κάτι που δυστυχώς το βλέπουμε να χάνεται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στραγγαλισμένες αυτή τη στιγμή, οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι επίσης. Βλέπουμε λοιπόν ένα συνολικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με ένα πολύ πολύ κοινωνικό πρόσημο, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, το οποίο εμείς ευελπιστούμε όχι απλά να το εφαρμόσουμε, να το εφαρμόσουμε τάχιστα. Όπως σας είπα, θα αφορούν τους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής μας, γιατί η Ελλάδα, η Ελληνίδα, ο Έλληνας δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση και εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε αυτή τη μάχη, όποτε και αν αυτή είναι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την σημερινή πραγματικότητα.
1: Απ' την άλλη, όπως είπα λίγο νωρίτερα, έχουμε αυτά τα διλήμματα που έχουν θέσει τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Τσίπρας. Και φαίνεται ότι ενώ αρχικά η πόλος ήταν μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να βάζει στο στόχαστρο και το ΠΑΣΟΚ τώρα, με μία κόντρα να φτάνει στα άκρα.
0: Κάθε τα διλήμματα, αν θέλετε τη δική μου άποψη, τα θέτουν αυτοί που δεν έχουν επιχειρήματα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια λέει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα δειλά-δειλά, όπως και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα που το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει, δειλά-δειλά έρχεται προς τα εκεί κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων, το έχει αποδείξει. Αφήνει μια κατάσταση, να μου επιτραπεί η έκφραση, να ξεχυλώσει όσο μπορεί, ούτως ώστε να βοηθήσει αυτά τα συμφέροντα, να στραγγίξει την Ελληνίδα και τον Έλληνα, και μετά κατόπιν εορτής να έρθει να προσπαθήσει να μαζέψει την κατάσταση. Αντίστοιχα, ο κύριος Τσίπρας, μη έχοντας επιχειρήματα και βασικά έχοντας ένα παρελθόν, γιατί νομίζω ότι στην Ελλάδα ζούμε, όλοι έχουμε ζήσει την περίοδο της διακυβέρνησής του, το ότι προσπαθεί να πείσει εμάς ή οποιονδήποτε ότι αναγεννήθηκε, ότι είναι κάποιος διαφορετικός, δικαίωμά του, αλλά απ' την άλλη τα δεδομένα είναι υπαρκτά και δεν απατούν. Οπότε, μη έχοντας επιχειρήματα, προσπαθούν να θέσουν ψευτοδιλήμματα, αν θέλετε. Εγώ ή το χάος, εμείς ή κανείς. Όλα αυτά δυστυχώς, και ελπίζω οι πολίτες να δείξουν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά πάνω σε αυτό, αυτά έχουν σκοπό στην πόλωση, σε ένα φανατισμό και σε μία μάχη, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, η οποία δεν θα στηριχθεί σε επιχειρήματα ή στην επόμενη μέρα της Ελλάδος, αλλά καθαρά σε προσωπικές, αν θέλετε, επιδιώξεις. Είτε του κυρίου Μητσοτάκη να είναι τρίτη φορά πρωθυπουργός, είτε του κυρίου Τσίπρα να επανέλθει πίσω με Δάφνες και Στέφανα. Αυτά είναι επιζήμια για την Ελλάδα, και όχι επειδή το λέω εγώ ή μπορεί να το πει το ΠΑΣΟΚ, είναι επειδή οι πράξεις και τα πεπραγμένα αυτών των δύο ανθρώπων ως πρωθυπουργών έχουν αποδείξει. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά πρώτου-δεύτερου κόμματος πριν από μερικά χρόνια. Είναι δικαίωμά του και έτσι είναι η δημοκρατία μας και προφανώς μπορεί να ζητήσει τη λαϊκή ψήφο. Βλέπω όμως και με λυπή ότι γυρνάμε σε μια εποχή διχασμού, σε μια εποχή, αν θέλετε, λαϊκισμού,

0: όχι σε μια εποχή που αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη χώρα μας, κύριε Τρυπόδη, δεν σηκώνει χαμένα χρόνια. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και πρέπει να χτίσουμε όχι μόνο την Ελλάδα του σήμερα, αλλά την Ελλάδα του αύριο. Και ειδικά σε μια κοινωνία που έχει συμπιεστεί τόσα χρόνια από αδικίες και ανισότητες, πρέπει όσο πιο σύντομα να επανέλθουμε ή να καλλιεργήσουμε, αν θέλετε, μια κατάσταση ευημερίας και πρόοδου. Οπότε νομίζω ότι η τακτική τους, και μακάρι να αλλάξει και μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά μέχρι τώρα η τακτική τους προς τον λαϊκισμό και τον δικασμό, ελπίζω να αλλάξει σύντομα και να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε πραγματικά στο πεδίο των ιδεών και των προτάσεων. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που διεκδικεί την εξουσία, έχει όραμα, έχει προτάσεις όπως τις είπαμε πριν λίγο, και δεν μιλάει ούτε με διχαστικό λόγο, ούτε προσπαθεί να χωρίσει τους Έλληνες. Αντίθετα, προσπαθούμε να ενώσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα κάτω από ένα κοινό αγώνα, ένα κοινό σκοπό, το οποίο δεν είναι για να ικανοποιήσουμε το δικό μας θυμικό και να πούμε το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ή το ΠΑΣΟΚ κέρδισε. Εμείς θέλουμε να κερδίσει ο ελληνικός λαός. Θέλουμε πραγματικά να κυβερνήσουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι η διαφορά μας, η κομβική, το DNA, αν θέλετε, της όλης αντιμετώπισης που έχουμε.
1: Επειδή βέβαια θα τεθούν διλήμματα, εάν και εφόσον το πρώτο κόμμα δεν καταφέρει να πάρει το 25%, να πάρει τον πόνο των εδρών, και μιλάμε για κάποιες συνεργασίες που ίσως να πρέπει να γίνουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Κέρκυρα, ο κύριος Αυλονίτης, θέτει το θέμα ξανά για συνεργασία. Και φαίνεται ότι είναι και έτσι αμετακίνητος. Θεωρεί ότι είναι σωστό να υπάρξουν μετεκλογικές συνεργασίες. Κάτι βέβαια που το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, αρνείται.
0: Είναι δύο πυλώνες, αν θέλετε, σε αυτή την απάντηση. Το πρώτο είναι ότι όχι επειδή το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ή το λέω εγώ ή το λέει οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχουμε μια πολύ πρόσφατη απόφαση συνεδρίου που είναι το ανώτατό μας όργανο, όπου όλοι σηκώσαμε εκεί τα χέρια μας και ψηφίσαμε την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν έχει να κάνει επειδή το λέει ένας ή δύο, η χίλη το είπε το συνεδριό μας, οπότε προχωράμε με αυτή την αυτόνομη πορεία. Γιατί, είναι ο δεύτερος πυλώνας, γιατί εμείς πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη στρεβλή κατάσταση. Εμείς θέλουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς θα διεκδικήσουμε τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Είμαστε μακριά από αυτό όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα μέχρι στιγμής. Προφανώς. Θα αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία μέρα για να το ανατρέψουμε. Εμείς ελπίζουμε στη νίκη και την αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ. Το τι θα γίνει μετά σε μια περίπτωση ενός αποτελέσματος που δεν παράγει κάποια κυβέρνηση, και εκεί το σύνταγμά μας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή, το δεύτερο κόμμα παίρνει την εντολή αν δεν υπάρξει, και μετά το τρίτο, και μετά συνεχίζουμε πάλι σε εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συζητήσει με τη Νέα Δημοκρατία ή με κάποιο άλλο κόμμα, δηλαδή θα συζητήσει μόνο στη δική του εντολή, με το δικό του πρόγραμμα πάνω στο τραπέζι, ανοιχτά προς το λαό, για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Προσωπική μου εκτίμηση και γνώμη, ουδείς θα έρθει να συζητήσει μαζί μας. Οπότε θεωρώ ότι η πορεία που έχουμε και αυτή, αν θέλετε, η απόφαση.
1: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Γαϊτανή?
0: Γιατί, κυρία Τρυπόδη, θα σας εξηγήσω. Γιατί αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε εξαρτήσεις, ούτε τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία δείχνει δυστυχώς να έχει η Νέα Δημοκρατία, τα εφαρμόζει, και ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, μέσα από αυτά πηγάζει αυτή του η δεύτερη αναγέννηση, αν θέλετε, έχουν εξυπηρετήσουν κάποια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει εξυπηρετήσει τον ελληνικό λαό. Οπότε θεωρώ, δική μου εκτίμηση ξεκάθαρα το τονίζω, είναι ότι δύσκολα θα μπορέσουν, ή ο στόχος τους δεν είναι καν, αν θέλετε, το να συγκυβερνήσουν ή να πάνε την Ελλάδα μπροστά ή να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι προοδευτικό. Είναι η δική μου ξεκάθαρη εκτίμηση. Αλλά μπορεί να πέσω και έξω. Η ουσία είναι ότι υπάρχει διαδικασία. Και πρέπει όμως, σημαντικότερο από όλα, είναι να αφήσουμε πρώτα τον ελληνικό λαό να εκφραστεί με το μεγαλύτερο του συνταγματικό δικαίωμα, με την ψήφο του. Άρα τη θεωρώ και μια κουβέντα, είναι καλή να γίνεται, αν θέλετε, για τις συνεργασίες, αλλά προτρέχουμε πάνω στη βούληση του ελληνικού λαού, η οποία δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Ας περιμένουμε και ας δούμε. Ο χρόνος, ναι μεν, είναι πυκνός, είναι λίγος, αλλά στην πολιτική, και εσείς είστε πολύ πιο έμπειροι από μένα, το γνωρίζετε, ότι είναι αρκετός για τα πολιτικά, αν θέλετε, δεδομένα. Δεν ξέρουμε ή θα βγάλει κάλπη, να το πω απλά. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι θα υπάρξει εκεί και μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά σε καμία περίπτωση, όπως σας είπα, εμείς δεν συζητάμε με τη Νέα Δημοκρατία ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα έχει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν πάει μπροστά την Ελλάδα, δεν προοδεύει την κοινωνία, αλλά βασίζεται πάνω, αν θέλετε, είτε σε προσωπικές στρατηγικές, είτε σε στρατηγικές μεγαλοσυμφερόντων και εξυπηρέτησης αυτών. Αυτή είναι η κομβική μας
1: νομίζω
0: διαφορά.
1: Ότι το μεγάλο στοίχημα των κομμάτων είναι να πείσουν κάποιους να πάνε να ψηφίσουν, διότι το ποσοστό της αποχής είναι τεράστιο, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι την ίδια μάλλον δεξαμενή παίρνετε ψηφοφόρους, διότι και ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ αλλιεύουν στο κέντρο, αλλά έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος βλέπει στην κέντρο δεξιά πλέον και όχι μόνο στη δεξιά, στη βάση του κόμματος, που είναι μια γερή βάση, πρέπει να πούμε. Και καθώς θα υπάρχουν και απώλειες προς την κέντρο δεξιά, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης αλλιεύει και από εκεί ψηφοφόρους. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο κάθε αρχηγός, ο πολιτικός, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε ο κύριος Τσίπρας, είτε ο κύριος Μητσοτάκης. Και εκεί θέλω να ρωτήσω, πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή με την παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων που έγιναν και το δικό σας συγκεκριμένα, γιατί εσείς μπορείτε να μου μιλήσετε για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, με τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε εδώ σε μια μικρή κοινωνία, φαίνεται να έχει πείσει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα?
0: Θα σας πω. Και όλα ξεκινάνε από την εξής παραδοχή, η οποία πρέπει γενναία να την κάνουμε. Την έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί με αφορμή τις προηγούμενες εκλογές και τα αποτελέσματα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ο κερδισμένος σε κάθε εκλογική διαδικασία τα τελευταία 10 χρόνια είναι η αποχή, ο μεγάλος χαμένος είναι η δημοκρατία. Και πρέπει να αναρωτηθούμε τι φταίει και οι συμπολίτες μας. Δεν πάνε να ψηφίσουν, δεν πάνε στην κάλπη να ασκήσουν, όπως είπαμε, το ύψιστο συνταγματικό τους δικαίωμα και να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Ειλικρινά, αυτό που πιθανώς και εσείς συναντάτε στον κύκλο σας και εγώ το συναντώ, είναι δυστυχώς η τάση που δεν είναι άδικη, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα.
1: Όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Ναι.
0: Τόσες φορές με έχουν κοροϊδέψει. Όλα αυτά τα ακούμε στην καθημερινότητά μας. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και σταθερά, ακόμα και την εποχή που όταν μιλάμε πριν 10 χρόνια, ήταν οριακά αν θα μπει ή θα μπει στη Βουλή με την αίμνηση στη κόφη της γεννηματά. Όλα τα επόμενα χρόνια με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη μετά πρόεδρο. Έχουμε κρατήσει μια στάση αξιοπρεπή, μια στάση ειλικρίνειας, μια στάση που δεν έχει λαϊκισμό μέσα, και αυτό ναι, περνάει σε ανθρώπους σιγά σιγά, είναι ο δύσκολος δρόμος, για να απαντήσω το ερώτημά σας. Δεν είναι ευχολόγια και να μπορείς να κοροϊδέψεις τον άλλο, αλλά αν τον κοροϊδέψεις την ουσία μπορεί να έχεις μια εφήμερη νίκη, αλλά συνεχίζεις να καταστρέφεις τα θεμέλια αυτού που συζητάγαμε πριν, της συμμετοχής, της πίστης στη δημοκρατία από τους πολίτες, την πίστη στους θεσμούς. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας που εμείς τον κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε ότι αποδίδει σιγά σιγά και θα αποδώσει και θα δούμε το μέγεθός του όταν έρθει η πραγματική μητέρα των μαχών, που είναι η κάλπη πραγματική και όχι δημοσκοπήσεις. Να χτίσουμε λοιπόν πάλι μια σχέση ειλικρίνειας. Το ΠΑΣΟΚ αυτά που προτείνει πατούν, αν θέλετε, στην πραγματικότητα. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέμε για να ακουστούν όμορφα στα αυτιά των συμπολιτών μας και να υφαρπάνε την ψήφο τους. Είναι μια διαχρονική και σταθερή πορεία. Έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε ένα παρελθόν που το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές με τα σωστά και τα λάθη του, αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι μεταπολιτευτικά έχει αλλάξει την Ελλάδα. Με τα καλά και τα στραβά του, να το πω απλά. Οπότε το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, και το χρέος το δικό μας να μπορέσουμε να πείσουμε, αλλά να πείσουμε πραγματικά, δίχως να κοροϊδεύουμε, καταρχάς τους συμπολίτες μας ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ότι αξίζει εκείνη την Κυριακή να πάει στις κάλπες για να μπορέσουν πραγματικά να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Και ας μην είναι το ΠΑΣΟΚ επιλογή τους, θα το πω και πολύ απλά. Ας πιστέψουμε στη δημοκρατία, ας έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που κοιτάζεται στα μάτια και δεν κοροϊδεύει τους πολίτες, γιατί δυστυχώς αυτό έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα παλιότερα. Μεγάλα λόγια, και στην ουσία μετά στις πράξεις βλέπουμε ότι αυτά όλα καταρρύπτονται. οι θεσμοί ειδικά και το πλήγμα που έχει γίνει και από τους δύο, έτσι, μην συζητήσουμε τώρα για αυτά που έχουμε ζήσει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι νοπά ακόμα, έτσι, για τις παρακολουθήσεις, για όλα τα σκάνδαλα που έχουμε δει σε όλους τους τομείς, με τα αγροτικά και με όλα αυτά, αλλά και προηγούμενα τα κανάλια με τις άδειες, με τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς που είχαν γίνει επί κυβερνήσεις του κ. Τσίπρα, όλα αυτά έχουν συμβάλει στο λαός να μην εμπιστεύεται πλέον το πολιτικό σύστημα. Στην απάντηση λοιπόν εκεί, εμείς τη δίνουμε και τη δίνουμε ηχηρά, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει σταθεί με αξιοπρέπεια, είναι ένα κόμμα με κοινωνικό πρόσημο, είναι ένα κόμμα προοδευτικό, ένα κόμμα με πολιτικό προσωπικό. Έχουμε δει και την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού του ΠΑΣΟΚ και είναι ένα κόμμα που θα σταθεί με ειλικρίνεια απέναντι στα μεγάλα προβλήματα και θα δώσει έτοιμες λύσεις, αυτές που εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Το έχουμε αποδείξει, γιατί εκτός από τις εξαγγελίες που έχουμε κάνει σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, δεν έχουμε απλά πει τη γνώμη μας, αν θέλετε. Έχουμε καταθέσει νομοθετικές παρεμβάσεις στη Βουλή. Έχουμε προσπαθήσει να παράξουμε νομοθετικό έργο προς τη σωστή κατεύθυνση, ασχέτως αν η κυβέρνηση το καταψηφίζει. Εμείς δείχνουμε λοιπόν ότι και το όραμα έχουμε, και το προσωπικό και το σχέδιο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Όποιος πιστεύει σε αυτό το σχέδιο ότι είναι το σωστό, μπορεί να έρθει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Πάντως είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τη δημοκρατία μας όλο αυτό που συζητάμε, κυρία Τρυπόδη. Και ο λαϊκισμός και αν θέλετε όλοι αυτοί οι χωρίς επιχειρήματα διαμάχη για το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι το χάος, μόνο δεν βοηθάνε αυτή την κατάσταση, δεν βοηθάνε τους πολίτες, αν θέλετε, να δουν με μια ήρεμη και σωστή σκοπιά το μέλλον τους. Δεν κάνει καλό ο φανατισμός και ο παδισμός. Αυτό έχουμε προσπαθήσει και το έχουμε πετύχει σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο ΠΑΣΟΚ, να έχουμε αυτή την στάση αξιοπρέπειας, αν θέλετε, και ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, να του λέμε τα πράγματα έτσι πραγματικά όπως είναι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι και στα δύο κόμματα, και στην Ελλάς, εντάξει, που είναι ένα νέο κόμμα, και στη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι είναι ένα προσωποποιημένο κόμμα. Δηλαδή αυτό που τουλάχιστον έτσι οι περισσότεροι λένε πλέον, ότι είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Η Ελλάς σίγουρα είναι ένα κόμμα που δημιούργησε ο κύριος Τσίπρας, αλλά βλέπουμε ότι δεν στέκεται ο κόσμος στην ιδεολογία και στο πρόγραμμα, απλά ακολουθεί πρόσωπα. Και αυτό, τουλάχιστον στην περίπτωση του κύριου Τσίπρα, έχει φανεί ξεκάθαρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα θα είναι στη Βουλή, με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μιλήσει κυρίως στο επίκεντρο, θα θέσει το θέμα της ακρίβειας, καύσιμα και λοιπά, το καπέλο που υπάρχει εδώ και αρκετές ημέρες πάλι στην Αγγλία και στην καθημερινότητά μας, διότι η όποια αύξηση μισθού, κύριε Γαϊτανή, δυστυχώς είναι ένας μισθός, δεν αρκεί, είναι αποδυναμωμένος πλέον, και σε μια συζήτηση που ήμουνα εχθές το βράδυ νοσταλγούσανε τον Κολοκοτρώνη, τον πεντοχίλιαρο, λέει, πόσα πράγματα μπορούσαμε να αγοράσουμε με 5.000 δραχμές, ενώ σήμερα αντίστοιχα με 17 πόσο είναι ευρώ, μπορείς να πάρεις 1 κιλό μοσχάρι κρέας. Απλοϊκά το λέω, αλλά έτσι είναι. Τι να πούμε.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν έχει γίνει καμία, αν θέλετε, δεν έχει πάρθει καμία πρωτοβουλία, όχι επειδή λόγω ανικανότητας, εγώ το έχω ξαναπεί, είναι βάση σχεδίου. Αυτή η σχροκέρδια που ζούμε δεν έχει απλά την εύνοια της κυβέρνησης, έχει την ευλογία της. Οπότε όταν αφήνεις ασύδωτο τον ανταγωνισμό, να το πούμε απλά, που και εδώ είναι μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια επιτροπή ανταγωνισμού που πραγματικά θα παρεμβαίνει και όλα αυτά τα καρτέλ θα τα μηδενίζει, αυτό δυστυχώς ζούμε. Η καθημερινότητα, κυρία Τρυπόδη, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο το ζούμε, είναι πολύ δύσκολο. Δυστυχώς, αλλά δικαιολογημένα, μας αναλώνει και δεν μπορούμε να δούμε και τα μεγάλα ζητήματα. Πρέπει λοιπόν, δηλαδή, προφανώς όταν δεν έχεις το πώς θα βγάλεις τη μέρα σου, που πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι σε αυτή την κατάσταση, όλοι μας, έτσι, δεν μπορείς να δεις και την επόμενη μέρα και να έχεις, αν θέλεις, μια ελπίδα για το τι μπορεί να αλλάξει αύριο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση προφανώς, όπως είπα πριν, ευνοεί και κυβερνήσεις ή κόμματα ή οποιοδήποτε άλλο που θέλει να έχει μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, με εξαρτήσεις επιδόματα, με εξαρτήσεις εξαγγελίες πρωθυπουργών, και όχι μια κοινωνία όπως εμείς οραματιζόμαστε, η οποία θα λειτουργεί με κανόνες, με θεσμούς, με διαφάνεια, που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους και που θα μπορεί να αμβλύνει τις ανισότητες. Αυτό λοιπόν είναι το κομβικό, αν θέλετε, της διαφοράς του δικού μας προγράμματος με οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα συζητήσαμε πριν λίγο άλλων κομμάτων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαϊτανή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για την πολιτική σκηνή. Εδώ βλέπουμε τώρα, είπαμε, υπάρχει, αντί για το δίπολο, έχουμε ένα τρίπολο τώρα. Γιατί εδώ που ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, επανήλθε δηλαδή το δίπολο που ξέραμε τόσα χρόνια, ήρθε σφήνα η Ελλάς και έχει ταράξει τα νερά. Πάμε τώρα στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη, με αφορμή τις δύο ανακοινώσεις που υπάρχουν από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου που σας διάβασα πριν από λίγο, να δούμε πώς βλέπει ο ιατρικός κόσμος όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και γιατί έπρεπε να υπάρχει πάντα ένας θάνατος να υπάρχει για να μπορεί κάποιος να αφυπνιστεί, ακόμη και όλη η ιατρική κοινότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπόλη.
2: Καλημέρα και σας και ο ιατρικός και στους ακροατές σας.
1: Καμιά φορά σκέφτομαι, λέω, δεν γνωρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ π.χ. το τι γίνεται στο νησί. Δηλαδή για να ανοίξει κάποιος ένα ιατρείο δεν παίρνει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Η αδειοδότηση γίνεται από τους κατατόπους του Ιατρικού Σύλλογου στο νησί ΣΑΜΟΥ.
1: Άρα...
2: Και η εμπιστοσύνη λειτουργία, η υποπτία. Τότε ότι πήγε λάθος...
1: Συγγνώμη, ποια υποπτία... Λέτε ότι δηλαδή εσείς είστε σε θέση να υποπτεύσετε ή το κάνετε?
2: Σηματοληπτικά γίνεται ή μετά από καταγγελία. Εντάξει, εδώ μη συγκρίνετε τη ΣΑΜΟΥ με την Αθήνα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εδώ υπάρχει καμία και σχέση. Μία άλλη διαπροσωπική σχέση. Και...
2: Εδώ πάνω κάτω ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Εντάξει, Αθήνα μιλάμε για 18.000 γιατρούς και 8.000 ιατρία. Μιλάμε ότι η πρόταση ήταν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να έχει σπαστεί στα τέσσερα. Κάποιοι δεν το θέλαν για να έχουν πολιτική δύναμη.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι δύσκολο να υποπτεύσει 8.000. Κάποιοι καταργήσαν το ΣΕΙΠ το 2019. Που ήταν εποπτικός μηχανισμός. Ο κ. Κικίλας σαν υπουργός. Ότι ξέραν τι γινόταν, ξέραν τι γινόταν.
1: Το 19 ήταν ο κύριος Κικίλιας υπουργός.
2: Το 19 νομίζω καταβγήθηκε ο κύριος Κικίλιας.
1: Από ό,τι ξέρω είναι από το 20 και μετά, δεν ήταν μέχρι το 19. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, θα διαφωνήσετε. Το υπουργείο μπορεί να κάνω λάθος. Με είπε η υπουργεία στο κύριο Κικίλια καταβγήθηκε.
1: Το οποίο ήταν ένας ελεγκτικός μηχανισμός, μας λέτε.
2: Ναι.
1: Που,
2: εκτός έκανε... από τους ιατρικούς συλλόγους που μπορούσαν να υποπτεύει τα πάντα και δημόσια και ιδιωτικά.
1: Εδώ στο νησί της ΣΑΜΟΥ σας έχει φτάσει ποτέ κάποια καταγγελία, δεν λέμε ονόματα βέβαια ή οτιδήποτε, okay. Απλά σας έχει φτάσει καταγγελία ότι ενδεχομένως σε κάποιο κέντρο γίνονται κάποιες πράξεις ιατρικές χωρίς να υπάρχει παρουσία δερματολόγου, ιατρού, πλαστικού κλπ, χειρουργού?
2: Όχι, δεν έχει έρθει καταγγελία. Για να όμως συμπεριφορά για κάτι άλλο, ναι.
1: Ότι άλλο η ανάρμοστη συμπεριφορά ή ναι. Εντάξει, το τι...
2: Για κάποια... Εντάξει, εμείς δεν έχουμε και πειθαρχικό συμβούλιο ούτε τα τελευταία χρόνια, γιατί χρειάζονται αρκετά άτομα που δεν κατεβαίνουν τις εκλογές. Οπότε ό,τι είναι με θέμα πειθαρχικό συνεδριάζει το ΔΣ και υποστέλλεται πάνω στον Πανελλήνιο και ο Πανελλήνιος αποφασίζει ποιο πειθαρχικό άλλου ιατρικού συλλόγου θα το ελέγξει.
1: Μάλιστα. Για να υπάρξει, εσείς εφιστάτε την προσοχή και λέτε αν πέσει στην αντίληψή σας να έρθετε να το καταγγείλετε. Πρέπει να είναι σε μορφή καταγγελίας για να μπορείτε κι εσείς να προβείτε από εκεί και πέρα σε κάποια, σε έναν έλεγχο. Σωστά?
2: Σωστά. Εντάξει, σίγουρα και τις προφορικές καταγγελίες θα τις λάβουμε υπόψη, δηλαδή θα έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, αλλά θα πρέπει να είναι έγγραφη. Για να κινηθούμε πιο εύκολα και για να υπάρχει συνέχεια μετά.
1: Στις ανακοινώσεις σας δεν αναφερθήκατε μόνο στο μπότοξ και στο υαλουρονικό, λέτε και για το βελονισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις που βελονισμό κάνουν κάποιοι που δεν είναι ιατροί?
2: Τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα.
2: Ναι. Ο καθένα, Ελλάδα είμαστε. Ο καθένα είναι ό,τι δηλώσει.
1: Λέω και εδώ στο νησί μας, αν έχουμε κάποια περίπτωση.
2: Καταγγελία επίσημη δεν υπάρχει.
1: Ανεπίσημη.
2: Ανεπίσημα ακούγονται πολλά.
1: Ναι, το να ακούγονται, έχετε εσείς προσπαθήσει να το διαλευκάνετε, δηλαδή σαν ιατρικός σύλλογος, να πείτε ότι πρέπει να πάμε εκεί που υπάρχει υποψία και ότι αυτό που ακούγεται τέλος πάντων.
2: Είμαστε σε διαδικασία, την τελευταία έχει ακουστεί. Mm-hmm. Για κάποια κυρία δεν θα ήθελα να πω το όνομα. Το...
1: Καλέ, για όνομα του Θεού, και ούτε θα πείτε το όνομα και ούτε επιτρέπετε κάτι τέτοιο.
2: Που δεν είναι γιατρός.
1: Μάλιστα. Ναι. Είπαμε ότι φτάσαμε στο σημείο να ελέγχονται όλα αυτά, γιατί το συγκεκριμένο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, ήταν ένα ιατρείο στο κέντρο του Κολονακίου, όσοι ξέρουν που είναι η οδός Καρνεάδου, και το επισκέπτονταν επιφανείς πολίτες που υποθέτω ότι δεν ήταν και κάποιας έτσι, ήταν ενός αρκετά ικανοποιητικού μορφωτικού επίπεδου, να πω. Πώς μπορεί και ξεγελιέται κάποιος, δηλαδή εμπιστεύεται τον εαυτό του, το πρόσωπό του, το σώμα του, σε κάποιον που μπορεί και να μην είναι ο κατάλληλος ιατρός, και σε ένα χώρο πραγματικά που δεν παραπέμπει σε ιατρείο, που πρέπει να είναι όλα αποστηρωμένα κλπ. Εσείς και ως γιατρός έχετε έτσι αντιληφθεί πώς λειτουργεί ο ασθενής? Εδώ έρχονται στο νοσοκομείο και σου λένε είναι χάλια, ήταν τα πατώματα, εντάξει τώρα διορθώθηκε η κατάσταση. Βλέπεις ότι ο κόσμος αντιδρά. Όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο ιατρείο, τι σκέφτεται δηλαδή?
2: Κανονικά θα πρέπει να, χωρίς να θέλω να μετατοπίσω την ευθύνη στον ασθενή, να είναι και ο ασθενής λίγο υποψιασμένος. Εντάξει, τώρα υπήρχε, το πρώτο που ήταν λάθος ήταν όλες αυτές οι διαφημίσεις. Αλλά δεν ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος υπουργός υγείας, όχι ο συγκεκριμένος, άλλος υπουργός, είχε γίνει συνέδριο με ομιλήτρια για την κορούμενη, ότι ήταν υπό την αιγίδα της περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Mm-hmm. Δεν ανακαλύψαμε το έτσι.
1: Εννοείται. Η οποία είπε η κυρία Παγώνη ότι στο φάκελο στον Ιατρικό Σύλλογο είναι ανειδίκευτη.
2: Ναι, ανεφιδικότητας.
1: Άρα πώς πήγε σε ένα συνέδριο? Το να είσαι γενική ιατρός είναι ένα άλλο θέμα, το να μην, εντάξει, αλλά εδώ μιλάμε, η συγκεκριμένη δήλωνε γυναικολόγος.
2: Εντάξει, πώς να ξεκαθαρίσουμε, γενική ιατρική είναι ειδικότητα, 5 χρόνια.
1: Αυτό.
2: Ναι, άλλο γενική ιατρική.
1: Ναι, αυτό λέμε, άλλο δηλαδή να έχεις γενική ιατρική και άλλο το ανειδίκευτος. Γι' αυτό το διαχωρίζω και το λέω. Ναι, το ξέρω. Το συζητάμε και λέμε, γιατί, εντάξει, δεν ξέρω, έχετε συμμετάσχει σε συνέδρια. Λίγο πώς φτιάχνετε αυτό το πρόγραμμα? Μπορεί ο καθένας να πάει?
2: Όχι, υπάρχει μια επιστημονική επιτόπη που ανάλογα με το θέμα που είναι και με τα ποσότητα που θα καλέσει την κυρία Τυπόλη, τον Καπόλη ή τον οποιοδήποτε. Που είναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτοί βγήκαν μετά, εντάξει, εδώ έκανε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που και περιφερειάρχης τότε, και λέει ότι εγώ απλώς έκανα χαιρετισμό. Εντάξει, τώρα απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Θα πάτε σε ένα συνέδριο και θα δείτε το πρόγραμμα. Ποιοι είναι ομιλητές, τότε γιατί πάτε?
1: Ναι, ίσως
2: ξέραν όλοι.
1: Ναι, ξέραν όλοι, απλά τώρα αναγκάστηκε και βγήκε το θέμα στην επιφάνεια.
2: Ίσως
1: και...
2: επειδή ήταν, ναι, ο επώνυμος. Αν ήταν
1: και ήταν επώνυμος, θα σαφέστατε, γιατί έχουν πάει σίγουρα εκατοντάδες άνθρωποι εκεί. Φαίνεται εξάλλου και από την οικονομική κατάσταση των δύο, ναι, συλληφθέντων.
2: Να το πάμε πιο μακριά λίγο.
1: Να για το μένα, πάμε.
2: Όσο και να ακουστεί βαρύ, για μένα θα πρέπει να έχει παρευθεί υπουργός Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ο Υπουργός Υγείας και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, μάλιστα.
2: Για μένα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω πολλές φορές με αυτές τις παραιτήσεις αν γίνεται και κάτι, απλά ως ηθικό, έτσι,
2: αυτό,
1: ηθικά.
2: Από ευθυξία. Ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πολλά κενά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και θα είναι υπεύθυνοι που θα το διαλευκάνουν την υπόθεση. Ο κύριος Κικίλιας όντως ανέλαβε τον Ιούλιο του 2019. Έχετε δίκιο. Αυτό που πραγματικά πρέπει να περάσουμε τώρα στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι εδώ στη Σάμο, μάλλον η ερώτηση, ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει το κάθε τι που ανοίγει, το κάθε νέο ιατρείο, για να μην υπάρξουν θέματα.
2: Πρώτον, για να γίνει μια διοδότηση, εντάξει, υπάρχει στη Μελής Επιτροπή, ένα μέλος του ΔΣ, πολιτικός, μηχανικός και υποσταμένη.
1: Λέτε στην, στο υγειονομικό, ναι, στο ναι. Τμήμα υγείας για της περιφέρειας.
2: Το ίδιο μπορεί να γίνει και κατά τη λειτουργία. Αν κάπου υπάρχει που ξέρω ότι δεν λειτουργεί σωστά. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι ανάλογο με τον Αθηνών. Θα σας το πω κάτι τόσο παράνομο.
1: Ναι. Καλό είναι να έχετε κι εσείς τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, όπως βέβαια και ο κάθε πολίτης του νησιού. Ναι. Όλοι. Καλό είναι να μεταφέρουμε, εάν πέσει στην αντίληψή μας κάτι, για να το ελέγξουν οι αρμόδιοι. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
2: Είναι θέμα υγείας, δεν είναι για να το αφήσουμε πρώτο. Δεύτερον, θα να είμαστε λίγο πιο υπό. Δηλαδή, αν δει ο κάθε πολίτης δει το οτιδήποτε, θα μπορεί να αποτανθεί στο Ιατρικό Σύλλογο. Αλλά υπάρχει και site ακόμα μέσα. Αν γκουγκλάρετε, ας πούμε, το κύριο Ιατρικόδη στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, θα σας βγάλει από κάτω. Ότι είναι γιατρός με αυτή την ειδικότητα εδώ και εκεί. Mm-hmm. Και κάνει αυτές τις πράξεις. Εντάξει, όχι επειδή βλέπουμε διαφήμιση και σε όλα τα site ότι ευεξία. Μακάρι να μπορούσαμε και μακροζωία να το έχουμε καταφέρει. Κάπου πάρα πολλά από τον κόσμο.
1: Ο κόσμος έχει τέτοια ανάγκη μάλλον για να τα πιστέψει, που δεν τα φιλτράρει, δεν τα περνάει από ειδικό φίλτρο και δεν τα σκέφτεται και μία και δύο φορές. Αυτό θεωρώ εγώ.
2: Όταν λέω τον κόσμο, εννοώ όλους μας.
1: Όλους μας, εννοείται. Όλος ο κόσμος, βέβαια. Και κυρίως απευθύνεται βέβαια σε γυναίκες που χρειάζονται, αν και τώρα τελευταία είναι και πάρα πολλοί άντρες, που χρειάζονται αυτή την αυτοεπιβεβαίωση, θέλουν να δείχνουν πιο μικροί από την ηλικία τους. Είναι πλέον, ζούμε στην εποχή της εικόνας, με αυτά τα φίλτρα που βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όταν δουν στην πραγματικότητα τον εαυτό τους τρομάζουν, άρα θέλουν να κάνουν κάτι, να το καλύψουν και να επανέλθουν σε αυτή την όψη που βγάζει το φίλτρο του κινητού. Είναι όλα αυτά που δυστυχώς είναι σημεία των καιρών.
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Κύριε Καπόλη, ναι, πείτε μου.
2: Απλώς εγώ τελευταίο. Θα πρέπει λίγο, δηλαδή, να μπουν κάποιοι κανόνες. Και σε αυτό θα πρέπει να τους βάλει το κράτος. Θα πρέπει να ξαναγίνει ο ελεγκτικός μηχανικός στο ΣΕΗ που έχει περάσει την αρχή διαφάνειας με ελάχιστα άτομα, φυσικά, να σημειωθούν με περισσότερους. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πάντο και εσύ που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου, τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Δηλαδή, ας πούμε, με τον Botox που αναφέρατε, πρέπει, εντάξει, κυρίως απευθύνεται σε γυναίκες και είναι με χρήμα, έχουν ανακατευθεί οι πάντες και τα πάντα. Ας πούμε, για να σας δώσω παράδειγμα, Botox μπορεί να κάνει και ο δοντίατρος. Και μπορεί να το κάνει νόμιμα, γιατί πίεση η Ομοσπονδίας και έχουν πάρει την άδεια. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο ΙΛΑ πάει μέχρι εκεί. Ο οφθαλμίατρος μπορεί να κάνει αυτό. Εδώ. Και δεν είναι το τωρινό, είναι χρόνια, είναι ένα μπάχαλο. Mm-hmm. Ο καθένας καταπιάνεται με το κάθε τι.
1: Μάλιστα. Ας είμαστε λοιπόν λίγο πιο υποψιασμένοι, λίγο πιο προσεκτικοί, αυτιά κεραίες ανοιχτές και μάλιστα, ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, έτσι να μεταφερθεί στο αρμόδιο όργανο που στην προκειμένη περίπτωση εδώ στη Σάμο είναι ο Ιατρικός Σύλλογος.
2: Πανελλαδικά είναι η Ιατρική Σύλλογος.
1: Ναι, λέμε τώρα εδώ το κατατόπους,
2: ναι, για
1: το νησί μας. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά τρέχοντας πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο scopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM. Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
28: 2000 FM.
29: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε σε όμορφα πράγματα τώρα. Πάμε στο φεστιβάλ Μεσογειακή Διάλογη, το τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ, το οποίο ξεκινά σήμερα 24 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 27 στο Καρλόβαση. Είναι πραγματικά ένα πολιτιστικό σταυροδρόμι της Μεσογείου. Φιλοξενείται, όπως είπαμε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με ελεύθερη είσοδο. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα προβολών, master classes και αφιερωμάτων που μπορεί ο καθένας να συμμετέχει κλπ. Να παρακολουθήσει. Η διοργάνωση ανήκει στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων, Ερμίας, έτσι για να το ξέρετε, το γνωρίζετε τόσα χρόνια, που γίνεται σε συνεργασία και με το Δήμο Δυτικής Σάμου, αλλά και τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα πάμε να βάλουμε, είμαστε έτοιμοι, ωραία, στην κουβέντα μας εδώ, μάλλον στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, την κυρία Μαρία Δημητριάδη, που είναι υπεύθυνη του φεστιβάλ, της διοργάνωσης, για να μας δώσει έτσι και περισσότερες πληροφορίες, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα που δεν είναι τώρα δυνατόν να σας το μεταφέρουμε και ακριβώς. Το μόνο όμως που μπορούμε να σας πούμε με σιγουριά είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες θα είναι η καρδιά του πολιτισμού, του κινηματογράφου, του ντοκιμαντέρ, θα χτυπά στο Καρλόβαση, στην πόλη του Καρλοβάσου. Κυρία Δημητριάδη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τρυπόδη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε για ακόμα μια χρονιά στη Σάμο. Είμαστε δύο, είναι και ο κύριος Στάκης Ασλίδης, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Ερμία και στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ.
1: Τον καλωσορίζουμε και εκείνον, βέβαια.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και όπως είπατε και εσείς νωρίτερα στους ακροατές, έχουμε αφιερώματα. Έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στο Δημήτρη το Μακρύ με ένα ιταλικό ντοκιμαντέρ. Ένα σκηνοθέτη που είχε δουλέψει πολλά χρόνια στην Ιταλία, με τη σκηνοθέτρια που θα έρθει να συμμετέχει και να συζητήσουν για την ταινία. Έχουμε ένα αφιέρωμα με δύο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, ο οποίος θα δώσει εδώ και ένα πολύ ωραίο master class για τον ντοκιμαντέρ το Σάββατο το απόγευμα στις 5. Mm-hmm. Να πούμε ότι η επίσημη τελετή έναρξης γίνεται αύριο το απόγευμα στις 6 και μετά ακολουθούν προβολές. Είναι πολλά τα ντοκιμαντέρ, δεν θα τα αναφέρω ένα-ένα.
1: 21 γιατί τον αριθμό.
0: 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου, από την Γαλλία, την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Ιταλία, την Παλαιστίνη, την Ελλάδα. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και φέτος. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο Δυτικής Σάμου και στο Πανεπιστήμιο που στηρίζουν και συνδιοργανώνουμε, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Είναι για μας πολύ σημαντικό που ερχόμαστε κάθε χρόνο και θεωρούμε ότι πλέον έχει και σπίτι το φεστιβάλ. Θα έρθετε, φαντάζομαι, όλοι να δείτε. Είμαστε στις αίθουσες του Τελωνίου εδώ στο λιμάνι. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα αφιέρωμα μαζί με, με τις παλιές μας θεματικές ενότητες που έχουμε κάθε χρόνο, που είναι τα τοπία μνήμης και τις ιστορίες των ανθρώπων. Έχουμε τους μουσικούς δρόμους. Κλείνουμε το φεστιβάλ με ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ μουσικό του Κώστα Κολλημένου, το Σάλτο του Ήμερου. Ενώ στην τελετή έναρξης, μετά το αφιέρωμα, μετά την πρώτη ταινία που θα προβάλλουμε του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, τον Ηρακλή, τον Αχελό και τη γιαγιά μου, που είναι για το πράγμα του Αχελόου, έχουμε και μια νέα θεματική ενότητα, η γη σε πρώτο πλάνο, που αφορά τον πλανήτη και τους φυσικούς πόρους. Οπότε εκεί θα θέλουμε, είναι το Σάββατο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 1-1 και μετά έχουμε και στρογγυλό τραπέζι συζήτηση με παρουσία των σκηνοθετών που συντονίζει ο κύριος Μάνος Στεφανάκης. Οπότε θα θέλαμε και εκεί να έχουμε κοινό. Ελπίζουμε νέα παιδιά. Mm-hmm. Και να σας πούμε, θα σας μιλήσει, θα σας πει και ο κύριος Ασλίδης, γιατί έχουμε και μία προβολή απόψε. Τώρα γίνεται ένα στο λιμάνι στις αίθουσες του Τολωνίου, έχουμε μία έκθεση παιδική ζωγραφική σε συνεργασία. Είναι η τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε με τη σχεδία. Το παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό έργο της Ευκαιρία που κάνουμε μαζί, κάθε χρόνο σχεδιάζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και φέτος έχουμε έκθεση ζωγραφικής από παιδιά και της Μέλισσας, από τη ΣΑΜΟ, του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων της Μέλισσας, και παιδιά από ένα πρόγραμμα που είχε κάνει σχεδία στην Ελευσίνα για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Και τώρα

0: εμπνευσμένα από τους μεγάλους, τα παιδιά εμπνέονται από τους μεγάλους ζωγράφους, Μυρό, Πικάσο, Κλέ και τα λοιπά, που το κάνουμε σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση. Αυτά από μένα. Τώρα ο κύριος Σασλίδης θα σας πει και λίγα λόγια.
1: Πριν πάμε στον κύριο Σασλίδη, να μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να πούμε λίγο πώς γεννήθηκε αυτό το φεστιβάλ αθόρυβα και χωρίς ιδιαίτερη, και θα με διορθώσετε, μπορεί και καθόλου χρηματοδότηση, στο Καρλόβαση, και να αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο, τον βραβευμένο σκηνοθέτη Βασίλη Βαφέα, που το τόλμησε αυτό.
2: Αυτό, καλημέρα πάλι, καλημέρα. Και από μένα. Ήταν ένα όραμα του Βασίλη Βαφέα, το οποίο είχε ξεκινήσει παλιότερα στο Πυθαγόριο, με μια γύρω στα 12-13 χρόνια που γινόταν το φεστιβάλ, αλλά σαν ανήσυχο πνεύμα ο Βασίλης ο Βαφέας ήθελε να δημιουργήσουμε ένα, σαν συνέχεια, ας μην το πω συνέχεια,
1: αναγέννηση, να το πούμε.
2: Ένα νέο φεστιβάλ, το Κιμαντέρ, στο Καρλόβαση, που παρόλο που δεν κατάγεται από εδώ, αλλά είναι ένας σαμιώτης μη σαμιώτης, όπως λέει ο ίδιος.
1: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σασλίδη, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Είπαμε είναι 21 ντοκιμαντέρ από 7 διαφορετικές χώρες και υπάρχει πάντα υπότιτλοι, είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά, να το πούμε αυτό σε όσους μας ακούνε. Να πούμε τι ιδιαίτερο έχει φέτος το ντοκιμαντέρ, που να εστιάσουμε.
2: Ξεκινάμε σήμερα με μια προφεστιβαλική προβολή με μια ταινία του Κώστα του Σφίκα, το προφητικό πουλί των θλίψεων του Πάουλ Κλέρ. Αυτό είναι μια ταινία η οποία γυρίστηκε το 1995. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό, το οποίο ο Σφίκας, ο Κώστας ο Σφίκας, πήρε το πουλί που ήταν από το τομείο με τα κίτρινα πουλιά του Πάουλ Κλέρ και δημιούργησε όλη αυτή την ταινία. Χειροτεχνία ουσιαστικά, γιατί έχω δουλέψει μαζί με το Σφίκα, εγώ είμαι γαμπρός. Αυτό όσον αφορά την ταινία «Το προφητικό πουλί των θλίψεων». Τώρα η κάθε μια άλλη ταινία που παίζονται από την Παρασκευή, σας τα είπε η κυρία Δημητριάδη.
1: Βέβαια.
0: Απλά να πω ότι συνεχίζουμε και τη συνεργασία μας που με το Διεθνές Φεστιβάλ Film O'Clock, που προτείνουν, έχουμε και ένα άλλο αφιέρωμα, προτείνουν δύο ταινίες, μία από την Παλαιστίνη και μία από την Αίγυπτο, στο πρόγραμμά τους πέρα από τη σιωπή. Αυτές θα τις έχουμε, θα προβληθούν την Κυριακή. Οπότε είναι, όπως είπατε και εσείς, όλες ταινίες με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. Έχουμε την παρουσία σκηνοθετών, οπότε πριν την προβολή θα υπάρχει μια μικρή εισαγωγή για την ταινία, θα μιλήσουν οι ίδιοι σκηνοθέτες. Έχουμε πολύ ωραία ντοκιμαντέρ, έχουμε το Λενάκι, Δύο Φωτιές και Δύο Κατάρες, του Δημήτρη Νταρέ. Έχουμε του Αβιερόπουλου, του Γιώργου, στο αφιέρωμα για τη γη σε πρώτο πλάνο, που είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για το νερό, το μυστικό πόλεμο του νερού στην Ευρώπη, που είναι και επίκαιρο. Έχουμε πολύ ωραία ντοκιμαντέρ και νέων σκηνοθετών και καταξιωμένων, γιατί πάντα το φεστιβάλ θέλει να στηρίζει και νέους σκηνοθέτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά να πούμε σε όλους τους σκηνοθέτες που παραχωρούν την άδεια να παιχτεί η ταινία δωρεάν στο φεστιβάλ, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Νομίζω ότι είπαμε έτσι μια γρήγορη περιήγηση σας κάναμε.
1: Έτσι, βέβαια.
2: Και ελπίζουμε οι σαμιώτες να έρθουν να αγκαλιάσουν το φεστιβάλ, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να το κάνουμε σαν θεσμό. Έχει γίνει δηλαδή θεσμός, γιατί είναι το 4ο φεστιβάλ. Και ξεκινήσαμε πραγματικά, όπως είπατε στην αρχή, χωρίς χρήματα.
1: Έτσι. Και επειδή μου δώσατε την πάσα για το πού ήταν το φεστιβάλ παλιά, ήταν μια προσπάθεια του Λάκη Παπαστάθη και του Βασίλη Βαφέα. Ο δεύτερος ο Βασίλης Βαφέας το επανεκκίνησε κατά κάποιο τρόπο. Από το 97 ήταν αυτή η προσπάθεια και η πρωτοβουλία και είναι πολύ σημαντικό το να γίνεται σε ένα μέρος εδώ, σε ένα κριτικό νησί, που καταλαβαίνουμε ότι κι εσείς για να μεταβείτε, και δεν ξέρω και πόσα άτομα είστε φέτος, δεν είναι εύκολο, η μετακίνηση είναι δύσκολη.
2: Είναι πολύ δύσκολη, όντως έτσι είναι.
1: Παρόλα αυτά όμως η αγάπη για την τέχνη είναι αυτή που σας κάνει να ξεπερνάτε το όποιο πρόβλημα και να δίνετε και ευκαιρία σε εμάς εδώ, σε ένα κριτικό νησί, να δούμε αυτές τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, που σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε αν δεν ήταν το φεστιβάλ.
2: Πολύ σημαντικό, για εμείς αυτό προσπαθούμε, να παιχτούν ταινίες οι οποίες όχι έχουν ξεχαστεί, απλώς είναι μέσα σε κάποιο ντουλάπι και δεν παίζονται. Mm-hmm. Ενώ τώρα παίζονται οι ταινίες αυτές.
1: Και πολλές φορές, εντάξει, ο κόσμος κοιτάει και το πιο εμπορικό ή να προβληθεί από κάποιο κάτι πιο εμπορικό. Οπότε ίσως και αυτό να είναι μια αφορμή για να δει ο κόσμος, το ευρύ κοινό, κάτι που ίσως δεν θα μπορούσε σε διαφορετική περίπτωση.
2: Υπάρχει και κάτι άλλο, πέρα από αυτό που μας προσφέρει η τηλεόραση και η εμπορική κινηματογράφη κλπ.
1: Και είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Εμείς να πούμε στον κόσμο λίγο ώρες προβολών, εάν μπορούμε, και ακριβώς όλες οι προβολές θα είναι στην ίδια αίθουσα ή θα μοιράζονται και στο Πανεπιστήμιο.
2: Όχι, όχι, στην ίδια.
0: Με το Πανεπιστήμιο υπάρχει συνεργασία. Φέτος θα κάνουμε στην αίθουσα Κωνσταντίνου Πούλη την συνέντευξη τύπου στο κτίριο Προβατάρι, αλλά όλες οι προβολές και οι παράλληλες δράσεις θα γίνουν κάτω στο λιμάνι στις δύο αίθουσες που μας παραχωρεί ο Δήμος. Mm-hmm. Έχουμε φέτος και επαγγελματική οθόνη προβολών. Είμαστε, και όπως ήθελα να πω και εγώ, ότι κάθε χρόνο το αγκαλιάζουν οι Σαμιώτες στο φεστιβάλ. Και πέρυσι που είχαμε πιο πολλές ταινίες, ήταν και πιο πολλές μέρες, και πάλι είχαμε όλες τις μέρες κόσμο μέχρι αργά το βράδυ. Φέτος είναι λίγο πιο μαζεμένο, να σας πω για τις ώρες και τις μέρες. Είναι λίγο πιο μαζεμένο το πρόγραμμα, δηλαδή ξεκινάμε απόψε, όπως σας είπε ο κ. Ασλίδης, 8.30 ώρα με την προβολή της ταινίας του Κώστα του Σπίκα. Αύριο έχουμε την τελετή έναρξης στις 6 και πάει το πρόγραμμα μέχρι τις 12 με προβολές. Μετά την επόμενη μέρα, το Σάββατο, έχουμε 5 η ώρα το masterclass που θα δώσει ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, και από τις 6 πάλι μέχρι τις 12 περίπου τη νύχτα έχουμε προβολές. Και την Κυριακή έχουμε το πρωί, όπως σας είπα, αυτό το αφιέρωμα στη γη σε πρωτοπλάνο με προβολές ταινιών μέχρι τις 1 μετέχουμε τη συζήτηση, και το απογευματινό πρόγραμμα πάλι 6 μέχρι, που θα πάει μέχρι τις 12.
1: Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν περισσότερα από 30 τα ντοκιμαντέρ.
0: Ήταν κοντά 40 τα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Θυμάμαι πάνω από 30, ναι.
0: Ναι, ήταν 37, αν θυμάμαι καλά. Αλλά φέτος το κάναμε πιο με λιγότερες ταινίες, για να μπορέσει ο κόσμος, όντως θα υπάρχουν και διαλύματα ανάμεσα τις προβολές, έτσι μικρά διαλύματα. Θέλαμε να έχουμε και τις παράλληλες δράσεις, οπότε νομίζουμε ότι αυτός είναι πάνω κάτω ο σωστός αριθμός, γιατί δεν μπορούμε, δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να το έχουμε μια εβδομάδα το φεστιβάλ και να έχουμε περισσότερες ταινίες, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι μια γερή δόση που λέμε. Λίγες ημέρες, αλλά καλή δόση. Ας πούμε, θα είναι δηλαδή 5-6, αναλόγως και τη διάρκεια του κάθε ντοκιμαντέρ, 5-6 προβολές κάθε μέρα, οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετές.
1: Έτσι. Πολύ ωραία. Εξάλλου, ούκο εν το πολλό το εφ, έτσι. Έτσι. Οπότε θα διαδοθεί η δυνατότητα στον κόσμο. Είναι και τριήμερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οπότε και ο κόσμος έχει λιγότερο, δεν δουλεύουν κάποιοι. Είναι και μια περίοδος που σιγά σιγά και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό μειώνεται η δουλειά, οπότε δίνεται η ευκαιρία, και πιστεύω ότι ίσως και γι' αυτό έχει επιλεγεί αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να διεξάγεται.
0: Ναι, γιατί επειδή το καλοκαίρι γίνονται πολλά, είναι καλό και στο τέλος του Σεπτέμβρη να υπάρχει αυτό το φεστιβάλ για το σαμιωτικό κοινό, που θα μπορεί να έρθει κιόλας να το παρακολουθήσει, γιατί με τον τουρισμό το καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο. εύκολο.
2: Πρόβλημα στη φιλοξενία.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Είναι τα πρακτικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά. Και να έχετε δύναμη κάθε χρόνο να έρχεστε και με περισσότερη έτσι, όρεξη, που νομίζω ότι την έχετε. Φαίνεται εξάλλου από την κυρία Δημητριάδη, να λαμβάνω κάποια μηνύματα, ότι έχετε πάρα πολύ ενθουσιασμό για το μεταφέρετε, με τεράστιο ενθουσιασμό. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Δεν είναι σαν να ερχόμαστε στο δεύτερο.

εκεί το απόγευμα. Πού θα πάμε τώρα? Ωραία. Θα θέλεις να μου δώσεις μία μουσική ανάσα, αν είναι εύκολο. Μικρή.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε από τον πολιτισμό, την τέχνη, στον τουρισμό, που όλα αυτά βέβαια συνδέονται με κάποιο τρόπο, και θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, το Σύμβολο Τουριστικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βασίλη Λαπατά, καθώς... Βλάση, συγγνώμη. Καθώς είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μία επίσκεψη εδώ στην Σάμο, που έχει στόχο να διευρύνει τη συνεργασία με την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λαπατά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, γίνεται μία προσπάθεια να ανοίξουμε νέους διάβλους, όπως αναφέρετε και εσείς στο σχετικό δελτίο τύπου, και πάντα θέλουμε νέες αγορές. Κυρίως η αγορά είναι περιορισμένη στην Ευρώπη της Σάμου, και κυρίως έτσι... η Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες και έπονται βέβαια. Έχουμε ανοίξει φέτος και με την Αγγλία, πολύ σημαντική αγορά. Πάμε να δούμε γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη αγορά.
1: Κοιτάξτε, όπως προαναφέρατε, η Σάμος έχει κάποιες καθιερωμένες αγορές πολλές δεκαετίες τώρα, και με αυτές πορεύεται, εννοώ τουριστικά, για την τουριστική της ανάπτυξη. Φέτος όντως μπήκε και η Αγγλία, η οποία, να ξέρετε, μπήκε μετά από προφανώς δουλειά που έχει γίνει γύρω στα 7 με χρόνια πριν. Έτσι είναι το βήμα στον τουρισμό, για να μπει μια καινούργια αγορά, και για να έρθω και στη δική μας αυτή την πρόταση που έχει γίνει και το farm trip που έγινε. Οι αγορές για να έρθει το αεροπλάνο τελικά έχουν δουλευθεί και έχουν τακτοποιηθεί, ας το πούμε έτσι, οι συνεργασίες τουλάχιστον 4 χρόνια πριν, συνήθως. Όπως και η αγορά της Αγγλίας που έγινε φέτος, που από 5.000 περίπου επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή τη στιγμή φτάσαμε γύρω στους 25.000. Πάρα πολύ σημαντικό. Όμως αυτό το μοντέλο, έτσι καθίσαμε και το κάπως το σκιαγραφίσαμε για τη Σάμο μας, που έχει τη βάση του και τον κορμό του σε αυτό που λέμε μαζικός τουρισμός, με την έννοια των γραφείων, του εισερχόμενου, του οργανωμένου εισερχόμενου, διεθνού τουρίστα, σκεφτήκαμε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και κάποιες αγορές που έχουν μία δυναμική τα τελευταία 10 χρόνια περίπου σε άλλους ελληνικούς προορισμούς, όπως είναι αυτός της Κρήτης, της Κέρκυρας, κάποιων Κυκλαδονήσων, και έτσι με προσεγμένο τρόπο και νομίζω με τον σωστό δέοντα τρόπο, κάναμε μια πρώτη επαφή με τις αγορές, τις αραβόφωνες αγορές, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξεκινήσαμε πριν περίπου 1,5 χρόνο με διαδοχικές.

0: έτσι, συναντήσεις, παρουσιάσεις και ό,τι άλλο χρειάζονται όλα αυτά για να αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Και καταφέραμε τώρα πριν περίπου μία εβδομάδα να φέρουμε εδώ τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους κάποιων γραφείων που κινούν αυτές τις αγορές, ας το πούμε, που είναι οι άνθρωποι που συνδέουν τον αραβόφωνο κόσμο με την ευρωπαϊκή αγορά από πλευράς προορισμών, και να τους εκθέσουμε στον προορισμό μας. Δηλαδή συνολικά ως μια εμπειρία εξοικείωσης, όπως τη λέμε, ένα farm trip δηλαδή, οργανωμένο με το κομμάτι της διαμονής, το κομμάτι της γαστρονομίας, των εμπειριών, τα πολιτιστικά στοιχεία και όλα αυτά που συνθέτουν κάτι μοναδικό για τη Σάμο μας. Mm-hmm. Πιστέψαμε σε αυτή την αγορά και το επιλέξαμε για την προσπάθεια εννοώ, ώστε να έχουμε εκτός από αυτό το μαζικό που έχουμε στο νησί, να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια αγορά με μεγαλύτερη δυναμική και από άποψη κατανάλωσης, έτσι ώστε να διαχέεται και το όφελος σε όλο το νησί πολύ καλύτερα, με ένα προφίλ επισκέπτη αρκετά διαφορετικό, περισσότερες διανυκτερεύσεις, πολλά περισσότερα experiences, σε πιο ιδιωτικό κινούμενο τουριστικό πακέτο και όχι τόσο πολύ αυτό το έτοιμο πακέτο, δηλαδή είναι custom, είναι πιο πολύ προσαρμοσμένο αναπερίπτωση σε αυτούς τους επισκέπτες και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Τώρα να σας δώσω μια πολύ πολύ τελευταία στιγμής προχθές πληροφορία. Ήδη το Σάββατο κανονίστηκε το επόμενο ραντεβού στην Αθήνα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά που μας ζήτησαν αφού ήρθαν και είδαν τον προορισμό, για να δούμε αν μπορούμε να συναντήσουμε και εμείς από την τοπική μας προσφορά, δηλαδή από τα ξενοδοχεία μας, από τις οργανωμένες μετακινήσεις και ό,τι μας ζήτησαν, αν μπορούμε να συναντήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τουριστικές τους ανάγκες, έτσι ώστε για να πάμε στο επόμενο βήμα που θα είναι κάποιοι πρώτοι αριθμοί επισκεπτών που θα έρθουν εδώ για να μας δώσουν το feedback, έτσι ώστε να ανοίξει αυτή η αγορά πάλι σε βάθος χρόνου, έτσι. Mm-hmm. Η Αγγλία, είπαμε, οριστικοποιήθηκε το 22-23 και ήρθαν οι πρώτοι το 26. Έτσι και αυτή η αγορά πιστεύουμε ότι με προσπάθεια και πολλή ενημέρωση και όλους τους συνεργάτες τοπικούς και όλο το οικοσύστημα, εννοώ το τουριστικό της Σάμου, από επιχειρηματίες μέχρι φορείς, να μπορέσουμε να συντονιστούμε και να ευθυγραμμιστούμε σε αυτή την ιδιαίτερη αγορά που μπορεί να δώσει αυτό που λέμε το tipping point, δηλαδή το κάτι παραπάνω στην αξία του ίδιου του προορισμού σε μία ακόμα αγορά. Όχι να αντικαταστήσουμε αγορά άλλη, απλά να προσθέσουμε μία αγορά. Αυτά.
1: Το είπατε και εσείς αρκετές φορές ότι είναι μια ιδιαίτερη αγορά. Μια αγορά, μάλλον πελάτες οι οποίοι είναι απαιτητικοί ως προς το προϊόν, καθώς είναι κάποιας υψηλής εισοδηματικής στάθμης.
0: Και πολυταξιδεμένη.
1: Και πολυταξιδεμένη. Ναι. Και επειδή έχουμε την εμπειρία της Ρωσίας, της ρωσικής αγοράς, ναι, που επίσης είναι μια απαιτητική αγορά, δηλαδή οι πελάτες είναι απαιτητικοί, θεωρείτε ότι μπορεί να τα καταφέρει Σάμος και να δώσει αυτό το κάτι επιπλέον, βάσει των υποδομών μιλάμε πάντα?
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει κάπου να ευθυγραμμιστούν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και εκεί ήρθε και κυρίως η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τον κύριο Καλτάκη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, να δώσει βαρύτητα σε θέματα που ίσως, όχι ίσως, θα χρειαστούν στο επόμενο στάδιο. Γι' αυτό το επικοινωνήσαμε και ήδη και η Δυτική Σάμος, ο Δήμος προσπάθησε να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες. Κοιτάξτε, οι αγορές όλες οι αγορές είναι απαιτητικές για τον τομέα του. Αυτή η αγορά η συγκεκριμένη Παρόλο που θέλει αυτό το πεντάστερο, το ξενοδοχείο, όπως θα ξέρουν, θέλει πιο πολύ ιδιωτικές μετακινήσεις που δεν υπάρχουν τόσο οργανωμένες πάνω στο νησί ή και άλλες προκλήσεις που μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Δεν θα προσεγγίσουν το νησί και θα έρθουν με τη μία. Γι' αυτό είπα ότι θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής που θα αρχίζει να χτίζεται αυτό το προϊόν από επιχειρηματίες και φορείς, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορέσουμε να υποδεχθούμε οργανωμένο και με πρόγραμμα, εννοώ αφίξεων αεροπορικής σύνδεσης με τις αραβόφωνες χώρες και με πρώτα απ' όλα τα Εμιράτα, γιατί δεν είναι μόνο τα Εμιράτα, είναι η Σαουδική Αραβία και είναι και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν αυτό το κομμάτι. Πιστεύω όμως ότι δεν απέχουμε πολύ για αυτό που πραγματικά θέλουν, διότι δεν θέλουν και αυτοί όγκο, δεν θέλουν πολλά, θέλουν λίγα και καλά. Και αυτά τα λίγα και καλά νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο μετά και την εμπειρία και την όθηση που μας έδωσε η Αγγλία να αρχίσουμε να τα υλοποιούμε.
1: Άρα
0: είστε... από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Άρα είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός, ο στόχος.
0: Ως εμπειρία με τη συγκεκριμένη αγορά έτσι που ασχολούμαι με τον τουρισμό και σε διάφορα άλλα πεδία, την έχω και προσωπικά από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, που εκεί δηλαδή τους έχουμε ως επισκέπτες τα τέσσερα τελευταία χρόνια, και νομίζω, ναι, το πιστεύω, λόγω αυτής της εμπειρίας μου και της διτής ιδιότητας σε δύο συμπλέγματα, τώρα εδώ στο Βόρειο Αιγαίο που είμαστε και στα Δωδεκάνησα, νομίζω ότι είναι εφικτό. Θέλει προσπάθεια, θέλει υπομονή, θέλει πολύ οργάνωση, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Ξέρετε, δεν στοχεύουμε στα νούμερα, δεν στοχεύουμε να φέρουμε άλλους 20.000 Ολλανδούς. Καταλάβατε,
1: ναι,
0: άλλες αγορές έχουν να κάνουν με τα νούμερα και είναι σωστό, γιατί είναι η βάση μας. Έτσι, από κάπου πρέπει να έχουμε μια σταθερή βάση ροών. Αυτή η αγορά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον όγκο, έχει να κάνει με την ποιότητα και με την υπεραξία του επισκέπτη.
1: Mm-hmm. Κατανοητό. Άρα λοιπόν λέτε...
0: Και υπάρχουν υποδομές. Ναι. Δηλαδή αρχίζω και βλέπω, γιατί κάναμε μια εξοικείωση στην Δυτική Σάμο, είδαμε και κάποιους ανθρώπους εκεί επενδύουν στο μοντέλο που θέλουν αυτοί, σε πιο luxury σπιτάκια ιδιωτικά μέσα σε αυτά. Έχουμε και εδώ πέρα, έχουμε στο Ποτοκάκι φοβερά παραδείγματα και πολύ σύγχρονες επενδυτικές προσπάθειες που έχουν ολοκληρωθεί και ανακαινήσεις, και γενικά νομίζω ότι το προϊόν αναβαθμίζεται. Ήδη φέτος είναι μια χρονιά για τη Σάμπο που μας ξεχώλησε από τον πάτο, συγγνώμη που το λέω έτσι,
1: ναι,
0: αλλά
1: όχι,
0: αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Τα νούμερα είναι πολύ διαφορετικά βέβαια στα άλλα πιο όρημα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αλλά τουλάχιστον ξεκολλήσαμε. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει κάτι. Και αυτό το momentum θέλουμε να το συνδέσουμε με... Ίσως θα καταφέρουμε με μια αγορά η οποία θα δώσει το κάτι παραπάνω για την ίδια προσπάθεια. Αυτό είναι βασικό. Για τους ίδιους όρους φιλοξενίας, δηλαδή και του λειτουργικού κόστους και των ξενοδοχείων και όλο αυτό, θα μπορούμε να έχουμε ίσως μια καλύτερη απόδοση. Πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Οπότε είπατε ότι το Σάββατο υπάρχει άλλη μία συνάντηση στην Αθήνα, μετά,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: αυτήν που υπήρξε πριν από λίγες ημέρες στη
0: Σάμο,
1: εδώ. Και από εκεί και πέρα χτίζεται, όπως είπατε και εσείς, κύριε,
0: ναι,
1: Λεπατά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, είναι όπως ήταν και οι παλιοί, έτσι, παραδοσιακοί τουριστικοί πράκτορες και του νησιού μας που ξεκίνησαν άλλες δεκαετίες και προσπαθούσαν και ματώναν τα παπούτσια τους σε διάφορες εκθέσεις να πάνε να κάνουν συνεργασίες με γραφεία με αυτό, για να φέρουν μια αγορά που εξελίχθηκε μετά από 10-20 χρόνια, όπως αυτή τη σκανδιναβική αγορά ή όπως ξεκινήσαμε με την κεντρική Ευρώπη. Έτσι θα αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζεται και αυτό, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν τον ανακαλύπτουμε τώρα, τον έχουν ανακαλύψει άλλοι προορισμοί πετυχημένα και προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε και εμείς στο νησί μας.
1: Επειδή έχετε κάνει και την παρουσιάσατε πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τη μελέτη για την Σάμο, για το brand name του νησιού,
0: σωστά,
1: τέλος,
0: σωστά,
1: πάντων, πόσο έχει χρησιμεύσει ως εργαλείο αυτή η συγκεκριμένη μελέτη και τελικά έχουμε καταλήξει στο ποιο είναι το brand name του νησιού.
0: Κοιτάξτε τώρα...
1: Είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση.
0: Εμένα η υποχρέωσή μου ήταν να δώσω τις πληροφορίες, τα data που λέμε, και με έναν επιστημονικό τρόπο να δημιουργήσω ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν, θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί και να υλοποιούνται βέβαια κάποιες δράσεις και κάποιες πολιτικές. Τώρα το πώς έχει υλοποιηθεί, σε ποιο βαθμό είναι όλα αυτά που είχαμε πει από τότε, αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς να σας το πω. Νομίζω ότι γίνονται όμως πράγματα και προσπάθειες. Τώρα ποιο είναι ακριβώς το brand της ΣΑΜΟΥ, αυτό μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω είναι αυτό το πολύ ουσιαστικό, ένα τρίγωνο, δηλαδή αυτό το φύση, πολιτισμός και άνθρωποι. Αυτό το φύση, πολιτισμός και άνθρωποι, να πω ένα παράδειγμα για τον πολιτισμό. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι το που ήρθαν εδώ ήξεραν τις τρεις παγκόσμιες φιγούρες, όπως λέω εγώ, φιλοσόφων που έχουμε την τιμή να είναι από αυτόν εδώ τον τόπο. Δηλαδή μου είπαν κατευθείαν για τον Αρισταρχό από το αεροδρόμιο. Ήξεραν ακριβώς τι είχε πει και τι είχε κάνει. Είχαν κάνει την εργασία τους δηλαδή. Πήγαμε για τον Πυθαγόρα, συναντήσαμε εκεί στη δυτική πλευρά του νησιού πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και για τον πολιτισμό και για τον κούρο μας και εδώ όλα αυτά, και ήξεραν και για τον Επίκουρο, που μου έκανε τεράστια εντύπωση όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι ή το εσωτερικό κομμάτι. Θέλω να πω ότι δηλαδή εκμεταλλευόμενοι αυτό το brand μας είναι η καλή διάδοση προσωπικότητων, πιστεύω εγώ, και πρακτικών που το νησί ακόμα κρατάει σε πιο αυθεντικό επίπεδο. Διότι καλά τα νούμερα και του Νοτιού Αιγαίου που σας ανέφερα και πριν και τα γνωρίζω αρκετά καλά, αλλά εκεί μιλάμε για κάτι πιο flat, πιο πολτοποιημένο, τελείως διαφορετικό, μια γραμμή παραγωγής. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ πάμε να εκμεταλλευτούμε και να ευθυγραμμιστούμε και με το trend της εποχής που έχει ξεκινήσει 5-10 χρόνια πριν, αλλά είναι αυτό που θα το συναντήσουμε το 30, το 40 σίγουρα. Ενώ από πλευράς προτιμήσεων των επισκεπτών. Mm-hmm. Και έχουμε το momentum, το ξαναλέω. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό χρόνο για να κάνουμε τις σωστές κινήσεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βλάση Λαπατά, που είναι σύμβολος τουριστικής ανάπτυξης, με αφορμή την έλευση εδώ, την επίσκεψη κάποιων αραβόφωνων για να μπορέσει να ξεκινήσει έτσι, να υπάρξει μία τουριστική διασύνδεση τέλος πάντων και να ανοίξει και μία νέα αγορά, απαιτητική βέβαια αγορά, αλλά όπως είπε ο κύριος Λαπατάς, έχουν γίνει βήματα εδώ από τους... του κλάδου, τους ξενοδόχους στην ΣΑΜΟ, που μπορούν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις, ίσως που είναι λίγο πιο αυξημένες αυτών των ανθρώπων. Γιατί τώρα στο Ντουμπάι εκεί είναι όλα πολύ μεγάλα, βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο όλο αυτό υπάρχει αυτή η χλειδί, αυτό το υπερβολικό σε όλα, αν κάποιοι πραγματικά επιθυμούν και το κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουν στη χώρα τους. Λέμε τώρα. Τι θέλεις να κάνουμε, Δημήτρη? Θέλει ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, Δημήτρης. Πάμε λοιπόν.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της ΣΑΜΟΥ. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. ξεχάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα, Ακρεοπολείο, Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
13: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: εδώ στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και να ενημερώσουμε ότι έχουμε στις 28 του Σεπτέμβρη το Δημοτικό, συγγνώμη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει τους φούρνους. Ήταν κάτι το οποίο είχε ακουστεί στην κηδεία του αείμνηστου Δημάρχου Φούρνων, του Δημήτρη Καρύδη. Καθώς ήταν κάτι που συζητιόταν μεταξύ του κυρίου Μουτζούρη και του Δημήτρη Καρύδη πριν να φύγει από τη ζωή ο δεύτερος, και τελικά θα γίνει μετά το θάνατό του στο νησί λοιπόν των Φούρνων, 28 του μήνα, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να πούμε ότι σήμερα στις 6 ώρα νομίζω είπε ή στις 8, δεν θυμάμαι τώρα καλά, η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ που γίνεται μετά από χρόνια, 4η χρονιά, αλλά η πρώτη προσπάθεια είχε ξεκινήσει το 97 στο Πυθαγόριο, μετά από κάποια χρόνια επανήλθε. Ο Βασίλης Βαφέας είναι αυτός που ουσιαστικά είναι η ψυχή του φεστιβάλ που διοργανώνεται στο Καρλόβαση για 4η χρονιά. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε βέβαια σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Και να δώσω και μια χρηστική πληροφορία, αυτό ήθελα να πω νωρίτερα, σχετικά με την ΔΕΗ. Επειδή γίνονται κάποιες εργασίες στο κατάστημα της ΣΑΜΟΥ, το οποίο ανανεώνεται, από εχθές Τετάρτη θα βρίσκεται προσωρινά στην Πατριάρχου Δαμιανού, πλησίον του Κέντρου Νεότητας, που βρίσκεται πίσω από το πρώτο δημοτικό σχολείο, εκεί στην Πυροσβεστική. Εκεί θα βρείτε το νέο χώρο, όσοι θέλετε να πάτε να εξυπηρετηθείτε για οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με πληρωμή λογαριασμού που την κάνετε εκεί στο ταμείο, έχει να κάνει με κάποια άλλη οτιδήποτε πληροφορία ή οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, να ξέρετε ότι έχει μεταφερθεί εκεί, πίσω, εκεί που βρίσκεται το κέντρο κοινότητας, πίσω το πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλεως ΣΑΜΟΥ. Τώρα, πότε θα είναι έτοιμο το άλλο το γραφείο, το παλιό, θα ενημερωθούμε και αντίστοιχα θα το επικοινωνήσουμε και σε εσάς. Λοιπόν, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί. Γεια σας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: με αυτό το χαλί νιώθω σε ελληνική ταινία. Με τον Κωνσταντάρα.
1: Ναι.
0: Σε ξενοδοχείο, πιθανότατα.
1: Και εγώ τώρα θα βγω και θα αρχίσω να κουνάω φτερά.
0: Έτσι.
1: Για γιατί... να κάνω το πρόγραμμα στο μαγαζί.
0: Εντάξει, οκ. Όπως το φαντάζει κανείς. Εγώ φανταζόμουν, ας πούμε, με το μαγιό να ήσουν στην πισίνα δίπλα και να δοκιμάζεις να βουτήξεις, ας πούμε. Αυτό.
1: Για να κάνεις ασκήσεις του Κωνσταντάρα.
0: Ασκήσεις δεν κάνεις. Κωνσταντάρα τι κάνει. Επιβαλλήκος μας και δραμάτες εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Κάτσε,
0: Πέμπτη.
1: Φίλε, μια φορά έχω και εγώ ευκαιρία να βάλω φτερά και πέπουλα. Να μην τα βάλω.
0: Εντάξει, βάλτε τα, ξέρω. Άμα σου κάνει και η μουσική, ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, 24 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πολύ, γιορτάζουν σήμερα η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Πώς το λες έτσι, χρόνια. Για το χρόνια πολλά.
0: Κάτσε να το πω καλύτερα. Χρόνια πολλά.
1: Πού τον βρήκαμε. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας σήμερα.
0: Εντάξει. Ας θυμίσουμε το σπίτι μας.
1: Αυτό.
0: Έτσι, πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα κρατάμε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην ναυτιλία, σχεδόν δεν τα έχουμε όλα σε ελληνική σημαία, γιατί δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν συμφέρει, μάνα μου.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι... Άκουγα εγώ τι υπάρχει. Έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση έναν όρο, λέει, ο οποίος λέει ότι πρέπει ένα ποσοστό του πληρώματος να είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν πλέον τόσοι Έλληνες. Καταλάβεις, έχει ξεμείνει ο νόμος αυτός, οπότε...
1: Πουλί μου.
0: Καταλάβεις, οπότε πάνε αλλού που δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Έτσι τουλάχιστον έχει πει κάποιος που γνωρίζει από αυτά. Αλλά η ναυτιλία είναι ένα νούμερο ένα, η Κίνα μας βλέπει από πίσω ακόμα.
1: Δεν το έχω ψάξει βάθος, να σου πω την αλήθεια.
0: Στα όπιστα μας, στη δεύτερη θέση είναι η Κίνα παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Επιβαλλήκος μας και Δραμάτος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ κοντά σας για 2 ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν διαγωνισμοί ύπνου που συμβαίνουν πάνω στη γη.
1: Α, ωραία ακούγεται.
0: Ναι, διαγωνισμοί ύπνου. Εσένα σου λείπει ο ύπνος.
1: Εγώ θα έχανα σίγουρα.
0: Όχι, δεν, γιατί ξυπνάς με το πρωτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο ένας διαγωνισμός ο οποίος με ενδιαφέρει εμένα, έτσι, είναι στη Νότια Κορέα.
1: Σε ενδιαφέρει λόγω χώρας?
0: Όχι, ενδιαφέρει λόγω όρων.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Ο διαγωνισμός είναι ο μεσημεριανός ύπνος. Καταλαβες. Εκεί είναι η διαφορά.
1: Το κάνεις ακόμα χειρότερο, ναι.
0: Λοιπόν, μεσημεριανός ύπνος που εγώ πάντα βρίσκω τρόπο να κοιμάμαι. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, λίγο πριν, λίγο μετά, και στο μεσημεριανό ύπνο έχει και έπαθλο 10.000 ευρώ, χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, έτσι.
1: Okay.
0: Πρέπει να είσαι όμως ντυμένος σαν ωραία κοιμωμένη.
1: Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
0: Ναι, είναι όρος αυτός. Λοιπόν, ελπίζω να μην έχετε, να μην έρθει κανένας νοτιοκορεάτης να σε φυλάει μετά. Η δεύτερη χώρα η οποία γίνεται και εκεί διαγωνισμός, όχι μεσημεριανός, είναι η Ιαπωνία.
1: Όπου εκεί την δίνεσαι.
0: Εκεί,
1: σαμουράι.
0: Εκεί δεν ξέρω, μπορεί να γδίνεσαι, αλλά το ζήτημα είναι ότι εκεί έχει 90 λεπτών δοκιμασίες. Δηλαδή κοιμάσαι. Έτσι, το βασικό είναι να κοιμηθείς καταρχήν μέσα σε όλο αυτό το χαμό.
1: Και έρχονται και σου χτυπάνε γκόγκ πάνω.
0: Έχει
1: το κεφάλι.
0: Έχει διάφορες δοκιμασίες 90 λεπτά. Όποιος δεν ξυπνάει από όλες αυτές τις δοκιμασίες παίρνει το έπαθλο. Κερδίζει. Στην Ιαπωνία αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει περισσότερο το μεσημεριανό εμένα που το έχω.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι.
1: Για τις ανάγκες θα ντυθείς. Και εσύ είναι ωραία κοιμωμένη μια φορά.
0: Σαββατοκύριακο μπορεί να τύχει να κοιμάμαι και 2 ώρες, ας πούμε. 3 με 5, λέμε ένα παράδειγμα. 3,5-5,5. Ξυπνάω 6, καφεδάκι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση, καταρχάς εγώ για να κοιμηθώ μεσημέρι δεν είμαι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Το ξέρουν όλοι οι δικοί μου αυτό. Ότι άμα εγώ κοιμηθώ μεσημέρι δεν είμαι καλά. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν που θα κοιμηθώ εγώ μεσημέρι, να κοιμηθώ 20 με 30 λεπτά το μέγιστο.
0: Εντάξει, αυτό είναι το καλό, έτσι.
1: Μπορεί να με δεις να κοιμάμαι 10-15 λεπτά.
0: Δεν είναι καλό το 2 ώρες στο δικό μου, βάσει των επιστημόνων, είναι το μισή ώρα. Το ιδανικό. Έτσι, εγώ αυτό το έχω από το 27 μου να κοιμάμαι το μεσημέρι χαλαρά και ωραία, αλλά και πιο πριν που δούλευα το μεσημέρι, δούλευα σε κατάστημα, οπότε το 3 με 5,5 που ήταν κλειστό το κατάστημα, εγώ κοιμόμουν. Έτρωγα, κοιμόμουν, ξυπνούσα. Έστω και για μισή ώρα. Στάνταρ, δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Δεν κοιμόμουν ποτέ μεσημέρια. Δηλαδή ήταν ο διάολος μου ύπνος το μεσημέρι. Mm. Τώρα που έχω ίσως λίγο περισσότερη κούραση ως μαμά.
0: Τώρα το εκτιμάς τώρα.
1: Κάποιες φορές το ζητάω.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα Πέμπτη, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έρχονται διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Έρχονται διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
1: Τέλεια.
0: Λέμε. Λοιπόν, πρέπει να έχει φύγει ο πονοκέφαλος.
1: Από χθες. Αλίμονο.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλα συμπτώματα σήμερα.
1: Άμα είχα και σήμερα πονοκέφαλο, δηλαδή δεν θα παλευόταν, θα πήγαινα στο γιατρό.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εύη Βαλή και μας βρίσκεις και Instagram και Facebook και TikTok.
1: Εμείς τώρα πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν εδώ την ώρα, ήρθε η ώρα για το Σαν Σήμερα.
1: Η ματιά μας, η καθιερωμένη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη λοιπόν Σαν Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου? Το 622 ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών. Η αναφορά είναι για τον Γιώργιο Τερτσέτη και Αναστάσιο Πολυζωίδη, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Αθωώνονται πανηγυρικά από το δικαστήριο. Το 1869 είχαμε τη Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street. 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Ιτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda, αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα. Αυτά από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Σεπτεμβρίου.

στην πλάτη με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: Λοιπόν, Κόσμο, εσύ μου μίλησες για διαγωνισμό ύπνου.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω για ένα διαγωνισμό που έγινε στην Ουγγαρία για να αναδειχτεί το πιο γρήγορο φτιάρι.
1: Τι φτιάρι?
0: Ήταν διαγωνισμός ανάμεσα σε νεκροθάφτες.
1: Α, αυτοί νομίζω ότι το έχουν αυτό κάθε χρόνο. Είναι ο διαγωνισμός αυτός κάθε χρόνο.
0: Φέτος πάντως συμμετείχαν 38 άτομα.
1: Τώρα, το 26 δηλαδή.
0: Ναι, καλέ. Ναι. Τώρα, μέσα στο μήνα.
1: Μια χαρά.
0: Πρέπει από κάνα δεκαήμερο.
1: Είναι και από άλλες χώρες.
0: Ήταν αποκλειστικά Ουγγαρία, από τον Ουγγρικό Σύλλογο Διαχειριστών και Υπευθύνων Νεκροταφείων.
1: Έτσι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το γρήγορο φτιάρι.
0: Το γρήγορο φτιάρι. Να κερδίσει αυτό το διαγωνισμό, δικαίως το βάζει στην ταμπέλα. Το σημαντικό, λέει, εδώ είναι η ταχύτητα, όχι η ομορφιά. Δηλαδή, αν θα τον κάνεις και ωραίο το λάκκο που θα ανοίξεις.
1: Mm-hmm.
0: Όταν πρέπει, λέει, να σκάψεις ένα τάφο για μια κηδεία, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τις ακριβείς διαστάσεις και να φροντίσεις να είναι όμορφος καλυσμένος. Οι νικητές έσκαψαν, λέει, σε 1 ώρα και 21 λεπτά ένα τάφο 1,6 μέτρων το βάθος, μήκους 2 μέτρων και πλάτους 80 εκατοστών. Δύο οι νικητές τα καταφέρανε ταυτοχρόνως. 640 δολάρια. Λίγα δώσανε βέβαια.
1: Λίγο είναι αυτό. Ναι.
0: Αλλά έχεις τον τίτλο.
1: Άλλος, ρε παιδί μου, κερδίζει το χρυσό σκούφο. Άλλος κερδίζει
0: το χρυσό φτιάρι.
1: Ούτε καν χρυσό με 600.
0: Ναι, δεν με 640 δεν είναι τίποτα. Αλλά έχεις ένα τίτλο, σου λέω. Το βάζεις στη μαρκίζα.
1: Το γρήγορο φτιάρι. Για φέτος.
0: Βέβαια.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις που έρχονται. Προηγουμένως να σας πω τα ευχάριστα. Έτσι, η φέτα τελειώνει. Δεν έχουν υλικό για φέτα. Διαβάζω
1: τι
0: εδώ
1: εννοείς?
0: Ότι η φέτα θα φτάσει άμεσα τα 15 με 16 ευρώ το κιλό, έτσι, τις επόμενες εβδομάδες. Προβληματισμό στην αγορά για το φθηνότερο λευκό τυρί, δραματική μείωση του πρόβειου γάλακτος και τεράστια ζήτηση από το εξωτερικό για φέτα. Αυτά τα δύο πιέζουν την αγορά.
1: Όχι τη φετούλα ρε παιδιά.
0: Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Τη χρονιά?
1: Όχι τη φέτα ρε παιδιά.
0: Τι ότι τη φέτα? Πρώτα κάνεις ό,τι κάνεις, μετά ζωντανά και μετά θέλεις να έχεις φαγητό. Δεν γίνεται μεγάλο.
1: Όχι τη φετούλα.
0: Κανονικά αυτοί που έχουν αποφασίσει όλο αυτό, δηλαδή να σκοτώνουν τα ζώα και όχι να τα εμβολιάζουν, έπρεπε να τους απαγορεύουν την αγορά φέτας. Ή από κάτω, όχι από πάνω. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Κατά το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου πρόκειται να μεταβεί στη Σάμο κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βασικό αντικείμενο το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των αγριόχειρων και τις ζημιές που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή, στις υποδομές και το περιβάλλον. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του βουλευτή του Μωμού Χριστόδουλου Στεφανάδη με τον πρόεδρο του ΕΟΣ Γιάννη Σκούτα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευστάθιο Σταθόπουλο και συμφωνήθηκε η αποστολή κλιμακίου στη Σάμο μετά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου. Το κλιμάκιο αναμένεται να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης που αφορά το ζήτημα και να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς για πρόσθετα μέτρα που εξετάζονται για τον περιορισμό του αυξημένου πληθυσμού των αγριόχειρων. Εξάλλου, αυτό αποτελούσε και ένα πάγιο αίτημα του Προέδρου του ΕΟΣΑΜΟ, Γιάννη Σκούτα. Παράλληλα, έγινε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των παραγωγών που έχουν υποστεί ζημιές. Το Υπουργείο εξετάζει θετικά το σχετικό αίτημα, καθώς αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από την πλευρά του, ο συνεταιρισμός ΣΑΜΟ ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων τόσο για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και για την αποζημίωση των παραγωγών που έχουν πληγεί από τις καταστροφές. Με δύο ανακοινώσεις του, ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟ απευθύνει δημόσια προειδοποίηση για την εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως και του μπότοξ, αλλά και της διαδικασίας του βελονισμού, ότι πρόκειται για ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ιατρούς. Ο Σύλλογος καλεί μέσω των ανακοινώσεων τους πολίτες να τους ενημερώνουν άμεσα αν αντιληφθούν ότι τέτοιες πράξεις γίνονται από μη αρμόδια πρόσωπα. Η ασφάλεια των συμπολιτών αποτελεί προτεραιότητα, δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, Ευστράτιος Καπόλης. Συνεχίζεται η ενίσχυση του νοσοκομείου ΣΑΜΟ με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το νοσοκομείο προμηθεύτηκε μια κλίνη ανάνυψης νεογνών του οίκου Κόμεν τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες της μευτικής κλινικής. Παράλληλα, το τμήμα επηγών των περιστατικών απέκτησε μια φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων αίματος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο νέος εξοπλισμός μειώνει σημαντικά το χρόνο διάγνωσης και θεραπείας, επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις και συμβάλλει σε καλύτερες αποφάσεις για τη διαχείριση των ασθενών με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Με ανακοίνωσή της, η Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜΟ του ΚΚΕ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αναφέροντας ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές κοινότητες, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά την πάλη για το καλό των παιδιών, διεκδικώντας ένα σχολείο που να μορφώνει και να μην εξοντώνει. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο οικονομικό βάρος που σύμφωνα με το ΚΚΕ αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο λόγω των σχολικών εξόδων, των φροντιστηρίων, ξένων γλωσσών, των αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά και της πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Το ΚΚΕ ΣΑΜΟ αναφέρεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση στο νέο σχολείο και στο Εθνικό Πολιτήριο, για το οποίο έχει ξεκινήσει διαβούλευση, υποστηρίζοντας ότι θα αυξήσει τις εξετάσεις και την πίεση σε μαθητές και γονείς. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος γίνεται και στα σχολικά κτίρια, με το ΚΚΕ να σημειώνει ότι 6 χρόνια μετά το σεισμό εξακολουθούν να υπάρχουν σχολικές μονάδες που δεν έχουν επισκευαστεί. Δεν παραλείπει βέβαια να κάνει λόγο και για τη χρηματοδότηση των σχολείων, υποστηρίζοντας ότι γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν από την τσέπη τους βασικές ανάγκες, ενώ αναφέρεται και σε καθυστερήσεις στην απόδοση χρημάτων από τους δήμους προς τις σχολικές μονάδες. Νέος διάβλος συνεργασίας με την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανοίγει η Σάμος ως τουριστικός προορισμός. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας πραγματοποιήθηκε σημαντική επίσκεψη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Σάμου και τη διερεύνηση νέων συνεργασιών με την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. η οποία πραγματοποιήθηκε στο νησί με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών ταξιδιωτικού οργανισμού με έδρα το Ντουμπάι. Η επίσκεψη αποτέλεσε συνέχεια μιας οργανωμένης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες μέσα από επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους της συγκεκριμένης αγοράς. Από τα πρώτα στάδια της προσπάθειας, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Ιωάννης Καλτάκης, υποστήριξε ενεργά την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και συμβάλλοντας στη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε οι συζητήσεις να προχωρήσουν πλέον σε επίπεδο επίσκεψης και ουσιαστικής γνωριμίας με τον προορισμό. Κατά την παραμονή του στη Σάμο, οι εκπρόσωποι του ταξιδιωτικού οργανισμού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες του νησιού, τις ξενοδοχειακές και τουριστικές υποδομές του, τον πολιτισμό και την ιστορία του, την γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και το φυσικό του περιβάλλον. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον κύριο Καλτάκη και εκπροσώπους της τοπικής τουριστικής αγοράς με αντικείμενο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ταξιδιωτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τις δυνατότητες ανάπτυξης συγκεκριμένων ταξιδιωτικών προϊόντων και συνεργασιών για τη Σάμο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της προσπάθειας είναι η ανταπόκριση της επιχειρηματικής και της τουριστικής κοινότητας της Σάμο, η οποία αγκαλιάζει την πρωτοβουλία και συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια και την οργανωμένη παρουσία του νησιού σε νέες διεθνείς αγορές. Για το θέμα μίλησε στον 2000 FM ο σύμβολος τουριστικής ανάπτυξης Βλάσης Λαπατάς. Ο κύριος Λαπατάς τόνισε ότι είναι μια προσπάθεια η οποία μπορεί τελικά να ευοδοθεί, καθώς υπάρχουν θετικά βήματα ως προς την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και τη δημιουργία νέων για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξεκινούν τα μαθήματα. Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η 56η εκπαιδευτική σειρά σχολής ιστιοπλοείας του Ναυτικού Ομίλου Σάμου. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να καλέσουν στο 22730 28421. Το τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Καρλόβαση, το οποίο μετατρέπεται σε πολιτιστικό σταυροδρόμι της Μεσογείου, φιλοξενώντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το συγκεκριμένο φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο και πλούσιο πρόγραμμα προβολών, master classes και αφιερωμάτων. Από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων Ερμίας, σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Σάμου και τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 21 ντοκιμαντέρ 7 χωρών θα προβληθούν στο πλήρως ανακαινισμένο παλιό τελωνείο από την 5η 24 έως την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη. Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σημαντικά αφιερώματα και κινηματογραφικοί διάλογοι θα έχουν ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα, αφιερώματα σε κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς. Επίσης, θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις για τα παιδιά, ενώ θα συμμετέχουν και τα παιδιά από τον Σύλλογο Η Μέλισσα. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
1: FM.
2: Από αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Μετά τη μουσική, επιστρέψαμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, μετά τις διαφημίσεις επίσης. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάτος εδώ, σήμερα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, βεβαίως, δεύτερη ώρα μαζί. Φτάσαμε κιόλας. Πού θα πάμε σε ένα μήνα, θα λέμε, αρχίσουμε να βλέπουμε επισήμως δηλαδή κάτι. Μπάλες χριστουγεννιάτικες και φωτάκια βλέπουμε και τώρα χριστουγεννιάτικα.
1: Τα λαμπάκια μας ανάβουν
0: εκεί. Τώρα μην τα βγάλετε. Έτσι όσοι τα έχετε, τα έχουν πολύ τα χριστουγεννιάτικα. Μην τα βγάλετε. Τώρα πλησιάζουμε, έχουμε 1,5 μήνα. Θα είστε δικαιολογημένοι μετά πλήρως. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον διάβασα εδώ, το οποίο μας έρχεται, αν δεν τύχει τίποτε άλλο. Λοιπόν, η Ιαπωνία λέει αναπτύσσει μια συσκευή που καταγράφει τα όνειρά μας και αμέσως μετά μπορείς να τα δεις σαν ταινία. Το γράφεις σε DVD και βλέπεις τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω πει ότι τα όνειρά μου θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες.
0: Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και τομογραφία. Προς το παρόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, αλλά τους βγαίνει μέχρι στιγμής. Έτσι. Εννοείται ότι το δουλεύουν ακόμα, αλλά έχει ξεκινήσει. Έτσι. Πότε θα φτάσει αυτή η μέρα που θα μου λες, φέρε εδώ να δω τα όνειρα που είδες χθες βράδυ. Ας λέω, δεν έχω.
1: Γιατί φοβάσαι τι
0: θα δω. Δεν έχω. Με αυτό. Δεν έχω.
1: Δώσαμε.
0: Φέρε εδώ τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας. Κατάλαβες, θα φωνάζεις δηλαδή.
1: Εμένα η πλειοψηφία των ονείρων που θα έπαιρνες να δεις, θα σε τρομάζανε.
0: Εντάξει, εγώ θέλω όλα τα όνειρα, θέλω την πλειοψηφία. Όπα. Κάτσε καλά.
1: Εγώ σου λέω ότι στα 90 τα 80 θα ήταν thriller. Δεν θα την πάλευες. Θα άλλαζες κανάλι.
0: Εγώ δεν έχω thriller, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολλές φορές είναι όνειρα τα οποία δεν λέγονται στο ευρύ κοινό.
1: Είναι πικάντικα.
0: Είναι και πικάντικα κάποιες φορές, κάποιες ελάχιστες. Ναι, αλλά σε πολύ κατάλληλες στιγμές. Πολύ κατάλληλες.
1: Όπου ξυπνάς, ας πούμε, και πώς να τα κάνεις πραγματικότητα.
0: Ακατάλληλες βασικά είναι οι στιγμές αυτές. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τα δώσει να τα δει κάποιος άλλος. Δεν κάνει.
1: Ούτε κάνει σύντροφό σου.
0: Γι' αυτή μιλάμε,
1: ειδικά. Καταλάβατε το περιεχόμενο των ονείρων του.
0: Τι για θρίλερ τώρα πάμε. Όνειρα με θρίλερ. Όνειρα με σεξ. Καταλαβες. Όνειρα τα οποία.
1: Δύο έργα σεξ και ένα καράβι.
0: Ακαταλαβίστηκα.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά τα σουρεαλιστικά.
0: Ναι.
1: Βλέπω το Inception.
0: Ένα βίντεο κλαπ ψηφιακό κάποια στιγμή, στο πολύ μέλλον. Προβατάκια. Ξεχωριστό.

0: εδώ, Πέμπτη. Φθινόπωρο. Θα το έλεγες.
1: Ναι. Φθινόπωρο. Mm-hmm. Το δέχομαι.
0: Τι δέχεις το φθινόπωρο και να μην το δεχτείς, εδώ είναι. Έχει μπει μια χαρά.
1: Λοιπόν, προημερών είχαμε μια επιβεβαίωση επίσημη. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη υπόγειων σειραγκών στην Αγία Σοφιά, οι οποίες εκτείνονται σε 9 χιλιόμετρα.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία ακούγεται.
1: Αυτά ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός σε συνέντευξη τύπου στο Καχραμάν Μαράς και ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Οι Τούρκοι έχουν τα κάκαλα να μας φωνάξουν και να μας πούνε, παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, γιατί οι προγονείς σας έχουν κάνει αυτά τα τούνελ, ή θα πούνε ότι τα κάνουν αυτοί πάλι.
1: Τώρα κι εσύ. Μόλις ολοκληρωθούν, λέει, οι εργασίες, θα μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Μιλάμε τώρα για σύραγγες που χρονολογούνται πριν από περίπου 1600 χρόνια.
0: Λογικό δεν είναι. Το 1453 είχε υπάρθει η πόλη, οπότε δες από πριν τι κάνανε.
1: Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, ας πούμε, αυτές οι σύραγγες που οδηγούσαν.
0: Θα τα βρούνε, μπορεί και να μην τα πούνε κιόλας. Αν δεν είναι και ξένοι αρχαιολόγοι μαζί.
1: 9 χιλιόμετρα τώρα σύραγγες, αυτά που έχουν εντοπίσει. Ναι, έτσι, ναι. Μπορεί να πηγαίνουν και παραπέρα.
0: Μπορεί να έχουν εντοπίσει κι άλλα και να μην στα λένε επίσης. Τι να πούνε κι αυτοί. Βλέπουν το ελληνικό θαύμα και κοιτάνε πώς θα το καλύψουν για δικό τους.
1: Τώρα τι κάνουμε.
0: Τίποτα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι, λέω, τότε κάναμε θαύματα. Τώρα τι κάνουμε.
0: Α, τώρα. Κλάματα τώρα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί τα λέμε.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί.
0: Γιούχου.
1: Hello.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Έτσι, παρέουλα.
0: Παρέα, 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τι άλλο. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο ξεκουραζόμαστε, λέμε τώρα.
1: Ποιος έρθει?
0: Εντάξει. Λέμε ρε παιδί μου, έτσι να το νιώσουμε αυτό. Ας μην ισχύει. Λοιπόν, σου έχω εδώ ένα χαριτωμένο. Ένας Μονέ, έτσι, για εσάς που δεν ξέρετε, ναι, μιλάμε για πίνακα. Ένας Μονέ που δεν έχει εκτεθεί ποτέ. Πίνακας είναι αυτός, ξαναλέω. Έτσι, μπορεί, λέει, να πιάσει, έτσι, τη μεγαλύτερη τιμή από οποιονδήποτε άλλο πίνακα που πωλήθηκε ποτέ στη Γαλλία.
1: Εμένα άλλο μου έχει κάνει.
0: Η είδηση είναι διαφορετική όμως. Πρέπει να τη δεις και διαφορετικά την είδηση.
1: Τι εννοείς?
0: Παιδί μου, μην το διαφημίζετε. Μην το διαφημίζετε, γιατί σας έχουν κατακλείψει τον τελευταίο καιρό από τέτοια έργα. Δηλαδή, μην το διαφημίζετε, αφού δεν μπορείτε να τα φυλάξετε αυτά. Σας τα έχουν κάνει 3 μέχρι τώρα τουλάχιστον ληστείς που δεν τους έχετε βρει. Μην το διαφημίζετε. Απάει στο καλό, ας πούμε.
1: Εμένα το άλλο είναι αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το συγκεκριμένο πίνακα που λέγεται, έχει την ονομασία Ήρης. Είναι ότι αυτός ο πίνακας είναι από μία εποχή που ανήκει στα τελευταία χρόνια της ζωής του ζωγράφου, που δεν έβλεπε και πάρα πολύ καλά και θεωρούνταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως η χειρότερη εποχή του και κανένας δεν τα αγόραζε αυτά τα έργα.
0: Όταν ήταν τυφλός ο καλλιτέχνης.
1: Δεν ήταν τυφλός, είχε προβλήματα όμως.
0: Έκανε το ακριβότερο του έργο.
1: Τι φαντάσου τώρα?
0: Για φαντασία είναι. Να πει κανείς.
1: Τότε το θεωρούσαν ότι είναι παρακμή αυτός ο πίνακας.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς ακούμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Συνήθως όμως τα ακούμε σε σπίτια, με έκρηξη, κινητά τηλέφωνα, την ώρα της φόρτισης, με τα διάφορα που συμβαίνουν. Προσφάτως...
1: Για τα κινητά τηλέφωνα λες.
0: Ναι, σε διάφορα τέτοια γεγονότα
1: και
0: που συμβαίνουν.
1: Και power bank σκάνε.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα, σε αυτό το θέμα ήθελα να σε πάω. Διότι προσφάτως σε πτήση της KLM πήρε φωτιά ένα power bank πάνω από τον Ατλαντικό, παιδιά. Και αναγκάστηκαν να κάνουν προσγείωση, επιστροφή και προσγείωση στο Άμστερνταμ από το οποίο είχαν ξεκινήσει. Και φαντάσου.
1: Ξέρεις από πού έχει ξεκινήσει όλο αυτό? Έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που ζητήθηκε να πιάνει το κινητό και πάνω στον αέρα. Οπότε κάποιες εταιρείες το κάνουν αυτό. Έτσι, το οποίο το πληρώνεις από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι δωρεάν. Αλλά θα μπορούσαν καλύτερα να πούνε ότι τα κινητά απαγορεύονται, όπως είχαν πει στην αρχή. Οπότε δεν θα υπήρχε όλος αυτός ο κίνδυνος. Και προφανώς, άμα δούμε λιγάκι τις ειδήσεις, θα δούμε ότι παρόμοια γεγονότα μέσα αεροπλάνα έχουν ξανασυμβεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι και κινητό έχει σπάσει, έχει σκάσει, τέλος πάντων.
0: Πάντως εδώ πέρα διαβάζω ότι η φωτιά ξεκίνησε περίπου 5,5 ώρες μετά την απογείωση. Κατάφεραν φυσικά οι εργαζόμενοι, οι αεροσυνοδοί, να την περιορίσουν.
1: 5 ώρες.
0: 5,5 ώρες μετά την απογείωση.
1: Και ξαναγυρίσαν πίσω άλλες 5,5 ώρες. Παιδιά, πήγαμε μια βόλτα 11 ώρες και ξαναγυρίσαμε. Ωχ, Παναγία.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία επιτρέπεται οι επιβάτες να μεταφέρουν έως και 2 powerbanks στο αεροσκάφος.
1: Καλά να πάθουνε. Θα έπρεπε να απαγορεύονται όλα αυτά. Κάνε λίγο υπομονή.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Αλλά για σήμερα, αύριο,
0: για σήμερα, Πέμπτη,
1: σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε.
0: Σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Σας παρατάμε εδώ και αύριο εδώ μαζί.
1: Δεν παρατάμε κανένα. Σας αφήνουμε με αγάπη.
0: Να θυμίσουμε ότι αύριο έτσι κάνουμε μια δοκιμή να ξεκινήσουμε μια πρόταση κάθε Παρασκευή για ένα ταξιδάκι εκτός Ελλάδας.
1: Ανεψυχής.
0: Έτσι. Ναι, τώρα είναι 28 Οκτωβρίου που έρχεται, είναι Χριστούγεννα, είναι πρωτοχρονιές. Θα σας προτείνουμε έτσι κάποια μέρη.
1: Είτε πιο κοντινά είτε πιο μακρινά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κοινό.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή κουβιακή ανάσα παίρνουμε μαζί. Αναμνήσεις το χαραχτή μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.